Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι και άλλη εβδομάδα κόσμε. Χωρίς αφρικανικές σκόνες σήμερα η πόλη, ούτε με τη θάλασσα να έχει ανέβει στη στεριά. Στην καθημερινότητά της, στα προβλήματά της, στις χαρές της, στις αγωνίες της και εμείς εκεί μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα με την δική μας εκπομπή εδώ από το 958 με τη βόλτα μας τη ραδιοφωνική. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, της μουσικής, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σου Χρήστο. Με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Πόσα πολλά συνέβησαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε, χρόνια πολλά δεν έγιναν οι σωστές ερωτήσεις και έρχονται κάποια στιγμή μέσα από τεθλασμένες, κάτι άλλες απαντήσεις και ταράζουν τα λιμνάζοντα νερά και έτσι φτάσαμε σήμερα να ασχολούμαστε και δικαίως με αυτές τις φωτογραφίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Κεσαριανή εκείνη την Πρωτομαγιά, την σκληρή της κατοχής. Και υπάρχουν βέβαια και εξελίξεις, έτσι. Σήμερα μαθαίνω τώρα πριν από 2 ώρες, αναστάλθηκε η δημοπρασία στο eBay, υπάρχει επιστολή του Δημήτρη Κουτσούμπα προς τον πρόεδρο της Βουλής και τους Υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού για αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Εδώ που τα λέμε συγκλονίζουν, έτσι, αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Θέλοντας και μη, δεν μπορείς να αποφύγεις την συγκίνηση. Οφείλεις βέβαια όσο μπορείς να είσαι απλός και λιτός, χωρίς πολλές δραματοποιήσεις, αλλά νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες λίγο πολύ όλοι βρήκαμε ένα μικρό κομμάτι στοιχειωμένου παρελθόντος μας, από δικούς μας δολοφονημένους, από δικούς μας εξοριστέντες πίσω στις οικογενειακές μας καταβολές. Για να επανέλθω όμως στην επιστολή του Κουτσούμπα, που λες αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, αφορά τις φωτογραφίες, λέει, στην επιστολή που έστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, αφορούν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα αυτά τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους την Πρωτομαγιά του 1944 και ζητά, επειδή αυτά αποτελούν τα ντοκουμέντα ιστορικά τεκμήρια ανεκτίμητης αξίας, αναφέρει, υπογραμμίζει ότι η θέση τους δεν είναι στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και δημοπρασίες, με αβέβαια την κατάληξή τους, αλλά στην πατρίδα μας, ως αδιάψευτος μάρτυρας των ηρωικών αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού. Και βεβαίως, πολύ, πολύ δικαιολογημένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, ζητά να κάνει η Βουλή των Ελλήνων όλες τις απαραίτητες νομικές και άλλες ενέργειες, προκειμένου να σταματήσει η δημοπράτηση και να αποδοθούν οι φωτογραφίες στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Κεσαριανής, να αποδοθούν στο Δήμο Χαϊδαρίου, να αποδοθούν στο ΚΚΕ, αναφέρει ο ίδιος ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εγώ θα έλεγα να αποδοθούν στο ελληνικό κράτος, σίγουρα στην ελληνική ιστορία να προσθεθούν, ακριβώς γιατί είναι ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας.

Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας με την εκπομπή «Η Βόλτα» από το 1.58. Η επικοινωνία μας γίνεται στο 2313-338-456 αν θέλετε τηλεφωνικά. Επίσης μέσω μηνυμάτων SMS η αποστολή γίνεται στο 54160. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό, ένα διάστημα και μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Να σταθώ λίγο ακόμη λοιπόν σε αυτό το μεγάλο γεγονός που κυριαρχεί από το Σάββατο στην ιστορική, πολιτική και πολιτισμική επικαιρότητα, θα έλεγα, και διαχρονικότητα ιστορικά αυτού του τόπου, το γεγονός της δημοσιότητας που είδαν αυτές τις φωτογραφίες ενός Γερμανού αξιωματικού, του Χέρμαν Χένερ, που υπηρετούσε σε μονάδα μέτρα τη Μαλακάσα κατά την περίοδο του πολέμου. Τη δημοπρασία, λέει, την είχε αναρτήσει Βέλγος πολιτής χωρίς συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Φωτογραφία διεκόπη, δημοπρασία διεκόπη και από ό,τι διαβάζω ότι οι νεότερες εξελίξεις λένε καταρχήν είναι καταπληκτικό, είναι τι να πεις, από τα 36,5 ευρώ λέει, που είχε δοθεί αρχική τιμή σε κάποιες φωτογραφίες, άκου να δεις, η ιστορία μας 36,5 ευρώ. Έφτασε να ξεπερνά τώρα τα 2.000, γεγονός που εντείνει τη συζήτηση και γύρω από την ιστορική και ηθική διάσταση της πώλησης. Η αυθεντικότητα είναι ένα στοιχείο που παραμένει πολύ σοβαρό, η αυθεντικότητα του υλικού. Μέχρι στιγμής είναι ατεκμηρίωτη σε πολλά και καθιστά κρίσιμη την επιστημονική εξέταση. Το γράφει και σε σχετική ανάλυση και ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης αυτό, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και με το δοσυλλογισμό στη χώρα μας και με τις εκτελέσεις τον καιρό της κατοχής κλπ. Και αναφέρει ότι οι φωτογραφίες αυτές χρειάζονται επιστημονική τεκμηρίωση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι απεικονίζουν κάποιους από τους 200 εκτελεσμένους της Πρωτομαγιάς του 1944. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε λίγες μέρες αργότερα, αναφέρει ο Χαραλαμπίδης, στις 10 Μαΐου του 1944 με την εκτέλεση άλλων 100 πολιτικών κρατουμένων. Συνεπώς πρέπει να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα. Γεγονός είναι ότι πράγματι αναγνωρίστηκαν, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, 2 τουλάχιστον πρόσωπα αναγνωρίστηκαν στις φωτογραφίες. Τι να πεις για τα παιδιά αυτά που φεύγανε και είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις που έχουν, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκεις τέτοιες εκφράσεις σήμερα να έχουν τέτοια γενναιότητα και τέτοια σιγουριά για την αξία αυτού που αγωνίζονται. Και πήγανε μετά εκεί με τα καμιόνια και έγραψε και ο Μάνος Ελευθερίου και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και σαν κακούργο να με τιμωρείς, σαν κρίκος μιας αλυσίδας που θα φέρει τη συνέχεια, ακούγεται αυτός ο τελευταίος στίχος, γιατί θα δεις, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, ότι και τα λά που φέρνει αυτή η μέρα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Αυτή η 16η Φεβρουαρίου έχει πίσω της ισχυρές μνήμες σε πρόσωπα και γεγονότα στην γνωστή μας μικρή ενότητα που λέω σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτή. Είμαστε εδώ με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολάκηδης στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών αυτής της εκπομπής. Δευτέρα μετά από ένα Σαββατοκύριακο, το μεγάλο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, αλλά και του Αγίου Βαλεντίνου, πόσα και πόσα γεγονότα μαζί, και ο καιρός επίσης που μας επιφύλαξε τις εκπλήξεις του, με την αφρικανική σκόνη από τη μια και με την παράξενη φουσκοθαλασσιά που έσκασε στην Θεσσαλονίκη μεταξύ Μεγάρου και Μικρού Καραμπουρνού. Εκεί ανέβηκε η θάλασσα πάνω από την προκυμαία και γέμισαν ακόμα και τα πλακόστρωτα, κάτι αλάνες που ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, γέμισαν με νερά. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια η μεγάλη ιστορική στιγμή της παρουσίας του Κώστα Γαβρά στην Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, με την επίσκεψη του και στο Δήμο Σκιών Νεάπολης και στην Καλαμαριά και στην Θεσσαλονίκη, με την προβολή της ταινίας Ζήτα, με την ονομασία του σημείου εκείνου του τριγώνου στη Σπανδονή που δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης σε σημείο Ζήτα, στο κέντρο της πόλης. Και όλα αυτά βέβαια να συνδέονται κατά κάποιο τρόπο ιστορικά και με τις φωτογραφίες, με το αρχείο αυτό που είδαν το φως της δημοσιότητας και που απασχολεί όχι μονάχα τη δική μας εκπομπή και όχι μονάχα από πολιτιστικό ενδιαφέρον που είναι και αυτό τεράστιο, αλλά κυρίως από ένα ιστορικό συναισθηματικό πίσω της πεδίο που κουβαλά. Και να και τα γεγονότα μιας μέρας σαν και αυτήν, 16 Φεβρουαρίου του 1943 γίνεται και η σφαγή του Δομένικου, όπου τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν 150 κατοίκους εκεί. Και να και το 1964 οι βουλευτικές εκλογές με την Ένωση Κέντρου να λαμβάνει το 52,72% των ψήφων. Τι άλλο έχει αυτή η μέρα? Αυτή η μέρα έχει την γέννηση μιας πολύ έτσι συμπαθούς, λατρεμένης ηθοποιού και τραγουδίστριας, της Σούλη Σαμπάχ, στα 1932, ενός Καλτ Λούμπεν, πώς θα το πεις, δεν ξέρω πώς θες πες το, αλλά πάντως το Παντρεμένη Κυριό ή το Προσκλητήριο είναι τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία με τη φωνή του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, του Τσιγκάνου που γεννήθηκε μια μέρα σαν και αυτήν στα 1948, αλλά είναι ταυτόχρονα και η μέρα που έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος ζωγράφος μας, ο Δημήτρης Μηταράς. Είναι η μέρα που έφυγε επίσης και ο Γιάννης Κουνέλης, ένας άλλος ζωγράφος, ίδια χρονιά, το 2017, την ίδια μέρα. Και οι δύο, τι άλλο έχει αυτή η μέρα να μας θυμίζει? Έχει να μας θυμίζει το θάνατο του Γιώργου Ιωάννου, έχει να μας θυμίζει την εκτέλεση, ναι, την εκτέλεση. Να, βλέπεις πώς κολλάει εκείνος ο στίχος και σαν κακούργο να με τιμωρείς, την εκτέλεση του Αριστίδη Παγκρατίδη.

Ο Παγκρατίδης βέβαια δεν έγινε κοκκινοκρίνος στην Αλάνα, αλλά σίγουρα έχει μείνει στην ιστορία ως μια από τις πιο άδικες περιπτώσεις σύλληψης, καταδίκης και τελικά εκτέλεσης. Το 1968 είναι και σκληρή μαύρη εποχή της Χούντας. Έχει πίσω του και ένα βεβαρημένο παρελθόν και οικογενειακό και της προσωπικής του ζωής από μικρός κλεφτάκος. Επίσης χρηματίζεται για να κάνει ομοφιλοφιλικό σεξ, είτε ενεργητικό είτε παθητικό, από πολύ μικρός, από 12 χρονών έχει αποπλανηθεί. Για να θυμίζουμε λίγο για την ιστορία του, που έγινε βέβαια και βιβλίο κατοπινά με τον τίτλο «Ο γύρος του θανάτου» από τον Θωμά Κοροβίνη, και πήρε και κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Έγινε κατόπιν θεατρική διασκευή αυτού του έργου σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη από το Κρατικό Θέατρο το 2013. Έγινε και νέα θεατρική διασκευή με τον τίτλο «Αρίστος» και παίχτηκε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Αποτέλεσε η ιστορία του δράκου του Σεϊξού, και βέβαια και η συσχέτιση με τον Παγκρατίδη αποτέλεσε θέμα μεγάλων εκτεταμένων δημοσιογραφικών ερευνών του Κώστα Παπαϊωάννου, του Κώστα Τσαρούχα. Γεγονός είναι ότι κατέληξαν οι περισσότεροι στα συμπεράσματα ότι ο πραγματικός δράκος διέφυγε και ότι ο Παγκρατίδης ήταν το ιδανικό ίσως εξυλαστήριο θύμα, ακριβώς και λόγω της προηγούμενης ζωής του, αυτής της συνεχούς μικροπαραβατικότητας, της μειωμένης αντίστασης και λόγω του τρόπου της ζωής του. 2 χρόνια πήγε μόνο σχολείο, πρώτη και δευτέρα δημοτικού, 4 χρόνια έκανε να βγάλει την δευτέρα δημοτικού. Καταλαβαίνεις πως ζούσε μέσα σε ημι παρανομία γενικώς. Ήταν ακόμα από τα παιδικάτα του, από τα πάρα πολύ μικρά του χρόνια. 19 χρονών πρωτοσυλλαμβάνεται, ήδη είχαν περάξει βέβαια και πιο μπροστά μικροσυλλήψεις. 19 χρονών συλλαμβάνεται, να σκεφτείς, με τις κατηγορίες του δράκου, ότι είναι αυτός ο δράκος του Σεϊχσού, και τελικά 28 χρονών εκτελείται. Και έτσι φτάνουμε για τη συνέχεια, κλείνοντας αυτήν την αναφορά στον Αριστίδη Παγκρατίδη, φτάνουμε και σε όλα αυτά που θα μας φέρουν στον Γιώργο Ιωάννου, μέσα από την μελοποίηση που κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης σε ποίηματά του «Όχι μαζί».

0: Το έργο βέβαια του Γιώργου Ιωάννου δεν είναι ποιητικό κυρίως, είναι λογοτεχνικό, είναι πεζά τα έργα του, τα περισσότερα και εξαιρετικά βέβαια. Το «Για ένα φιλότιμο», «Η Σαρκοφάγος», «Η μόνη κληρονομιά», «Το δικό μας αίμα», «Επιτάφιος Θρήνος», «Ομόνια», «Κοιτάσματα», «Πολλαπλά κατάγματα», «Η καταπακτή», «Η πρωτεύουσα των προσφύγων». Φεύγει νωρίς από τη ζωή, δυστυχώς από νοσοκομιακή λίμωξη που επήλθε μετά από απλή επέμβαση προστάτη που θα έκαμνε στα 58 του χρόνια, ο Γιώργος Ιωάννου, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, 16 Φεβρουαρίου του 1985, φεύγει από τη ζωή. Ο Γιώργος Ιωάννου που εργάστηκε ως φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση, αλλά η προσφορά του στα γράμματα είναι τεράστια και χρόνο με το χρόνο αυτό αποδεικνύεται και στο πόσο ασχολούνται οι μεταγενέστεροι πεζογράφοι μαζί του και στο πόσο επηρεάστηκαν επίσης. Ποιητικά βέβαια έχει λίγα, έχει την Ιτοελιοτρόπια και τα Χίλια Δέντρα. Α, και εδώ παραπομπή πάλι στο σέξ σου, άμα είσαι Θεσσαλονικιός, γεννημένος, είναι κάποια πράγματα. Παραλία, η Προκυμαία, ο Λευκός Πύργος, το σέξ σου, η Ρωτώντα, όλα αυτά κάπως δένονται μέσα σου, σε καθορίζουν, η Τούμπα, η Καλαμαριά. Το πόσημα πολύ ισχυρά. Πάμε λοιπόν να τον βλέπω, η ώρα πλησιάζει και για σήμα, Χρήστο. Οπότε δώσε μας πρώτα το σήμα σταθμό να τα ακούσουμε και μετά από μια κουβέντα για το τι θα ακούσουμε.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
0: Ένα απόσπασμα από το έργο του «Η μόνη κληρονομιά», τα διηγήματα αυτά του 1974. Είναι και η «Ομίχλη» που διδάσκεται και στα σχολεία, έχει περιληφθεί δηλαδή ως διδακτικό κείμενο. Η «Ομίχλη» που θα ακουστεί τώρα από την ανάγνωση του ίδιου του Γιώργου Ιωάννου.
2: Πέφτει πολύ ομίχλη, γίνομαι ένα με αυτήν και ξεκινάω. Ακολουθώ άλλες σκιές ονοματίζοντάς τες. Περπατώ κοιτάζοντας το λιθόστρωτο. Αυτό σε πολλούς δρόμους και δρομάκια ακόμα διατηρείται. Δεν υπάρχει βέβαια ανάμεσα στις πέτρες το χορταράκι που φύτρωνε τότε. Όλα έχουν γκρεμίσει ή ξεραθεί. Κανένας θάνατος δεν είναι καλός. Ω, και να ήταν αλήθεια αυτό που λένε, πως θα τους ξαναβρούμε όλους. Ακολουθώντας τις σκιές μπαίνω πάντα στον ίδιο δρόμο. Τα δέντρα και τα φυτά θεριεύουν μες τη μοναξιά και τη θολούρα. Γίνονται σαν κάστρα τεράστια. Φτάνω στο αγέροχο σπίτι, το τυλιγμένο με κυσούς και φυλώματα. Παρόλο που οι σκιές κοντοστέκονται και σαν να μου γνέφουν, εγώ δεν πλησιάζω καν στην πορτάρα. Θαρώ πως μόνο αγαπημένο πρόσωπο θα με πείσει κάποτε να την περάσω. Φεύγω και ξαναχάνομαι μέσα στα τραμ, τα φώτα και την κίνηση. Ο νους μου είναι κολλημένος στην ομίχλη και σ' όλα όσα είδα μέσα σε αυτήν. Προσπαθώντας να ξεχαστώ, περπατώ πολύ τις ομιχλιασμένες νύχτες. Αισθάνομαι κάποια ανακούφιση με το βάδισμα. Τα μεγάλα βάσανα κατασταλάζουνε σιγά σιγά στο κορμί και διοχετεύονται από τα πόδια στο υγρό χώμα.

Το ομότιτλο «Κέντρο Διερχομένων» με την φωνή, με την ερμηνεία του Δημήτρη Κοντογιάννη. Αν είναι κάτι που θαυμάζω πέρα από όλα τα άλλα τους μουσικούς, είναι για το πώς μπορούν και μετράνε ρυθμολογικά, ρυθμικά τα τραγούδια του Νίκου Μαμαγκάκη. Ποτέ δεν μπόρεσα να μετρήσω σωστά, ιδίως αυτά τα σύνθετά του που κάνει πάνω στους λαϊκούς ρυθμούς. Αυτά μου είναι αδύνατον. Γι' αυτό και τους θαυμάζω λοιπόν, πως τα καταφέρουν και τα μετράν και τα παίζουν κιόλας. Πάμε παρακάτω όμως, νομίζω με το πόσο σκέπασε έτσι την εσωτερική μας επικαιρότητα, όχι αφρικανική σκόνη μονάχα, αλλά όλα τα γεγονότα και βέβαια και το κέφι και το γλέντι και του Αγίου Βαλεντίνου και της αποκριάς της μεγάλης, της κρεατοφάγου ή κρεατινής όπως τις λένε, που άλλη δουλειά δεν έχει βέβαια, δεν τρώει όλο το χρόνο καημένος ο Έλληνας κρέας και πηγαίνει και τσακίζει όλα τα κοψίδια μέσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πέρασε λίγο έτσι σε δεύτερη μοίρα, όχι τόσο ίσως στους κύκλους των πολύ συνεφίλ, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο, το ότι έχει ξεκινήσει η Μπερλινάλε του 2026 και προκλήθηκε, ακόμα δεν ξεκίνησε, προκλήθηκε μια αμηχανία και μια αποχώρηση από την δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής, του πολύ γνωστού διάσημου σκηνοθέτη του Wim Wenders, που η δήλωση του πάνω κάτω είπε άλλο τέχνη και άλλο πολιτική, ας μην τα μπλέκουμε, δεν θα ανακατέψουμε την τέχνη με την πολιτική. Αυτή ήταν η δήλωση μαζί με άλλα που προκάλεσε την αποχώρηση, τελικά δήλωσε ότι δεν θα παραστεί, η Ινδύ συγγραφέας Αρουντάτη Ρόι, για την ταινία της «In which Annie gives in those ones». Δεν αποδίδεται εύκολα αυτό στα ελληνικά. Είναι ιδιωματισμοί, ας πούμε, ινδικοί, που θα πει ένα μπερδεμένο πράγμα που κάνει ο Άνι, ο ήρωας. Όσον αφορά όμως την εξέλιξη και το γιατί δεν πάει η Αρουντάτη Ρόι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και λέω να σας πω μερικά για αυτά. Αν δεν τα διαβάσετε, αν δεν τα μάθετε, να τα μοιραστούμε έτσι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ένας πολιτικός δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης του podcast Young and Naive, ο Τίλο Young, παίρνει μια δήλωση της παραγωγού Εύα Πουστσίνσκα ότι το σινεμά έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο και ρωτά τα μέλη της Επιτροπής πώς σχολιάζουν τη στάση της Μπερλινάλε αλλά και της Γερμανίας απέναντι στη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα. Και αυτό το αναφέρει διότι το Φεστιβάλ Βερολίνου έχει πάρει ξεκάθαρα και δημόσια θέση καταδικάζοντας τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν ή την Ουκρανία, αλλά ποτέ δεν έχει τοποθετηθεί απέναντι στην Παλαιστίνη, πρόσθεσε ο Γιούγκ. Και επειδή το Φεστιβάλ στηρίζεται από κρατικά χρήματα και επειδή η γερμανική κυβέρνηση επιμένει να αγνοεί τη γενοκτονία στη Γάζα, μήπως έτσι εξηγείται και αυτή η επιλεκτική στάση της Μπερλινάλε απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι το σύνολο της ερώτησης. Και βέβαια μετά απαντούν ότι βρίσκω την ερώτηση κάπως άδικη, λέει η Εύα Πουστσίνσκα, και μετά παίρνει το λόγο και ο Βέντερς και λέει ότι πρέπει να μείνουμε εκτός πολιτικής, γιατί αν κάνουμε ταινίες που έχουν πολιτικό χρώμα, μπαίνουμε στην πολιτική αρένα και εμείς. Το σινεμά όμως πρέπει να είναι αντίδοτο των όσων συμβαίνουν στην πολιτική. Το σινεμά έχει τη μεγάλη δύναμη της ενσυναίσθησης και της κατανόησης. Στην πολιτική δεν χωράει η ενσυναίσθηση, οι πολιτικοί δεν έχουν, οι ταινίες το κάνουν και εκεί είναι το δικό μας καθήκον στις ταινίες κλπ. Αλλά η Αρουντάτη Ρόι λέει μετά όμως, η οποία έχει τιμηθεί με το βραβείο Booker του 1997, συγγραφέας μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο Θεός των Μικρών Πραγμάτων», λέει: «Το να ακούς πως η τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική είναι σοκαριστικό. Μια τέτοια θέση καταπνίγει τη συζήτηση για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας τη στιγμή που εκτελείστε μπροστά στα μάτια μας. Σε πραγματικό χρόνο, σε μια εποχή που οι καλλιτέχνες, συγγραφείς και κινηματογραφιστές θα έπρεπε να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να το σταματήσουν. Αν οι μεγαλύτεροι σκηνοθέτες και καλλιτέχνες της εποχής μας δεν μπορούν να μιλήσουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ιστορία θα τους κρίνει. Είμαι σοκαρισμένη και εξοργισμένη». Και τελικά η σεναριογράφος και πρωταγωνίστρια αυτής της ταινίας που πρόκειται να προβληθεί, έχει την ιστορία της αυτή η ταινία, δεν θα την πω τώρα, να μην μακρηγορήσω και να σκουράσω κι άλλο, ήταν σε κασέτα, ήταν δηλαδή, την έψαχναν να την βρούνε για να μπορέσουν να την αποκαταστήσουν και να προβληθεί κανονικά στο σινεμά. Δεν θα παραστεί λοιπόν η Ρόι Αρουντάτη, η οποία ήταν
η σεναριογράφος και η πρωταγωνίστρια αυτής της ταινίας. Και να θυμίσουμε και κάτι ακόμα, ότι στην Μπερλινάλε ήδη από το 2024, κατά την τελετή απονομής των βραβείων, οι καλλιτέχνες είχαν ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, κάτι που δεν είχε γίνει. Ενώ την περασμένη χρονιά διαβάστηκε δήλωση δημιουργών που κατηγορούσαν τη Γερμανία ότι υποστηρίζει μια γενοκτονία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μια κουβέντα ακόμα προλαβαίνω βέβαια να σας πω. Είχα και άλλα κατά νου, αλλά εδώ όπως τα βλέπουμε με τον Χρήστο δεν τα προλαβαίνουμε. Θα τα αφήσουμε για άλλη μέρα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν για την ακρόαση ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο και εγώ που είχα την επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Ευχές ακόμη μια φορά για όμορφη εβδομάδα σε όλους σας και όλες σας. Και όπως έλεγα τα προηγούμενα για τη στάση του Wim Wenders δηλαδή και το τι συμβαίνει στην Περλινάλε, νομίζω έρχεται ως μια απάντηση στάσεις άλλων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και ο βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης ο Γιώργος Λάνθιμος. Ξέφρασαν, θα σας πω ποιοι, την υποστήριξή τους προς το πρόσωπο της ειδικής συγκήτριας του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, με κοινή επιστολή 100 προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού. Εξέφρασαν την υποστήριξή τους, καθώς μετά από αίτημα της Γαλλίας και της Γερμανίας εξαιτίας δηλώσεων της Αλμπανέζε για το Ισραήλ, μπήκε θέμα παραίτησής της. Ζήτησαν Γαλλία, Γερμανία να παραιτηθεί και οι 100 καλλιτέχνες, προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού συνολικότερα, δήλωσαν την επιστολή συνυπογράφουν η νομπελίστρια συγγραφέας Ανί Ερνό, η Σούζαν Σαράντον, ο Πίτερ Γκάμπριελ, η Άννη Λένοξ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Μαρκ Ράφαλο και ανάμεσά τους και ο Λάνθιμος. Σε αυτήν την επιστολή λοιπόν που συνυπογράφουν λένε ότι προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μια υπερασπίστρια του δικαιώματος των λαών, συμπεριλαμβανομένου και του Παλαιστινικού λαού και του Παλαιστινιακού λαού, να υπάρχουν. Συμπεριλαμβανομένου και του Παλαιστινικού λαού και του Παλαιστινιακού λαού να υπάρχουν.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Λοιπόν, μου αρέσει έτσι μερικές φορές όταν κάνω κάποια διαφορετικά πράγματα στην μηχανή αναζήτησης να κάνω περίεργες εισαγωγές, να κάνω ψαρωτικές εισαγωγές. Και αυτό γιατί εγώ ξέρω τι συμβαίνει στο στούντιο, τα βλέπω μπροστά μου. Ο κόσμος συνήθως δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα που βγαίνει είναι τόσο καλό, προσεγγίζει τόσο τις στουντιακές ηχογραφήσεις των σχημάτων, ειδικά αν τις ξέρει ο κόσμος, που μπερδεύεται και δεν μπορεί να καταλάβει αν αυτό που ακούει είναι live ή αν είναι ζωντανό. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί, όπως σας είχα πει και από χθες και από τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα στη σημερινή μηχανή αναζήτησης, οι Chasing Bone είναι εδώ για να παρουσιάσουν ζωντανά τον καινούριο τους δίσκο, το Soft Skin. Και όταν λέω να παρουσιάσουν ζωντανά, εννοώ να παίξουν ζωντανά. Δηλαδή τους ακούσατε να παίζουν ζωντανά το Forever Bleeding, το πρώτο κομμάτι του δίσκου, εδώ μέσα από το στούντιο των ανανεωμένων εδώ και αρκετούς μήνες χώρο του 958 στην Αγγελάκη. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, αλλά προσέξτε, σήμερα προφανώς και δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο. Μαζί μου ο Πάνος, ο Νίκος, ένας φωτογράφος που ποτέ δεν τον ρώτησα πώς τον λένε, η Νικόλ, και από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά του τζαμιού, στον ήχο, ο Ντίνος, ο Περικλής, ο Ηλίας, αλλά και ο Τάσος ο Τριανταφύλλου, στην σύνδεση του στούντιο με εσάς στον αέρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουμε μαζί για να βγει ένα ακόμα live εδώ από το στούντιο του 958 της R3. Αρχικά, σιγά σιγά νομίζω ότι έρχεται η ώρα να καλωσορίσω τα παιδιά, να καλωσορίσω τους Chasing Bone, οι οποίοι είναι σήμερα στο στούντιο για έναν διπλό λόγο, και για να μας παρουσιάσουν τον δίσκο τους, αλλά και γιατί θα τον παρουσιάσουν στο κοινό της Θεσσαλονίκης σε λίγα 24 ώρα, το ερχόμενο Σάββατο. Παιδιά, καλώς ήρθατε και είμαι πολύ χαρούμενος που είστε εδώ σήμερα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα έτσι μια ιδιαιτερότητα με το μικρόφωνο, οπότε θα πρέπει να δίνετε πάσες ο ένας τον άλλον για να τα λέτε. Soft Skin, λοιπόν, μία ακριβώς εβδομάδα, βγήκε στις 15 του μήνα την προηγούμενη Τετάρτη. Ξεκινήσατε με το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Στα γρήγορα πάνω, έτσι, πες μας 2-3 λόγια για τον δίσκο αυτό, για το πώς εν τέλει φτάνει αυτό το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα στα αυτιά μας.
1: Νομίζω ότι αυτή τη φορά καταφέραμε να μείνουμε λίγο πιο απλοί από τις προηγούμενες. Θεωρώ ότι είναι ένας αρκετά indie rock δίσκος. Προφανώς έχει και άλλες επιρροές εκεί μέσα, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να είναι στον alternative indie ήχο. Η διαφορά του με τον Now What που βγήκε πριν 5-6 χρόνια είναι ότι δεν θεωρώ ότι ενδιαφέρουν και πάρα πολύ η προσέγγιση των συνθέσεων, αλλά ο ηλεκτρικός ήχος ήταν η διαφορά αυτή τη φορά. Δεν κάναμε ένα ακουστικό δίσκο και μετά να το παίζουμε ηλεκτρονικό όπως είχαμε κάνει στο παρελθόν. Το προσέξαμε από την αρχή πώς θα βγει και θεωρώ ότι είναι αρκετά πιο προσεγμένο.
0: Εν τω μεταξύ, δες τι έκανες τώρα. Την πιο σημαντική ερώτηση που θα έπαιρνε τον περισσότερο χρόνο μου, κάνεις πάσα να την κάνω στην αρχή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ αλλού είχα αφήσει τους Chasing Bone προ-COVID, mm-hmm. αλλού τους θυμάμαι όταν ξεκίνησαν ακόμα πιο παλιά, mm-hmm. και τελείως αλλού τους ακούω τώρα.
1: Όσο και να μην μας φαίνεται, αυτό το project τρέχει από το 2015-2016, στο Παρίσι αρχικά, και ήταν πιο jazz-oriented instrumental.
0: Αυτοσχεδιαστικό.
1: Αυτοσχεδιαστικό σε μεγάλο βαθμό.
0: Μεγάλες σε διάρκεια συνθέσεις.
1: Ακριβώς. Μετά περάσαμε μια άλλη φάση που ήμασταν duo, κιθάρα, drums, φωνή. Όπου εγώ πολύ δειλά-δειλά ήταν λίγο spoken word, λίγο φωνή και τα λοιπά, vocals. Και μετά, λίγο πριν τις καραντίνες, γράψαμε με ένα μικρόφωνο στην ουσία το Now What. Δεν υπήρχε ακόμα η μπάντα όταν επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη. Και το στήσαμε πάνω στην ακουστική κιθάρα με τον Ντίνο, που είναι στον ήχο τώρα και έξω. Και στην ουσία ένα κολλάζ ήταν για μας και μετά κοιτάξαμε πώς θα το μεταφέρουμε σε live συνθήκες. Mm-hmm. Ενώ σε αυτό πρώτα δημιουργήθηκε στο στούντιο ο ήχος, παίζαμε live όλοι μαζί και μετά απλά το μεταφέρουμε και στα stage.
0: Και πώς εν τέλει επιλέγεις, τώρα ρωτάω εσένα συγκεκριμένα, γιατί ξέρω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εσύ είσαι πίσω από τις συνθέσεις και το στιχουργικό κομμάτι. Πώς επιλέγεις μετά από όλη αυτή την πορεία και μετά από αυτό το διάλειμμα από το 20 μέχρι και σήμερα να μας δώσεις, να μας παρουσιάσεις έναν τέτοιο ήχο, ένα τέτοιο ύφος και γιατί?
1: Νομίζω ότι κρατιόμασταν καιρό για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κάπως. Δηλαδή από το 22-23 θεωρώ ότι θα ήμασταν αρκετά έτοιμοι. Το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε λίγο πώς λειτουργεί με τις συνθήκες, με τα label, με το γύρω-γύρω. Αναγκάζει να περιμένεις πολλά πράγματα. Οπότε δεν θεωρώ ότι πώς να το πω τώρα. Ναι.
0: Ξέρεις γιατί στο ρωτάω, γιατί ρε παιδί μου, είναι πιο σύνηθες το να δεις κάποιον να ξεκινάει απλά και να ξεφεύγει, να πειραματίζεται μετά, παρά το ανάποδο.
1: Η αφέλεια βλέπεις.
0: Okay.
1: Αφέλεια ήταν. Δηλαδή, τότε σπουδάζαμε και jazz μουσική στο Παρίσι και μετά δεν ήθελα απλά να αλλάξω το όνομα και γι' αυτό έχει αλλάξει και τόσα line-up. Δηλαδή, στην αρχή ήταν λίγο στη Στοχόλμη, μετά Παρίσι, μετά επιστρέψαμε εδώ πίσω. Ήταν κουαρτέτο με διάφορα περίεργα όργανα, κάτι μονόχορδα, κάτι ραδιόφωνα κτλ. Και τώρα είπαμε να το κρατήσουμε simple.
0: Γιατί όχι. Και έτσι λοιπόν μας δίνεται το Soft Skin, ένας δίσκος ο οποίος βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, θα τον παρουσιάσετε μεθαύριο ζωντανά. Ένας δίσκος 6 κομματιών, κάποια αρκετά μεγάλης διάρκειας. Βέβαια, ελπίζω να προλάβουμε να τα παίξουμε όλα σήμερα, να τα παίξετε όλα σήμερα. Σου είχα πει και χθες ότι όσο λιγότερο μιλάτε, τόσο περισσότερη μουσική θα ακούσουμε. Και πάλι δεν τα καταφέρουμε, ωστόσο. Στο λέω και στο υπογράφω. Ας προχωρήσουμε, ωστόσο. Ας συνεχίσουμε να ακούμε το δεύτερο τίτλος.
1: Not Happening.
0: Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Το Not Happening. Νομίζω στη δεύτερη καραντίνα πρέπει να γράφτηκε και αυτό. Πάλι. Αρκετά απλό ρυφάκι. Κάτσι θεωρώ. Ίσως είναι και λίγο guilty pleasure μας το συγκεκριμένο. Αυτά.
0: Θα ρωτήσω τους υπόλοιπους μετά γιατί είναι guilty pleasure, ας το ακούσουμε.

0: Chasing Born λοιπόν παρουσιάζουν το Softkin ζωντανά σήμερα στην εκπομπή. Νομίζω ότι μπορούμε να στείλουμε λίγο πάνω το μικρόφωνο και στα άλλα τα παιδιά να μας πούνε οι δύο Νίκοι γιατί είναι guilty pleasure αυτό το τραγούδι για την πάντα.
1: Ακούγομαι, ωραία. Είναι από τα πιο... Γενικότερα όλος ο δίσκος είναι πιο pop γενικά σε σχέση με τις προηγούμενες κυκλοφορίες όπως είπε πριν και ο Πάνος. Αλλά αυτό είναι και λίγο κάπως... Party anthem, να το πω έτσι. Σχετικά είναι αρκετά έτσι αναβαστικό με αυτή την έννοια. Και τώρα από δικιά μου μεριά παικτικά είναι μ' αρέσει.
0: Το έχετε τεστάρει και ζωντανά.
1: Σε live πως τέτοια...
0: Γίνεται party anthem εν τέλει και live.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Μακάρι. Και πόσο καιρό είστε μαζί το συγκεκριμένο line-up, γιατί μας είπε ο Πάνος ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια.
1: Το συγκεκριμένο line-up είμαστε από αρχές του 24. Έτσι όπως είμαστε όλοι μέσα στη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, ψιλογνωριζόμασταν έτσι από εδώ και από εκεί. Και έτυχε να προσεγγίσει ο Πάνος, ξέρω εγώ, αρχές του 24, ψιλοπαίξαμε, έδεσε το πράγμα, ηχογραφήσαμε και το δίσκο, έχουμε κάνει μερικά live, που αναμένουμε μερικά ακόμη.
0: Και ελπίζω να παραμείνετε έτσι, αν όχι να γίνετε περισσότεροι, θα πω εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρκετά νωρίς στην εκπομπή έχουμε μπει στα βαθιά, αλλά δεν πειράζει. Θα το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, θα το ξέρει και η Νικόλ που είναι εδώ, ίσως και καλύτερα, ότι το περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, θα πω εγώ, γίνεται όλο και πιο εχθρικό, ιδιαίτερα για τους νεότερους μουσικούς. Είτε αυτό έχει να κάνει με ανθρώπους που για αλφαβήτα λόγους φεύγουν, είτε έχει να κάνει με τους χώρους και τα στούντιο και των συναυλιών που κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον, ή τέλος πάντων τους μικρότερους χώρους.
1: Γιατί ναι, αυτόνομους.
0: Πες ότι και στη Θεσσαλονίκη χάσαμε χώρους, βρήκαμε χώρους, και στην Αθήνα το ίδιο, αλλά σε πιο μεγάλη κλίμακα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς ότι όσο πιο, σε εισαγωγικά τώρα κακώς το λέω έτσι, τέλος πάντων μικρής κλίμακας μουσικός είσαι, τόσο πιο δύσκολο είναι πλέον να βρεις χώρους να εκφραστείς και να παίξεις.
1: Ναι, είναι, ποια είναι πολύ μεγάλη τύχη το να... Βρεις ένα δικό σου χώρο και τέτοια πράγματα, γι' αυτό, ναι,
0: Νικόλ,
1: είναι ωριακά προνόμιο. Παρακαλώ.
0: Αν είναι ένας άνθρωπος εδώ μέσα που το ξέρει καλύτερα αυτό το ζήτημα, νομίζω είσαι εσύ.
2: Γεια σας και από μένα. Όντως, ενώ η Θεσσαλονίκη βράζει όσον αφορά το πολιτιστικό της, αυτό που παρατηρείται μετά τον COVID ειδικότερα και πριν λίγο, αλλά ειδικότερα μετά τον COVID, είναι ότι οι μικρότεροι, πιο αυτόνομοι χώροι, όπως είπε και ο Νίκος, δεν μπορούν να αντέξουν για διάφορους λόγους. Κύριος λόγος είναι το gentrification. Και εντάξει, τώρα θέμα μας δεν είναι οι χώροι, είναι η μουσική. Αλλά οι χώροι τελικά και η μη ύπαρξη αυτών των χώρων επηρεάζουν σίγουρα την πορεία των νέων μουσικών στην πόλη. Και αν θυμηθούμε πώς ήταν η Θεσσαλονίκη πριν μία δεκαετία ή πριν μία δεκαπενταετία, με πάρα πολλά στούντιο στην περιοχή του Δυτικού Κέντρου και αρκετούς χώρους, έτσι, πιο DIY, πιο underground χώρους, θα καταλάβουμε γιατί με έναν τρόπο και η παραγωγή από μπάντες ήταν τόσο μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια. Και σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα φανεί η έλλειψη αυτών των χώρων. Και γι' αυτό... θα πρέπει, νομίζω, να προσέχουμε ως κόριον θαλμούν τα στούντιο, τα DIY στούντιο στο χώρο του Δυτικού Κέντρου, και σίγουρα να στηρίζουμε και ως χώρους με έναν τρόπο είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ακριβώς. Εγώ βέβαια θεωρώ πολύ σημαντικό ότι το θίγουμε αυτό το ζήτημα τώρα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο συμβαίνει συνήθως και ακριβώς όπως είπες, ο μουσικός χρειάζεται και τους χώρους για να συνεχίσει να παράγει μουσική. Και πιο συγκεκριμένα, εγώ δεν θέλω να το περιορίσω μόνο στη Θεσσαλονίκη, γιατί ναι, μεν είμαστε εδώ, ναι, μεν είναι δύσκολη η κατάσταση, ναι, μεν είναι ο μικρό κόσμο μα. Αλλά για παράδειγμα, πριν λίγε μέρε ήμουνα στην Αθήνα, βρέθηκα με έναν άνθρωπο από του Chicken, αν θυμάστε την μπάντα που δεν υπάρχει πια. Και μου είπε ότι ακριβώ το ίδιο συμβαίνει και στην Αθήνα, που ναι, μεν υπάρχουν χώροι, ναι, μεν, αλλά είναι μεγάλοι. Δεν θα δεχτούν εύκολα ανθρώπου οι οποίοι ξεκινάνε τώρα ή προσπαθούν τέλος πάντων να βρουν τα πατήματά τους μέσα σε μία σκηνή. Και εννοείται ότι αυτό με τα στούντιο είναι πολύ σημαντικό, όπως το είπες, και το θέμα του εξευγενισμού. Λοιπόν, ας γυρίσουμε λίγο και στα παιδιά, στον Πάνο το μικρόφωνο. πάνω, ναι, μεν αποφασίζεται, δεν ξέρω τέλος πάντων πώς το στείνεται όλο το project, να πάρει μια πιο pop, σε εισαγωγικά, κατεύθυνση. Θα σε πάμε ένα βήμα πιο μετά, παρόλο που μιλάμε τώρα για το δίσκο που βγήκε μόλις τώρα. Από εδώ και πέρα, πού πάνε οι Chasing Bone?
3: Νομίζω κρατάμε αυτό το format. Λίγο θα ήθελα να σκληρύνουμε τον ήχο τώρα, νομίζω. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι το επόμενο. Λίγο πιο no wave, atonal, όχι εκεί πέρα που είμαστε στην αρχή, okay. Αλλά ναι, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει λίγο πιο edgy.
0: Ελπίζω να συμφωνούν και οι υπόλοιποι, ωστόσο.
3: Νομίζω ότι έτσι δημιουργείται αυτό το πράγμα. Ξέρεις, όλα γράφονται σε μια ακουστική κιθάρα. Mm. Δηλαδή, νομίζω δεν έχω γράψει κάτι που να μην είναι σε ακουστική κιθάρα. Απλώς μετά, ανάλογα με τα άτομα που βρίσκεσαι, γνωρίζεις τι τους αρέσει περισσότερο, τον τρόπο που τους αρέσει να εκφράζονται. Οπότε δεν οδηγεί πουθενά να πιέσεις μια κατάσταση ή να πας σε κάτι πιο experimental χωρίς λόγο ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε θεωρώ ότι εξ ορισμού τους αρέσει, γιατί δεν γίνεται να είναι κάτι που δεν είναι στημένο πάνω τους.
0: Okay.
3: Νομίζω ότι έτσι αποφεύγεις όλο το υπόλοιπο του τι κάνω, γιατί το κάνω κτλ. Κοιτάς λίγο ποιους έχεις δίπλα σου και τι θέλω να κάνουν.
0: Μια χαρά. Πάμε στο επόμενο.
3: Να πάμε.
0: Τίτλος.
3: To give up.

0: Έτσι λοιπόν, Chasing Bone. Επιστρέφω λίγο στο δίσκο τώρα πριν γυρίσουμε ξανά στον τομέα live. Το Soft Skin είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή.
1: Σίγουρα είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή. Όλο αυτό γίνεται στο Funhouse Audio Service, το οποίο είναι το στούντιο του Ντίνου. Με τον Ντίνο είμαστε μαζί και σαν Psychedelic Trip to Death.
0: Θα τα πούμε και μετά αυτά. Να πούμε ξανά, βέβαια, μια και το είπες τώρα, ότι ο Ντίνος, ο Κωνσταντίνος Ιωσήφιδης, μαζί με τον Ηλία Σταμπουλή και τον Περικλή Γλυκόπουλο έχουν στήσει ηχητικά το ότι ακούτε σήμερα. Συνέχισε.
1: Όλο αυτό γίνεται στον χώρο μας, όπου εκεί πέρα γίνονται οι πρόβες, εκεί πέρα γίνεται το pre-production, εκεί πέρα ηχογραφείται ο δίσκος. Είτε σχεδόν live, όπως έγινε το Chasing, είτε ένας-ένας, εξαρτάται ανάλογα το project. Μιξιμάστε, όλη η διαδικασία γίνεται εκεί πέρα. Και μετά κοιτάμε αν κάποιο label έχει κάποιο νόημα για μας σε αυτά τα επίπεδα κτλ. Αλλά όλο είναι τελείως DIY. Δηλαδή.
0: Είχε εν τέλει κάποιο label κάποιο νόημα για τον δίσκο αυτό?
1: Θα κοπεί σε κασέτα από την Bitter Tea Records.
0: Πότε?
1: Θα έπρεπε να τις έχουμε ήδη. Δεν τις έχουμε ήδη.
0: Δεν θα υπάρχουν... Άρα σύντομα, τέλος πάντων.
1: Σύντομα. Σίγουρα θα υπάρχει στο live μας κάτω στην Αθήνα με τους DJs και τα λοιπά.
0: Και ο δίσκος προς το παρόν είναι διαθέσιμος μόνο ηλεκτρονικά. Πού?
1: Ιδανικά για μας το Bandcamp. Αν μιλάμε και λίγο πιο πολιτικά, ξέρουμε τι μας συμφέρει και τι μας βοηθάει. Το Bandcamp είναι. Αλλά θα μπορούσαν να το βρουν και σε όλες τις πλατφόρμες και στο YouTube και οτιδήποτε άλλο.
0: Βέβαια, και στο Bandcamp να πούμε ότι είναι και μια πλατφόρμα στην οποία μπορεί κάποιος να σας στηρίξει αγοράζοντας και την μουσική σας. Είτε σε ψηφιακή μορφή προς το παρόν, είτε σε φυσική μορφή αργότερα, γιατί ναι, μεν, okay, είμαστε στην εποχή της πλατφόρμας του διαδικτύου που μπορείς θεωρητικά, δυνητικά, να βρεις οποιαδήποτε μουσική, που παλιότερα αυτό δεν έπαιζε. Βέβαια, εν τέλει είναι τόσος πολύς ο όγκος που προσφέρεται, που εν τέλει σιγά μην βρεις τη μουσική που θα ψάξεις να βρεις, τέλος πάντων. Και πλέον σε αυτήν την εποχή, γιατί οι πλατφόρμες δεν πληρώνουν, το γνωρίζουμε. Αυτό, οι μόνοι δύο τρόποι να στηρίξεις τις μουσικές είναι είτε να πας στα live, είτε να αγοράσεις τις μουσικές. Κάπως το έχουμε ξεχάσει αυτό τα τελευταία 15-20 χρόνια, ότι παλιότερα έτσι αυτό έπαιζε, έτσι έβγαζαν το ψωμί τους οι καλλιτέχνες. Κάπως το έχουμε ξεχάσει αυτό. Ελπίζω λοιπόν σύντομα να έχετε και τις κασέτες. Γιατί κασέτα?
1: Γιατί δεν μας έκατσε το βινήλιο. Γι' αυτό κασέτα. Και κασέτα CD, σίγουρα είμαστε πολύ πιο κοντά στην κασέτα σαν φιλοσοφία και λογική.
0: Δηλαδή?
1: Θα έλεγα ότι ηχητικά μπορεί να είναι και πιο κοντά από το βινήλιο στο original tape. Mm-hmm. Και επίσης, το είπες και εσύ, είναι όχι απλά digital αρχεία ο κόσμος δεν ακούει. Streaming είναι η φάση τώρα. Οπότε τουλάχιστον να είναι ένα συλλεκτικό αντικείμενο, γιατί το CD εκείνο πού θα μπει, σε κανένα αυτοκίνητο ή στο revival του CD player, ίσως.
0: Τα αυτοκίνητα τελευταία πενταετία, τα καινούργια δεν έχουν καν CD, οπότε...
1: Ακριβώς.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα revival του CD, υποτίθεται.
1: Στις μικρότερες ηλικίες, βέβαια.
0: Δεν το έχω δει ακόμα.
1: Είμαστε μεγάλοι γι' αυτό δεν το βλέπεις, είναι στις μικρότερες ηλικίες.
0: Εγώ έχω CD player, οπότε σε μένα δεν έχει αλλάξει κάτι, ενώ γενικότερα για τον κόσμο δεν το έχω δει. Μήπως ωστόσο να στοχεύσετε και σε νεότερες ηλικίες? Όχι, εντάξει. κοροϊδεύω. Λοιπόν, είπες ότι μάλλον δεν θα έχετε τις κασέτες σε 2,5-3 μέρες από τώρα, όταν θα γίνει και η παρουσίαση του δίσκου. Διπλή παρουσίαση, έτσι. Δεν παρουσιάζετε μόνο εσείς?
1: Όχι, παρουσιάζουν και οι φίλοι μας, οι Butter Dreams. Ένα ντουέτο είναι, folk είναι, με μια αισθητική Joy Division folk, βέβαια.
0: Okay.
1: Υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί μέσα.
0: Ηλεκτρικό folk, δηλαδή.
1: Δεν είναι ηλεκτρικό, okay, αλλά βγάζει αυτό το vibe, το λίγο πιο cold. Αν και μόνο ακουστική, δύο φωνές, καμία φυσαρμόνικα, κανένα πλήκτρο.
0: Και τρίτη μπάντα, γιατί υπάρχει και τρίτη μπάντα, νομίζω.
1: Τρίτη μπάντα θα είναι ο Στέλιος ο Γκαγκάρης, ο Sugar Factory, solo.
0: Α, solo.
1: Και Sugar Factory έχουν μια μεγάλη πορεία, 15 χρόνια θα, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Όπου πια είναι μόνος του, κιθάρα θα είναι, λούπες θα είναι, drama scenes λογικά θα είναι. Ο Στέλιος νομίζω ότι είναι λίγο η αρχή των chasing σαν λογική και φιλοσοφία, instrumental και πειραματιζόμαστε.
0: Για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και αυτός στην πορεία. Όλα αυτά το ερχόμενο Σάββατο, 25 Απριλίου, στο Soul, θα έλεγα στη σκηνή του Soul, αλλά δεν ξέρω σε ποια σκηνή θα είναι.
1: Στον πρώτο όροφο του Soul.
0: Στον πρώτο όροφο του Soul. Γιατί το Soul, αν δεν το γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, έχει τουλάχιστον τρεις εσωτερικές και άλλες δύο εξωτερικές που εντάξει ακόμα δεν παίζουν, έχει λίγο κρύο, αλλά σε λίγο καιρό θα μπορείτε να πηγαίνετε εκεί και να βλέπετε live είτε έξω από πίσω μεριά είτε στην ταράτσα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι.
1: Αμέ.
0: Τίτλος.
1: TK.

0: Λοιπόν, δείτε τώρα τι έγινε. Το TK δεν είναι σκέτο TK, έχει και κάτι νουμεράκι από δίπλα. Τα οποία εγώ τα πάτησα νωρίτερα και ξέρω τι είναι. Ωστόσο, έλαβα τώρα μία ανώνυμη πληροφορία ότι δεν σημαίνει μόνο αυτό. Οπότε θες να μας πεις, παίρνοντας το μικρόφωνο πάλι από κάτω, τι παίζει με αυτό το τραγούδι.
1: Σε τι πιστεύεις ότι είναι?
0: Πριν αυτό, τέλος πάντων, είδα ότι TK και τα νουμεράκια από δίπλα σε στέλνουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Θεωρώ ότι από κάπου εκεί προέρχεσαι, κατάγεσαι εσύ, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά αυτός ήταν ο σκοπός του. Τετ Καζίνσκι είναι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, η ημερομηνία θανάτου και το όνομα του Τετ Καζίνσκι, που είναι μια έτσι ιδιαίτερη μορφή. Έτσι αφιλεγόμενη. Εγώ μένω στα θετικά και όχι στο κακό που έκανε. Γιατί
0: δεν έχω ιδέα, μπορείς να τα πεις.
1: Ο Τετ Καζίνσκι για μένα προσπάθησε να σταματήσει στην απαρχή του, στα 60's, αυτό που συμβαίνει σήμερα με την τεχνολογία. Ο σκοπός για μένα δεν ήταν να το σταματήσουμε μόνιμα. Ίσως μια επιβράθυνση, η επιβράδυνσή του θα μας βοηθούσε κάπως να πάμε πιο παράλληλα μαζί του και όχι να τρέχουμε από πίσω του. Που θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει σήμερα. Οπότε, ναι, αυτό είναι. Τετ Καζίνσκι είναι το κομμάτι.
0: Λοιπόν, πάνω, έχεις εμπειρία από εξωτερικό αρκετή, από ό,τι καταλαβαίνω και από σπουδές, αλλά έχεις εμπειρία από εξωτερικό και ως μέλος των Psychedelic Trips to Death. Έχοντας βγει, έχοντας παίξει στο εξωτερικό, υπάρχουν τέτοια σχέδια και για τους Chasing Boone?
1: Τίποτα συγκεκριμένο ακόμα, αλλά εκεί πέρα στοχεύουμε του χρόνου. Δηλαδή, αν όχι το φθινόπωρο, του χρόνου με την αρχή του 27, δηλαδή, καλό θα ήταν να έχουμε βγει έξω.
0: Και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για έναν νέο καλλιτέχνη Έλληνα να βγει έξω, να παίξει έξω?
1: Εξαρτάται πόσα λεφτά είσαι έτοιμος να κάψεις ή στην καλή περίπτωση να έχεις τη δυνατότητα να λείπεις για ένα δεκαήμερο, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, όσο είναι, χωρίς να έχεις την επιβίωση στο μυαλό σου, γιατί το ενίκιο θα τρέχει όταν εσύ θα είσαι ακόμα και έξω. Οπότε, άμα δεν έχεις
0: λεφτά, σου μπορεί να τρέχει επίσης.
1: Ακριβώς. Ακόμα και να τα κανονίσεις όλα, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις, γιατί ειδικά όταν δουλεύουμε. Τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, είμαστε τρεις. Δουλεύουμε και οι τρεις κάπου. Το να κανονίσεις αυτό το πράγμα, το προγράμμα, όλα με τη δουλειά. Και εν τέλει να γυρίσεις. Γιατί τώρα chasing είμαστε και χαμηλής κλίμακας μπάντα, έτσι. Μεγάλα ονόματα γυρνάνε πια και καίνε λεφτά στην περιοδία, απλά γιατί τους αρέσει να το κάνουν και γιατί να σμπρώξουν τα πράγματα. Αλλά δεν είναι ότι από αυτό βγαίνουν πια χρήματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ελπίζω να βελτιωθούν, δεν νομίζω ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα στην πορεία. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι επαγγελματίας μουσικός στην Ελλάδα πρέπει να έχει και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Κάποια στιγμή ένας φίλος ο οποίος ζει στη Γερμανία είχε γυρίσει και μου είχε πει, όταν του είχα πει για ένα φίλο που σκέφτεται να κάνει μια επένδυση και να χτίσει εξ αρχής ένα δικό του στούντιο στη Θεσσαλονίκη, με ρώτησε, έχει κάπου ελιές, ας πούμε. Κάτι σαν το οποίο θα σου δίνει αυτό ακριβώς που λες για την επιβίωση, και αυτό το βλέπω ακριβώς όπως είπες και σε θεωρητικά, σε πολλά εισαγωγικά μεγάλα ονόματα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος αρχίζει και πιέζει και το βλέπω ότι δεν θα προλάβετε να παίξετε όλα τα τραγούδια, πάμε στο πρώτο τελευταίο. Πάμε να αποφωνήσουμε μετά με τις σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος και για τον δίσκο και για το live, και βλέπουμε.
1: Ομότιτλο, Soft Skin.

0: Λοιπόν, παιδιά, πριν λίγο πριν κλείσουμε, ήθελα να το ρωτήσω πριν, αλλά το ξέχασα. Μιας και μιλούσαμε συγκεκριμένα για το ποια ήταν η πηγή έμπνευσης για το προηγούμενο τραγούδι. Ποια είναι τα θέματα των Jason Bourne?
1: Προσπαθούμε να αποφύγουμε την αγάπη.
0: Ναι.
1: Με την ρομαντική της έννοια. Ίσως γι' αυτό το Not Happening να είναι guilty pleasure. Γιατί εκείνο μάλλον γι' αυτό είναι. Όλα τα άλλα κάπως κοιτάω να... Κάπως κοιτάω. Θεωρώ ότι όλα πολιτικά είναι.
0: Okay.
1: Αλλά με την ευρεία έννοια. Θεωρώ και ότι η αισθητική είναι πολιτική. Κατ' επέκταση. Κάποια από αυτά είναι... Ας πούμε το soft skin είναι ένα καθαρά πολιτικό κομμάτι για μένα. Όπως και το give up. Όχι, TK. TK. Αλλά όχι με κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Περισσότερο βιωματικά κοιτάζοντας γύρω μας, θεωρώ. Δεν θέλω δηλαδή να είναι κατευθυνόμενο. Αν και μου αρέσει να είναι ξεκάθαρο πολλές φορές. Okay. Έχουμε λίγο την τάση να τα θολώνουμε τα πράγματα ώστε να μην είναι πολλές φορές κλισέ ή kids, κάτι οτιδήποτε. Αλλά κάποιες φορές καλό είναι να πεις I feel, I do not feel κτλ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και το τελευταίο σου τραγούδι είναι και 10 λεπτά, το οποίο βέβαια από το control μου έχουν πει ότι θα το παίξετε κανονικά, γιατί ούτως ή άλλως πέρα από το ζωντανό, οι εκπομπές αυτές ηχογραφούνται και είναι διαθέσιμες μετά για τον κόσμο να τις ακούσει μέσω της πλατφόρμας του Ερτέκο. Λοιπόν, να πούμε για άλλη μια φορά ότι είστε η Jason Bourne, παρουσιάζεται το Soft Skin, το οποίο κυκλοφόρησε μία εβδομάδα ακριβώς πριν από σήμερα, προς το παρόν ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες με προτίμηση στο Bandcamp, και σύντομα ελπίζουμε και ελπίζεται και σε φυσική μορφή κασέτας. Ωστόσο, το παρουσιάζεται πέρα από αυτή τη στιγμή και το ερχόμενο Σάββατο στο Soul. Κάνουμε μία σούμα ξανά λίγο αυτές τις πληροφορίες για το Σάββατο για τον κόσμο που ακούει.
1: Σάββατο, Soul, πρώτος όροφος, Sugar Factory, Butter Dreams, Jason Bourne, δύο παρουσιάσεις δίσκων, το Igloo και το Soft Skin, από Butter Dreams και Jason Bourne αντίστοιχα. Ελάτε, όμορφα θα είναι. Νικόλ, 9. 9.
0: Φαντάζομαι
1: υπάρχει 9, και, πόρτες.
0: Και προπόληση η οποία τρέχει.
1: Και σε φυσικά σημεία υπάρχει, στο Pickup και στο Moby Dick στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν ο κόσμος θα τα ακούσει ακόμα πιο εμπεριστατωμένα τον Σάββατο. Να πούμε επίσης ότι σε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής, σήμερα το βράδυ βγαίνεται και στην εκπομπή της Μαρίας Βασιλιάδου για συνέντευξη εδώ πάλι στον 958, ενώ μία μέρα μετά την παρουσίαση της ζωντανή του δίσκου, την Κυριακή, σας τσίμπησε και το Mindset. Νομίζω η εκπομπή τηλεοπτική της R3 για την νέα γενιά. Εκεί γύρω στις 5.30 περίπου, ας το πούμε, οι Jason Bourne θα εμφανιστούν και στην τηλεόραση της R3, πέρα από την διπλή τους σημερινή εμφάνιση στο ραδιόφωνο του 1.58 σε εμένα τώρα και στη Μαρία Βασιλιάδου το βράδυ. Για να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που ήσασταν εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Να πω εγώ ότι ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, η Chasing Bourne σήμερα. Πάνος, Νίκος και Νίκος μαζί μας ζωντανά για να παρουσιάσουν τον καινούριο τους δίσκο. Είπα λίγο νωρίτερα ότι ήταν εδώ και ένας φωτογράφος που δεν ρώτησα ποτέ το όνομά του και συνέχισα να μην το ρωτάω στην πορεία της εκπομπής, γιατί μου φάνηκε αστείο μετά να ξαναπώ το ίδιο πράγμα. Η Νικόλ επίσης μαζί μας στο στούντιο. Ο Ντίνος, ο ηχολήπτης των παιδιών, μαζί με τον Ηλία Σταμπουλή και τον Περικλή Γλυκόπουλο, έστησαν ηχητικά ό,τι ακούτε εσείς σήμερα, το οποίο συνδέεται βέβαια με τη ζωντανή ροή μέσω του Τάσου Τριανταφύλου. Κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή. Εμείς ξανά μαζί εδώ, σαν Μηχανή Αναζήτησης, αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χριστός Σιδερίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο που θα ακούσουμε τραγούδια με χρώμα, τραγούδια δηλαδή από το σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας που αναφέρω. Το άσπρο, το μαύρο, το γκρι, το κίτρινο, το κόκκινο, όλα αυτά τα χρώματα που έχουν εμπνεύσει στιχουργούς, συνθέτες και ερμηνευτές. Ακούσαμε ήδη κάποια από όλα αυτά τα χρώματα και στην προηγούμενη εκπομπή. Και σήμερα ξεκινήσαμε με το Άσπρο Μουρόδο, ένα τραγούδι που έχει γράψει μουσική ο Δημήτρης Λεοντής και στίχους ο Βασίλης Γκούφας. Ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν στην ερμηνεία στην καινούργια αυτή εκδοχή του τραγουδιού, η οποία βρίσκεται στο βιβλίο που συνοδεύεται από το CD και έχει τον τίτλο «Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο». Μια δουλειά του Χρήστου Λεοντή είναι αυτή. Θα ακούσουμε για ακόμα ένα άσπρο ρόδο, ένα άσπρο τριαντάφυλλο για την ακρίβεια. Αυτή τη φορά πρόκειται για το παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο έχει διασκευάσει, έχει ενορχιστρώσει και τραγουδά ο Σωτήρης Τσακανίκας από τους Μπάμπο Κόρο. Άσπρο μου τριαντάφυλλο.

Λουδάκι μου, γαλάζιο σε φίλο και να στενάζω. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδοχή του Σωτήρη Τσακανίκα από τους Μπαμποκόρο στο άσπρο τριαντάφυλλο. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια με χρώμα. Σειρά έχει το μοβ. Το μοβ το μυστηριώδες, το μεγαλοπρεπές και ίσως το λίγο πολύπλοκο και μυστήριο. Μικρή μου μοβ βεντάλια.

υπάρχει το μαύρο, υπάρχει το λευκό, υπάρχει και ο συνδυασμός αυτών των δύο που είναι το γκρι. Και εμείς ακούσαμε τις γκρίζες μπαλάντες από την Τάνια Τσανακλίδου. Ο Καπάπη Καβάφης, ο οποίος γεννήθηκε και πέθανε την ίδια ημερομηνία, στις 29 Απριλίου δηλαδή, έγραφε το 1917. Κοιτάζοντας ένα οπάλιο μισό γκρίζο, θυμήθηκα δύο ωραία γκρίζα μάτια που είδα, θα είναι 20 χρόνια πριν. Μνήμη μου, φύλαξέ τα σι ως ήσουν, και μνήμη ό,τι μπορείς από τον έρωτά μου αυτόν, φέρε μου πίσω απόψε.

Θυμήθηκα δύο μάτια γκρίζα. Ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, όπου ο Χρήστος Νικολόπουλος μελοποιεί στίχους του Καβάφη. Θα ακούσουμε αμέσως μετά το στίγμα σταθμού και για δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες από την φωνή της Αρλέτας.

Δυο πράσινα μάτια ακούσαμε σε μουσική του Μίμη Κατριβάνου, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1945 και πρωτοτραγουδήθηκε από τον Τόνι Μαρούδα και την Κέτι Πατρίτσι σε μορφή ντουέτου. Ήταν η πρώτη του εκδοχή. Εμείς θα παραμείνουμε στον Τόνι Μαρούδα, που ήταν από τους πιο δημοφιλείς ερμηνευτές του ελαφρού ρεπερτορίου, και θα τον ακούσουμε σε ένα τάγκο του 1955 που αναφέρεται και αυτό στο χρώμα των ματιών, «Μάτια Καστανά».

Υπάρχουν πολλά τραγούδια που αναφέρονται στο χρώμα των ματιών. Εμείς ακούσαμε μια σειρά από τρία τέτοια κομμάτια. Ακούσαμε για τα μάτια καστανά, για δύο πράσινα μάτια και λίγο πιο πριν για κάποια γκρίζα μάτια. Νομίζω πως θα επανέλθουμε στο χρώμα των ματιών στις επόμενες αντίστοιχες εκπομπές. Προς το παρόν θα συνεχίσουμε με το Κόκκινο Φεγγάρι και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και όμορφα τραγούδια από τους αδερφούς Κατσιμίχα, Η Μοναξιά του Σκηνοβάτη.

Θα περιμένω άλλες μέρες. Ακούσαμε από τους αδερφούς Κατσιμίχα και νομίζω πως η μοναξιά του Σκηνοβάτη είναι ένα από τα πιο διαχρονικά τους τραγούδια. Ακούσαμε για το Κόκκινο Φεγγάρι. Παραμένουμε σε τραγούδια που αναφέρονται σε χρώματα. Παραμένουμε σε ρυθμό blues και θα ακούσουμε από τα υπόγεια ρεύματα το μπλε.

0: Το μπλε είναι το τραγούδι από τα υπογερεύματα το οποίο ακούσαμε μόλις και το οποίο κλείνει τις παραλογές, έναν παλιότερο δίσκο από τα υπογερεύματα. Και θα συνεχίσουμε με το Sink City, το άλμπουμ δηλαδή που κυκλοφόρησαν το 2009, η Σωτηρία Λεωνάρδο, Βασίλης Γιζδάκης και ο Στέλιος Μποτονάκης. Και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού από το Στέλιο Μποτονάκη, επιστρέφοντας το κόκκινο χρώμα, η νύχτα κόκκινο κρασί.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

νύχτα κατεβαίνει, η πόλη είναι φωτιά κι εγώ γουστάρω σκηνικά. Σκέφτομαι που να είσαι κι αν πάλι θα σε εσύ, ο κόσμος χάνομαι μες στη βουλή.

καπνό σχήμα πείμα. Να ζιάρα η χαρά χατήρι. Όμως δε χαλά. Σβήνω το τσιγάρο, αγάπη μου ξανά. Ρε τι σου είναι τα παιδιά.

Είναι κόκκινον. Ακούσαμε από την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη και πιο πριν ακούσαμε η νύχτα κόκκινο κρασί. Και θα ακούσουμε ακόμα κάτι για το κόκκινο κρασί από τον Πέτρο Δουρδουμπάκη.

Ήταν ο Πέτρος Δουρδουμπάκης στο «Κόκκινο κρασί», κομμάτι που έδωσε τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ του Δουρδουμπάκη που κυκλοφόρησε το 1995. Παραμένουμε στο «Κόκκινο χρώμα» και θα ακούσουμε ένα από τα πρώτα κομμάτια που έγραψε και με το οποίο μας συστήθηκε ως δημιουργός ο Νίκος Στρατάκης, σε δική του μουσική και στίχους της Δέσποινας Σπανδυδάκη. Θα ακούσουμε το «Κόκκινο ακρογιάλι» με τον Μανώλη Λιδάκη στο τραγούδι και αμέσως μετά θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Άσπρο μαντίλι ανέμιζε» και με το «Άσπρο χρώμα», όπως δηλαδή ακριβώς ανοίξαμε και την σημερινή εκπομπή. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκπομπές με τραγούδια που έχουν μέσα τους διάφορα χρώματα. Η Δώρα Δαβίδου ήταν στο μικρόφωνο, τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστης Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

αμάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 6 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφίνα, ο Ιώβ και η Ιωβία. Σαν σήμερα το 1889 ανοίγει για το κοινό στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ και το 1980 φοράει για πρώτη φορά ο Νίκος Γκάλης τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Το 1915 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης Orson Welles, σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, ηθοποιός, σεναριογράφος, συγγραφέας και παραγωγός, κυρίως γνωστός για την ταινία του «Πολίτης Κέιν», η οποία για πολλούς είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Γενέθλια σήμερα για τον Λάκη Λαζόπουλο που γεννήθηκε το 1956 και 5 χρόνια μετά έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης George Clooney, βραβευμένος με Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία Σιριάνα. Το 1919 πεθαίνει ο συγγραφέας του θαυμαστού μάγου του Oz, Frank Baum. Το 1992 πέθανε η Marlene Dietrich, η θρυλική Γερμανίδα ηθοποιός και σύμβολο του παλιού Hollywood, με τον εμβληματικό ρόλο στο Γαλάζιο Άγγελο το 1930 καθιερώθηκε ως femme fatale του κινηματογράφου, ενώ ξεχώρισε και για τη στάση της απέναντι στον ναζισμό, τον οποίο καταδίκασε δημόσια υποστηρίζοντας τις συμμαχικές δυνάμεις στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2000 πέθανε ο Στέλιος Ανεμοδουράς, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης που σφράγισε τη λαϊκή κουλτούρα με τη δημιουργία του Μικρού Ηρωά. Σαν σήμερα το 1637 άνοιξε τις πύλες του στη Βενετία το Θέατρο Σαν Κασιάνο, το πρώτο δημόσιο θέατρο όπερα στον κόσμο. Μέχρι τότε η όπερα ήταν αποκλειστικά μια μορφή ψυχαγωγίας για τις βασιλικές αυλές και την αριστοκρατία. Σαν σήμερα το 1940 ο Τζον Στάινμπεκ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το εμβληματικό μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής» και το 1965 σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ο Keith Richards και ο Mick Jagger γράφουν τον τραγούδι που τους απογείωσε, το «Satisfaction». Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, σε ένα ολόλαμπρο ανοιξιάτικο πρωινό, διότι όπως ξέρετε ο κακός καιρός έχει περάσει και τώρα έχουν έρθει οι πάρα πολύ καλοί καιροί και θα κάνει μάλιστα και ζέστη τις επόμενες ημέρες και όλοι εσείς, εμείς, τέλος πάντων κάποιοι που θα είμαστε πάρα πολλές ώρες εκτός σπιτιού, λες και όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν σηκωνόμαστε από τις καναπέδες μας, τέλος πάντων μπορούμε να φορέσουμε τα κοντομάνικα, τα τζιν, τα αθλητικά και έτσι ωραίοι και με ελαφρύ ντύσιμο να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των ημερών. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9.30 σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε δύο συνεντεύξεις. Βλέπω απέναντί μου στο control room τα δύο ενδάλματα. Τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλή, η οποία πλέον είναι άφαντη, διότι την έχει φαρπάξει το αδελφό 102, και τον Νίκο Κακαρίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό, ο οποίος θα είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, έβη καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γελάω πάρα πολύ που κάθε πρωί που προσπαθώ να μπω στις διάφορες πλατφόρμες και στα πόρταλ ενημέρωσης και στις online εκδόσεις των εφημερίδων, έτσι για τα τρέχοντα, ενώ έχω ήδη ετοιμάσει εννοείται την εκπομπή, αλλά ενώ εμείς μιλάμε, ζούμε, κοιμόμαστε, χαβαλεδιάζουμε, ασχολούμεθα με άλλα πράγματα ήδη. Τρέχουν. Έτσι λοιπόν πριν συνδεθώ έρχεται και με ρωτά για την ασφάλεια όλων μας αυτό εδώ το περίφημο, μήπως είστε ρομπότ. Η ερώτηση αυτή είναι βαθύτατα υπαρξιακή, διότι αυτό που σου έρχεται να πεις είναι το παροιμιώδες από το τίτλο του εμβληματικού βιβλίου «Εγώ το ρομπότ». Ναι ρε, είμαι ρομπότ, τι θέλεις ας πούμε. Και συνήθως σε ρωτά να διακρίνεις σε κάποια πολύ μικρά εικονίδια που έχει μοτοσυκλέτες, λεωφορεία, ποδήλατα, γέφυρες, συνήθως κάτι τέτοιες ανοησίες. Αλλά έλα μου ντε που υπάρχουμε κάποια άτομα που ζούμε ένα μεσά σας, που δεν βλέπουμε την τύφλα μας μαύρη και τέλος πάντων απαντάμε άλλαν τι άλλον. Όμως αυτός που ρωτά αν είσαι ρομπότ ή άνθρωπος, βαθύτατα υπαρξιακό ερώτημα, σου δίνει πάντα αρκετές ευκαιρίες και δύο και τρεις και τέσσερις μέχρι να δώσεις τη σωστή απάντηση. Όταν κάποτε τη δώσεις, επιτέλους συνδέεσαι. Μέχρι τις 9.30 ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ 23 13 33 84 56, στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

πάμε παιδί μου. Μου λέει ο πραγματικός και ο αυθεντικός Νίκος Κακαρίκος. Σήμερα δύο συνεντεύξεις. Στις 9 παρά 20 θα μιλήσουμε με την κυρία Βιβί Γεωργαντοπούλου, έναν άνθρωπο των Λεσχών Ανάγνωσης και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Συνάντησης Διαλεσχιακών Συναντήσεων, για να το πω σωστά. Οι Λέσχες Ανάγνωσης στις μέρες μας γνωρίζουν μια εκρηκτική επιτυχία και θα έλεγα πως είναι ένα φαινόμενο αρκετά σύνθετο. Εξάλλου αύριο θα είναι καλεσμένη η φιλόλογος Ειρήνη Γαμβρού, η οποία έχει γράψει και το πρώτο βιβλίο ενός πανεπιστημιακού επίπεδο, με συνεντεύξεις, τεκμηρίωση και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, η οποία αντιμετωπίζει πραγματικά τις Λέσχες Ανάγνωσης ως ένα φαινόμενο πιο σύνθετο και βαθύτερο από έναν μοχλό φιλαναγνωσίας, που αυτό από μόνο του δεν είναι καθόλου λίγο. Αλλά θα τη ζητήσω να μας εξηγήσει και αυτή την ανάγκη που έχει προκύψει στον καιρό μας, ώστε οι Λέσχες Ανάγνωσης να επικοινωνούν μεταξύ τους με αφορμή μια συνάντηση που θα έχουν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης το Σάββατο στις 2 το μεσημέρι σε αίθουσα στο Ομόμους. Νομίζω, επειδή είμαι και εγώ έτσι άνθρωπος των Λεσχών, στις οποίες Λέσχες μπήκα μετά από πάρα πολύ έτσι περίσκεψη, αλλά όταν μπήκα δεν ξαναβγήκα, και αυτό προφανώς κάτι συνάντησα μέσα εκεί. Είναι ζητήματα τα οποία νομίζω ότι θα μ' άρεσε πάρα πολύ να τα συζητήσω με ένα πρόσωπο που έχει την εμπειρία της κυρίας Γεωργαντοπούλου. Και στις μετά τις 9 θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με τον φωτογράφο Κωνσταντίνο Πίτα. Κυκλοφόρησε Λεύκομα δικό του από τις εκδόσεις Κύχλη και πρόκειται για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ωραία, θέλω να πω, έκδοση. Στο μεταξύ, ελπίζω να έχουμε Άγιο και να γλιτώσουμε αυτόν τον χανταϊό. Μόνο ο χανταϊός μας έλειπε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και όλο αυτό εδώ στο Κρουαζιερόπλοιο, εσείς παιδιά, τι θρίλερ είναι αυτό, δηλαδή αδιανόητο. Έβλεπα χθες στις ειδήσεις στην ΕΡΤ ένα βίντεο με έναν influencer, ας πούμε, ο οποίος μετέειδε και λέει: «Δεν είμαστε απλώς μια είδηση, είμαστε άνθρωποι», και πώς μέσα σε κλειστά συστήματα, όπως είναι το σύστημα ενός Κρουαζιερόπλοιου. Τέλος πάντων, δεν είναι τυχαίο που τα Κρουαζιερόπλοια ακριβώς εξαιτίας αυτού του κλειστού συστήματος είναι τόσο μυθοποιημένα και έχουν τόσο μεγάλο αποτύπωμα σε διάφορες μυθοπλασίες, αλλά ο χανταϊός είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή. Διαβάζω όμως ένα δημόσιο post του παθολόγου Γιώργου Παπά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας είχε χαρίσει το ημερολόγιο του κορονοϊού, ο οποίος μας καθησυχάζει. Μας καθησυχάζει λέγοντας ότι αυτός είναι ένας ιός πάρα πολύ γνωστός. Τέλος πάντων, τροκτικά μπορείτε να φανταστείτε ότι έχουμε κρούσματα στην Ελλάδα 1 έως 3 τον χρόνο, με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά σε ποντίκια, ξέρω εγώ, κατασκηνών στη φύση, σε αποθήκες ή τέλος πάντων έχουν αυτή την ατυχία στη ζωή τους, τέλος πάντων, να έρθουν σε επαφή με μολυσμένα αντικείμενα. Αλλά εδώ πέρα τώρα πρόκειται για κάτι άλλο. Μπορεί μέσα από το Κρουαζιερόπλοιο ο χανταϊός να βγει έξω στον κόσμο? Μοναδική και ανεπανάληπτη, μη χασμουριέσαι, έτοιμη είμαι, διότι όπως ξέρεις το χασμουριτό είναι ένα εξόχως κολλητικό πράγμα, πιο κολλητικό από την COVID-19, από τον χανταϊό, από τη γρήπη Α και Β, από τον πνευμονιόκοκο, και δυστυχώς δεν υπάρχει για αυτά εμβόλια. Ούτε και για το χαντοϊό υπάρχει από ό,τι διαβάζω. Πλην όμως, από ό,τι μαθαίνουμε, από τη στιγμή που θα υπάρξει μια πολύ σωστή διαχείριση και δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα σε αυτό, κυριολεκτικά μου στο Κρουαζιερόπλοιο του τρόμου, τι να πω, λυπάμαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους που μπήκαν να κάνουν μια κρουαζιέρα και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό που έλεγε ο Κόνραντ, ο τρόμος, ο τρόμος. Στη Θεσσαλονίκη, αν κάτι συζητάμε, είναι η αποχώρηση από το αεροδρόμιο, στην ουσία από την πόλη της Ryanair. Κυριολεκτικά βρίσκονται στο πόδι φορείς, δήμαρχοι, φορείς του τουρισμού κλπ. Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο φασαρία και κατάρες στα κοινωνικά δίκτυα. Εννοείται ότι οι εξυπνάδες, οι αφορισμοί, οι απόλυτες απόψεις, εννοείται ρε παιδί μου ότι δεν λείπουν. Όμως υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά το τουριστικό προϊόν, ακόμη και αν δεν είναι επιχειρηματίες του χώρου και οι οποίοι έχουν διατυπώσει απόψεις. Περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Η Ryanair είναι πραγματικά μια εταιρεία φαινόμενο,
το αποτύπωμα της οποίας είναι πολύπλευρο, διότι ξέρω εγώ πέρα από αυτό εδώ το χαμηλού κόστους, είναι και ένα αφήγημα το οποίο στείνει, κάνοντας προορισμούς αυτό που θα έλεγε κανείς δεύτερες πόλεις. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει κανείς σε πρωτεύουσες. Φυσικά και πρέπει να παρακολουθήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο κινείται μέσα στα διάφορα αεροδρόμια και αυτό που, από φόρους που θέλει να εξαιρέσει τον εαυτό της. Δεν θέλω να μπω σε μια συζήτηση στην οποία, τα στοιχεία της οποίας δεν τα γνωρίζω ακόμη καλά, αλλά πραγματικά τα παρακολουθώ, γιατί θεωρώ, ανήκω σε αυτές τις φωνές που λένε ότι η Ryanair δεν πρέπει να φύγει με τίποτα από τη Θεσσαλονίκη, με τίποτα όμως. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Είναι μια συζήτηση την οποία τέλος πάντων παρακολουθούμε, και επειδή οι πτήσεις χαμηλού κόστους συνδέονται και με αυτό που θα έλεγε κανείς φαινόμενο του υπερτουρισμού, χθες είδα ένα βίντεο το οποίο κυριολεκτικά μου έκοψε την ανάσα και δεν αποκλείεται να το είδατε κι εσείς, μιας και έχει γίνει viral. Τι δείχνει το βίντεο αυτό? Δείχνει τον δρόμο στο Ποζιτάνο, πλήθη, στήφη τουριστών, σε δρόμους οι οποίοι έχουν κυριολεκτικώς φρακάρι. Όταν λέμε φρακάρι, φρακάρι, δεν ξέρω πώς θα το πω, δεν κινείται τίποτα. Σκεφτείτε μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή, που και εκεί κάτι μπορεί να κινηθεί, ας πούμε, μια στο τόσο, δεν κινείται τίποτα. Θα ξέρετε τη φράση, άμα ρίξω καρφίτσα θα πέσει πάνω σε κεφάλι. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Τα μαλλιά του μπροστινού και του πλαϊνού σου έρχονται στο στόμα σου. Σε περίπτωση, ας πούμε, που πίνει καμιά κοκακόλα, δεν αποκλείεται να μπορείτε να την πιείτε και μαζί. Δεν ξέρω τι άλλο παράδειγμα. Μπείτε να δείτε το βίντεο. Οι κάτοικοι, λέει, έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους και είναι έντρομοι, και ρωτάω αν αυτό είναι τρόπος να ζει κανείς στην πόλη του. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αποκλείεται, μόλις πέσει νύχτα ή μόλις τους φωνάξει το κρουαζιερόπλοιο ή εν πάση περιπτώσει προχωρήσουν στον επόμενο προορισμό τους, διότι σε ένα ποσοστό απίστευτα υψηλό πρόκειται για έναν ημερήσιο τουρισμό, με αποτέλεσμα τη νύχτα αυτοί οι δρόμοι οι οποίοι φρακάρουν να είναι δρόμοι των φαντασμάτων. Δεν ξέρω ακριβώς αν αυτό συμβαίνει στο Ποζιτάνο, αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλούς τόπους που υποφέρουν από υπερτουρισμό. Αλλά αυτό δεν είναι ανακούφιση. Αυτό έρχεται για να τεκμηριώσει την στρέβλωση που υπάρχει, για το πώς οι τοπικές κοινωνίες υποφέρουν, χωρίς να έχουν, ρε παιδί μου, και κάποια ανταλλάγματα. Όχι πως μπορεί μία πόλη σε το Ποζιτάνο να εξυπηρετήσει όλο αυτό εδώ το απίστευτο πλήθος. Και μάλιστα ένας από αυτούς ήταν ένας νεαρός άντρας με ένα λευκό τισέρτ και κάτι μαύρα γυαλιά. Αν δείτε το βίντεο θα τον αναγνωρίσετε αμέσως, διότι κυριολεκτικώς δυσφορεί, καλά παθαίνεις κρίση πανικού ανετότατα. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, και ξέρω ότι έχω τραβήξει ήδη πάρα πολύ την ατάκα αυτή, ήδη ο Κακαρίκος μετράει λεπτά για το πόση ώρα μιλάω στον αέρα, ότι κάποια στιγμή, αναφερόμενη στο φαινόμενο, η αγγλική εφημερίδα The Telegraph μίλησε για τριτοκοσμικές καταστάσεις. Εγώ βάζω τη λέξη αυτή σε εισαγωγικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε κάτω από το account της Telegraph για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πια αυτές τις φράσεις, και αν δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε ούτε καν για να συνεννοηθούμε, διότι η πρόσληψη του κόσμου μας έχει πραγματικά αλλάξει εντυπωσιακά.

Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. 8 λέει και 33, σας λέω 43, 8 και 43 μου λέει φωνές που ακούω στα ακουστικά. Με τι να κάνω, έχει εδώ ζητήματα, έχουμε μετά συνεντεύξεις, θα προλάβουμε να πούμε τίποτα σήμερα σε αυτή την εκπομπή και όχι τίποτα άλλο. Στις 9.30 θα έρθει ο Τούλας και θα με διώξετε κιόλας, θα με διώξετε, θα με πετάξετε έξω από το στούντιο μετά από όλα αυτά. Έλεγα νωρίτερα στη μοναδική και την ανεπανάληπτη να μην χασμουριέται, σήμερα το πρωί χρησιμοποιώντας μέσο μαζικής μεταφοράς, δεν θα πω ποιο, ας πούμε, τέλος πάντων, ήταν μάλλον μητέρα και μια κόρη, πάρα πολύ ευγενική μητέρα, αλλά με ένα πολύ ευγενικό τρόπο, αυτό ευγενικό ξευγενικό, είχε το παιδί στις 8 παρά το πρωί στον εξάψαλμο, αλλά ευγενικά, πάρα πολύ ευγενικά, και το παιδί κουνούσε το κεφάλι και όταν λέμε χασμουριότανε, όταν σας λέω χασμουριότανε και ότι τα μάτια τρέχανε δάκρυα από την ίστα, πραγματικά απορώ πως δεν τα παράτησα όλα να γυρίσω και εγώ στο σπίτι μου να κοιμηθώ, διότι αυτό το πράγμα με το κολλητικό χασμουριτό, και ήταν και ευγενικό παιδί σαν τη μητέρα του, γιατί εξάψαλμος εξάψαλμος, αλλά ευγενικός εξάψαλμος, ή αν θέλετε το βλέπετε και διαφορετικά, ευγένεια ευγένεια, αλλά και ο εξάψαλμος εξάψαλμος, διαλέγεται οπτική γωνία. Έβαζε πάντα το καημένο το χεράκι του, είχε και κάτι περίεργα νύχια σαν αυτά που φτιάχνει η Gen Z, αλλά ήταν καταπληκτικές και οι δύο, ως ένα βαθμό της χάρηκα, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να ακούω εξάψαλμους στις 7.30 το πρωί. Τέλος πάντων, φίλος μου γράφει το εξής σχόλιο με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε σε αυτή την κρίση που έχει προκύψει με την αποχώρηση ή όχι της Ryanair αντικατοπτρίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την στάση που έχουμε απέναντι στην πόλη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κυρία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και θα σας πω και κάτι ακόμη που θα ακουστεί περίεργο, αλλά το εννοώ, αντικατοπτρίζει και τη στάση μας απέναντι στον κόσμο, το σύμπαν και τα πάντα, διότι... Εντάξει, έχουμε την τάση να ιδεολογικοποιούμε διάφορα ζητήματα. Ο τρόπος πάντως με τον οποίο βλέπουμε την πόλη, τη θέση μας μέσα σε αυτή, τη θέση της πόλης μέσα στη χώρα ή τέλος πάντων σε ευρύτερα σύνολα εθνικά ή και περιεθνικά, όλα αυτά έχουν εκβάλει σε αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία την παρακολουθώ με κομμένη την ανάσα. Το εννοώ γιατί νομίζω πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάτι που είναι αρκετά σοβαρό και που θα έχει σοβαρότατες συνέπειες. Τέλος πάντων, σας έλεγα για το Ποζιτάνο και για τον κακό χαμό που γινόταν. Διάβασα όμως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία της Άννας Βηλαδομιού, η οποία μάλιστα έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τίτλο «Η τελευταία ένικος». Ακούστε τι συμβαίνει στην ιστορία αυτής της γυναίκας. Είναι η μοναδική ένικος, κρατηθείτε, στην Κάζα Μιλά της Βαρκελόνης, αυτό το εμβληματικό κτίριο του Γκαουντί, με τις κυματιστές εκείνες στέγες, όπου γίνεται, τι να σας πω, είναι η Κάζα Μιλά, η οποία είναι ένα εμβληματικό έτσι, μνημείο, έχει αυτές τις γλυπτικές καμινάδες με αυτές τις κυματιστές μορφές. Όλοι όσοι έχουμε βρεθεί στη Βαρκελόνη σίγουρα πήγαμε εκεί να φωτογραφηθούμε. Ανεβήκαμε από τις σκάλες τις οποίες γίνεται ο κακός χαμός, καθώς η Κάζα Μιλά δέχεται 1.000.000 επισκέπτες τον χρόνο, και μέσα εκεί πραγματικά υπάρχει ένας άνθρωπος κανονικός. Άνθρωπος σαν και εμάς και εσάς, εντάξει, ακριβώς δεν ξέρω αν είναι όταν εσείς στην Κάζα Μιλά, ζει εκεί 40 χρόνια και δεν έχει να το κουνήσει. Έδωσε μάλιστα μια συνέντευξη στην Guardian, η οποία λίγο την αντιμετώπισε και σαν ένα σύμβολο αντίστασης στην απόλυτη μουσιοποίηση της πόλης, πόσο μάλλον τώρα που συμπληρώνονται και 100 χρόνια από τον θάνατο ή τη γέννηση του Γκαουντί. Τέλος πάντων, δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Ο Γκαουντί πέθανε και με έναν πολύ άδοξο τρόπο. 100 χρόνια, έναν αιώνα μετά τον θάνατό του. Έτσι, το 2026 είναι η χρονιά του Γκαουντί για τη Βαρκελόνη. Έχει που έχει κόσμο. Αντιλαμβάνεστε τώρα το τι έχει να γίνει. Είναι το σπίτι της, ένα σπίτι το οποίο κατά καιρούς έχει δεχτεί διάσημους επισκέπτες. Ανάμεσα σε αυτούς και την μεγάλη και πρόωρα χαμένη αρχιτεκτόνισσα τη Ζάχα Χαντίντ, εννοείται ο δήμαρχος της Βαρκελόνης, έχει περάσει από εκεί διάφορος, ας πούμε, άλλος κόσμος. Έγραψε λοιπόν αυτό το βιβλίο προκειμένου να πει για την εμπειρία της, χωρίς να αποκαλύψει το ύψος του ενοικίου που πληρώνει. Λέει μόνο πως γνωρίζει ότι απολαμβάνει κάτι προνομιακό και το διαμέρισμά της είναι πραγματικά να σου κόβει την ανάσα. Οι τείχοι οι οποίοι έχουν μια καμπυλότητα, μπαλκόνια και λεπτομέρειες που θυμίζουν αυτή την αρχιτεκτονική του Γκαουντί. Δεν ξέρω αν είστε φαν ή μη φαν, δεν μπορώ να πω ότι το λατρεύω, αλλά τώρα πια είναι η γνώμη του καθενός μας, είναι παντελώς αδιάφορο, διότι είναι μια αρχιτεκτονική που δεν μπόρεσε κανένας ποτέ να την αντιγράψει. Ακόμη και αν κάποιοι ενδεχομένως να προσπάθησαν, η ίδια λέει ότι δεν έχει πρόθεση να το κουνήσει. Δεν έχει πρόθεση να αλλάξει τίποτα, γιατί λέει το ίδιο το σπίτι ζητά σεβασμό. Σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα έχω τη χαρά να μιλήσω με την κυρία Βιβή Γεωργαντοπούλου. Ελπίζω να λέω σωστά το επίθετό της και νομίζω ότι το λέω. Είναι ένας άνθρωπος των Λεσχών, είναι μέλος της ομάδας που, είναι μέλος της ομάδας που συντονίζουν αυτές τις συναντήσεις μεταξύ των Λεσχών, οι οποίες φέτος μέσα στο 2026 θα έχουν την πέμπτη τους πανελλήνια συνάντηση και κατά κάποιο τρόπο αυτή θα προετοιμαστεί στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, καθώς το Σάββατο 9 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι σε χώρο του Μόμους θα βρίσκονται εκεί τα μέλη των Λεσχών για να ανοίξουν μια συζήτηση η οποία αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μετάφραση, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τις Λέσχες, απασχολεί τους αναγνώστες της λογοτεχνίας για το τι μπορεί να σημαίνει μεταφρασμένη λογοτεχνία και τέλος πάντων οι Λέσχες σε ποιο μονοπάτι πρέπει να κινηθούν. Αγαπητή Βιβή, σε καλωσορίζω στον 958 και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και κοντά στην πόλη, μέσα στην πόλη. Σε τι διάθεση σε βρίσκουμε?
1: Καλημέρα Εύη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείς. Δεν καλείς εμένα, καλείς πάρα πολύ κόσμο μέσα από μένα. Καλείς τις Λέσχες Ανάγνωσης που έχω τη χαρά και την τιμή, mm-hmm. όπως λέει το κλισέ, ναι. αλλά το πιστεύω, mm-hmm. να τις εκπροσωπώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι βέβαια μόνο εγώ, πολλοί κόσμος, πολλοί άνθρωποι.
0: Έχει βέβαια ένα ενδιαφέρον ότι αυτή είναι μια δουλειά ομαδική, ότι αυτή είναι μια δουλειά εθελοντική, να το βάλουμε και αυτό μέσα στη συζήτησή μας.
1: Οπωσδήποτε. Αυτό το ναι. θελοντικό στοιχείο οπωσδήποτε.
0: Θέλω να ξεκινήσω με ένα ερώτημα το οποίο αφορά τις Λέσχες. Οι Λέσχες είχαν πάντοτε έτσι μια δημοφιλία, ίσως κάποια στιγμή το ενδιαφέρον για αυτές να είχε κάπως πέσει, στη συνέχεια αναζωπυρώθηκε και σήμερα μπορούμε, νομίζω αγαπητή Βιβή, να μιλήσουμε για μια αληθινή έκρηξη. Χώροι βιβλιοφιλίας, ξέρω, βιβλιοπολία, διάφορα τέτοια. Επαγγελματικοί χώροι. Παρέες, φορείς, ιδρύματα, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν όλα πλέον τη λέσχη τους για την ανάγνωση. Έτσι. Έχεις κάποια ερμηνεία για αυτή την απίστευτη διάδοση που γνωρίζουν οι λέσχες ανάγνωσης στις μέρες μας?
1: Είπα και πριν, μίλησα για εφήμερο του πράγματος και θα το πατήσω και εδώ, mm-hmm. θα μιλήσω και για εφήμερο όλων των πραγμάτων. Προφανώς υπάρχει και μία μόδα πίσω από αυτό. Υπάρχει mm-hmm. ένα hype. Έχει ξαναγίνει, όπως πολύ σωστά είπες, εμφανίστηκαν και στον ελληνικό αναγνωστικό ορίζοντα. Εμφανίστηκαν και είχαν και τη στήριξη εξ αρχής, μπορώ να πω, τον τότε φορέα για το βιβλίο το
0: Μιλάς για το ΕΚΕΒΗ, το
1: ΕΜΙΝΙΣΟΝ. Βέβαια, όλοι μας το αγαπάμε, το θυμόμαστε. Παίρνουμε ιδέες ακόμα και τώρα, mm-hmm. που είναι σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, πιστεύω, με το ΕΛΒΙΠ και με τον Νίκο τον Μπακουνάκη στο τιμόνι. Τέλος πάντων, ακολουθείται, θα έλεγα, η φυσική ροή των πραγμάτων. Έκρηξη ενός πράγματος, ανέβασμα πολύ μεγάλο, μία κάποια διάρκεια και μετά κοιλιά, πτώση. Τώρα ξανά είμαστε σε ένα ανέβασμα του πράγματος, mm-hmm. γιατί λειτουργούμε πολύ διαφορετικά. Έχουμε και τη βοήθεια των social, πάρα πολύ έντονη, αλλά κυρίως και την ανάγκη μετά την πανδημία να βρισκόμαστε και
0: Έχεις
1: να τα λέμε.
0: Έχεις
1: να μοιραζόμαστε την ανάγνωσή μας με όποιο τρόπο, mm-hmm. διαδικτυακό ή μεικτό, διαδικτυακό και μεικτό, που σημαίνει ότι μπορεί και να βρισκόμαστε και να βρισκόμαστε με φυσική παρουσία και να τα λέμε και διαδικτυακά.
0: Αυτό το έχει, το ότι μπορεί κανείς να συναντιέται και έτσι και αλλιώς, είναι νομίζω ένα φοβερό προνόμιο το οποίο πολύ καλά κάνουν οι Λέσχες και το εκμεταλλεύονται, και θέλω, αγαπητή Βιβή, να βάλω στη συζήτησή μας και μία ακόμη παράμετρο. Ναι. Πολλοί πιστεύουν και είναι ότι η ανάγνωση, όπως και το γράψιμο εξάλλου, είναι λίγο μια μοναχική πράξη. Μάλιστα κάποιοι οι οποίοι βλέπουν και αντιμετωπίζουν τις Λέσχες με πολύ μεγάλη καχυποψία, γιατί παρά τη δημοφιλία τους υπάρχει και αυτό εδώ το στοιχείο, λένε ελάτε τώρα, δεν είναι τόσο βιβλιοφιλία, είναι περισσότερο κοινωνικότητα. Αυτό όμως τα λένε άτομα τα οποία βρίσκονται έξω από τις Λέσχες. Γιατί Όσοι έχουμε λάβει μέρος σε λέσχες, ξέρουμε ότι ο χρόνος της συνάντησης είναι πολύτιμος και δεν συζητάει κανείς για τίποτε άλλο παρά μονάχα για το βιβλίο που έχει επιλέξει η λέσχη για τον μήνα, το 15ήμερο, κάθε πότε συναντιέται. Όμως,
1: ναι,
0: όμως, για να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημά μου, μιλώντας για ένα βιβλίο, απλά και μόνο γι' αυτό, χωρίς να έχουμε την παραμικρή άλλη σχέση, εμείς ιδέα δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ από κοντά. Και μπορούμε κάποια στιγμή ακόμη και online να συζητήσουμε για ένα βιβλίο. Μιλώντας για ένα βιβλίο, ανταλλάσσοντας απόψεις για ένα βιβλίο, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να γνωριστούν και μάλιστα σε βάθος, χωρίς να έχουν περαιτέρω επαφές.
1: Αυτό μπορεί να γίνει, έχει γίνει. Γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, γιατί και όταν ξεφουσκώσει κάπως όλο αυτό, οι λέσχες θα παραμείνουν για μία ακόμη φορά εδώ. Δεν θα σταματήσει ο κόσμος να έχει την ανάγκη, αυτό το καταμόνας που περιέγραψες και που και εγώ το αγαπώ και πάρα πολλοί κόσμος και εσύ πιθανότατα, δεν θα σταματήσει να μετασχηματίζεται και σε μοίρασμα. Διότι, ωραία, διαβάζω το βιβλίο μου μόνη μου με έναν άλφα τρόπο που επιλέγω να το κάνω, είτε έχοντας διαβάσει, για να σου πω και παράδειγμα, τα γύρω-γύρω από αυτά, το περικείμενο ή τα εντός του βιβλίου, είτε μπαίνοντας κατευθείαν στο ίδιο το βιβλίο χωρίς να έχω διαβάσει, να έχω ακούσει τίποτα. Λέμε τώρα δύσκολο, γιατί συνήθως πηγαίνουμε και επηρεασμένοι από τις σιρήνες της αναγνωστικής επικαιρότητας. Αυτό τέλος πάντων, το με όποιο τρόπο κατά μόνα διάβασμα, μετασχηματίζεται πάρα πολύ όμορφα σε μοίρασμα, γιατί όταν το συζητάς το βιβλίο με άλλους ανθρώπους, 2, 3, 5, 15, δυσκολεύουν βέβαια τα πράγματα όσο αυξάνεται και ο αριθμός των συμμετεχόντων. Εν πάση περιπτώσει, όταν το κουβεντιάζεις, λες εσύ αυτό που έχεις νιώσει, ακούς όμως και τους άλλους και ακούς θαυμάσια πράγματα που ενδεχομένως δεν σου πέρασαν ποτέ από το μυαλό.
0: Άρα μετακινείσαι. Μετακινήσει.
1: Πιθανότατα.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Σε μία...
1: Και μετακινείται και ο συγγραφέας.
0: Αυτό, ναι.
1: Διακόπτω, διότι τον καλούμε κάποιες φορές, ανάλογα πώς το βλέπει η κάθε λέσχη. Εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι φίλοι δεν είμαστε και 100% απόλυτα υπέρ του να έχουμε κάθε φορά και το συγγραφέα.
0: Ταυτίζομαι.
1: Γιατί δεν μπορούμε,
0: ταυτίζομαι,
1: δεν μπορούμε
0: ταυτίζομαι.
1: Παρά να είμαστε βιενικοί με τον
0: βέβαια,
1: άνθρωπο.
0: Ναι, έτσι, είναι, έτσι ακριβώς είναι. Κυρίως αν το βιβλίο δεν άρεσε, καλό είναι ο συγγραφέας να μην είναι παρόντας.
1: Τουλάχιστον να βγει. Ο συντονιστής, ο οποίος έχει δει περίπου τι γίνεται, ξέρει την ομάδα, είναι ομογενοποιημένη κτλ. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές ο συγγραφέας, το ξέρεις και από τη δική σου την εμπειρία, λέει: πω, πρέπει, γιατί λέτε, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αυτό είναι μοίρασμα.
0: Αυτό είναι και φανταστικό όλα... και μάλιστα σε μια εποχή που όλα μοιάζουν να είναι αμετακίνητα ή απόσπισης μπετόν αρμέ, να μην δίνουμε καθόλου χώρο στον άλλον. Είναι μια παράμετρος των λεσχών την οποία δεν θα κουράζουμε να τονίζω, ότι σου δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθείς από τη θέση σου. Και αυτό που θα ήθελα να βάλω επίσης στη συζήτησή μας, Βιβί, είναι το ότι ποια ανάγκη τελικά οδηγεί στο να επικοινωνήσουν και οι λέσχες μεταξύ τους. Και όχι, ας πούμε, η κάθε λέσχη να έχει τα του οίκου της, με τα μέλη της, αυτά που μπαίνουν, αυτά που βγαίνουν. Τέλος πάντων, υπάρχει πάντα μια κινητικότητα στις λέσχες. Ποια ανάγκη οδηγεί σε αυτήν την επικοινωνία και μέσα στο 2026 να έχουμε μάλιστα την πέμπτη συνάντηση. Πέντε συναντήσεις, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα.
1: Όχι, και θα πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Θα απαντήσω σχεδόν μονολεκτικά. Μοίρασμα. Και πάλι το μοίρασμα είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να βρεθείς με άλλους. Είναι η εποχή συνθετική. Πολλοί κόσμος ακούει και τους άλλους. Δεν έχει σημασία αν το κάνει κάτι αυτό που έχει ακούσει σε γενικές ή παραμένει στον ναρκισισμό του ενδεχομένως, που είναι πολύ φανερός πια στην κοινωνία και δεν μας βλέπω καλά να το συνεχίσουμε έτσι. Αλλά τέλος πάντων είναι αυτή η ανάγκη του μοιράσματος, η οποία μετατρέπεται και σε ανάγκη να κάνουμε κάτι μαζί για να το μοιραστούμε με κάποιους άλλους καινούργιους που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε ζούμε σε μια εποχή σύνθεσης πραγμάτων και συμπράξεων Και έχουμε πάει λίγο πίσω, αν θυμάσαι τις πρώτες εποχές μετά την κρίση, εκεί γύρω στο 10-12, αυτό το πράγμα δεν κάναμε.
0: Ναι.
1: Δεν κάναμε συλλογικότητες. Δεν βρισκόμασταν για να κάνουμε οτιδήποτε, να δούμε μαζί μια ταινία. Δεν στείναμε χώρους στους οποίους μαζευόμασταν και μιλούσαμε για ό,τι μπορείς να φανταστείς, για θέματα που άπτονται της οικολογικής ευαισθησίας. Ψάχναμε τα διάφορα προϊόντα και βρίσκαμε παραγωγούς, ας πούμε. Κάναμε διάφορα τέτοια διαμαρτυρίες για την κρίση και πολλά, πάρα πολλά πολιτιστικά. Και κάπως έτσι από αυτές τις παρέες έχω την αίσθηση εγώ ότι ξαναρχίζει και η λέσχη ανάγνωσης που υπάρχει. Δεν έχει σταματήσει, ακόμη και όταν το ΕΚΕΒΗ πια κλείνει τις πόρτες του τελείως, συνεχίζει να υπάρχει,
0: ναι.
1: Παραμένει και δυναμώνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι. Όταν λοιπόν είσαι σε μια, θα πω σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, που δεν είναι μία, δύο, τρεις παρέες που το κάνουν αυτό, αλλά είναι πάρα πολλές. Μπαίνουν στη μέση και στα social και βλέπεις πώς το κάνουν. Βλέπεις τα βιβλία που βάζουν. Βλέπεις αν παρακολουθούν τα βιβλία εκείνης της συγκεκριμένης στιγμής ή ξεκινάνε από πίσω, από παλιότερα διαβάσματα, τότε θες να το κάνεις και εσύ και έρχεσαι και σε επαφή.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα πλέον την ανάγκη. Και,
1: άλλωστε συναντιέσαι με αυτούς τους
0: ανθρώπους. Και πολύ τακτικά να γνωρίζεστε, να γνωριζόμαστε και μεταξύ μας. Ναι, κυρίως στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Παρουσιάσεις.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όχι μόνο αυτό, και σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη που τα πράγματα είναι λίγο έτσι κάπως πιο... Είμαστε μια πόλη πιο μικρή. Αυτό είναι πιο εύκολο να γίνει. Βιβί, θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δυστυχώς, είχα πάρα πολλά να σε ρωτήσω. Δυστυχώς είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος, πόσο μάλλον
1: μου άρεσε. Θα σου πω ότι μπορούμε να ξαναβρεθούμε
0: το Σάββατο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω μεγάλο παράπονο, αν και από την άλλη μεριά δεν με απασχολεί, γιατί η ποιότητα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε εμείς. Το βιβλίο δεν υπάρχει στην τηλεόραση, υπάρχει όμως στο ραδιόφωνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε οι άνθρωποι του ραδιοφώνου. Το θυμάστε, το αγαπάτε και το βγάζετε.
0: Σε ευχαριστούμε, στιγμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Πραγματικά, και βάζεις και πολύ ωραίες μουσικές, οπότε μια χαρά.
0: Σε ευχαριστώ. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί θα έχουμε και την εκδήλωση του Σαββάτου.
1: Ωραία,
0: σε όλα αυτά τα οποία μας είπες για την συνάντηση έτσι, μεταξύ των λεσχών, εσύ αναγνωρίζεις μια κάποια διάθεση, ας πούμε, κάπως να παρέμβουν οι λέσχες μέσα στα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή χαίρουν πολύ μεγάλου κύρους. Δεν υπάρχει εκδότης, ας πούμε, που να μην θέλει το βιβλίο του να φτάσει σε λέσχες, ή συγγραφέας που να μην θέλει να φτάσει σε λέσχες. Και αν πίσω από τις λέσχες, εκτός από ένας μοχλός φιλαναγνωσίας, να βρίσκεις ότι υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Αυτό, Βιβί, μόνο πολύ σύντομα σε παρακαλώ, και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε...
1: Ξεκίνησε παρείστικα, γνωριζόμασταν οι πέντε μεταξύ μας, αν θέλεις μπορώ να σου πω εντάχει ποιοι είναι ή δεν έχει πια σημασία, πέντε άνθρωποι είμαστε και θέλουμε ακριβώς να βγάλουμε τις λέσχες από μία αστυπό αφάνεια και μία αντίληψη ότι είναι οι πελάτες, είναι αυτοί που αγοράζουν το βιβλίο. Δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και μετά το ταμείο, έχουν γνώσεις, έχουν αντίληψη, μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν βιβλία, το λέω λίγο ομά, αλλά θέλουμε να δείξουμε και σε περισσότερους ότι όταν μαζευτούμε μπορούμε να βάλουμε και διάφορα θέματα. Να αναδείξουμε τους διηγηματογράφους, Ζινό, Χατζή, Χάκα, Ιωάννου, είναι η πρώτη φορά που μαζευόμαστε, αυτό είναι το θέμα μας, και να φτάσουμε μέχρι το φετινό θέμα που είναι η μετάφραση ως διαμεσολάβηση, γιατί υπάρχει και μια έτσι αίσθηση τι διαβάζουν περισσότερο οι λέσχες, γιατί και τα λοιπά, και να το αναδείξουμε σε μια διημερίδα. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν είμαστε μόνο πελάτες. Και εκτός από αναγνώστες, είμαστε και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτά βγαίνουν στις συζητήσεις, στις λέσχες. Αλλιώς διαβάζει ένας άνθρωπος που είναι ψυχολόγος, αλλιώς διαβάζει ένας που είναι βιολόγος. Πράγματα. Αυτά βγαίνουν στις συζητήσεις, στις λέσχες. Αλλιώς διαβάζει ένας άνθρωπος που είναι ψυχολόγος, αλλιώς διαβάζει ένας που είναι βιολόγος. Και όλοι μαζί διαβάζουν τελικά και θέλουν να δώσουν και μία άλλη διάσταση.

0: ευχαριστώ. Θέλω μόνο αν μου δώσεις ούτε μισό λεπτό να πούμε τους 4 καλεσμένους μας.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι δυνατό?
1: Βεβαίως.
0: Θα έχουμε λοιπόν στην ωραία αίθουσα εκεί στο Μόμους καλεσμένους τον πρόεδρο του ΕΛΒΙΠ, τον Νίκο τον Μπακουνάκη, την θαυμάσια πανεπιστημιακή καθηγήτρια και μεταφράστρια, την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, τον Πέτρο τον Κακολύρη, είναι το κλιμάκιο της Αθήνας που θα ανέβει ο Πέτρος από τις εκδόσεις Εύμαρος, και τον Ισίδωρο τον Ζουργό. Και τους ευχαριστούμε θερμά, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα δώσουν την ιδανική πινελιά σε αυτό που θέλουμε να πούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
1: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theater On Air. 3 καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
2: Μας ακούτε? Hello!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: ξέρει.
1: Λοιπόν, ήρθε αυτή η στιγμή να στείλουμε στο χειρουργείο τον Paul Weller, όλη η κυλήση του δρόμου. Τι είπα, ό,τι να είναι, λέμε. Κίνηση, πάει στο κορίτσι που δεν είναι τόσο δύσκολο. Λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Νίκος Κακαρίκος, σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και όπως σας είπα, στις 8 στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έχω σήμερα τη χαρά να μιλήσω με τον φωτογράφο Κωνσταντίνο Πίτα, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια μας έδωσε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ, το οποίο έφερε και αρκετές εκθέσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εκείνο το λεύκομα είχε τον τίτλο «Εικόνες μιας άλλης Ευρώπης», αξιοποιώντας φωτογραφικά φιλμ, τα οποία ήταν ξεχασμένα, όπως ο ίδιος έλεγε, για 25 περίπου χρόνια. Ένα project τεράστιο, καθώς για 5 χρόνια είχε περιπλανηθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και πριν από λίγες μέρες κυριολεκτικά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κύχλη το νέο του άλμπουμ με τίτλο, το νέο του λεύκομα, με τίτλο «Φωτογραφία». Έχει ενδιαφέρον ότι η λέξη «φωτογραφία» γράφεται η μισή με λευκό χρώμα και άλλη μισή με κόκκινο, κάτι το οποίο θα το βάλω μέσα στη συζήτησή μας. Γνωρίζω και από κοντά αυτή τη φορά τον Κωνσταντίνο Πίτα. Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα. Νομίζω ότι ετοιμάζεσαι και εσύ για τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, Εύη.
1: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά. Ναι, θα ανέβω. Θα είμαι την Κυριακή το μεσημέρι στην έκθεση.
1: Και θα παρουσιάσεις το βιβλίο, θα μας πεις στο τέλος της συζήτησης το πού και το πότε. Επειδή έτσι γνωρίζω την δουλειά σου, Κωνσταντίνε, και πραγματικά ξεφύλισαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το νέο λεύκομα, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό όμως από το προηγούμενο, θέλω όμως να μείνουμε στο θέμα σου, το μεγάλο θέμα σου, που είναι νομίζω η Ευρώπη και μάλιστα μια Ευρώπη η οποία μας είναι αρκετά οικία, αν θα μπορούσα να το θέσω και έτσι. Δηλαδή έχεις φωτογραφίσει μια Ευρώπη την οποία την έχουμε γνωρίσει από πολλές και διαφορετικές σκοπιές, ως μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες, κάποιες από αυτές τις χώρες τις οποίες είχες περιπλανηθεί, τη γνωρίζουμε πλέον και ως τουρίστες. Και οι φωτογραφίες σου, Κωνσταντίνε, και το λέω αυτό ακόμη και με τη διαμεσολάβηση έτσι, αυτού του με το χρονικό διάστημα που πέρασε από το πρώτο λεύκομα έως αυτό, οι φωτογραφίες σου μοιάζουν να μοιράζονται ανάμεσα σε αυτές τις εμπειρίες. Και μοιάζει η τόπη αυτή να είναι κομμάτι μας, για να σου το πω και έτσι, καθώς μας είναι οικοί, και από την άλλη μία τέρα ιγκόγνητα την οποία έρχεται η φωτογραφία να νοηματοδοτήσει. Δεν ξέρω πώς στέκεσαι εσύ τόσα χρόνια μετά απέναντι σε αυτό το υλικό, το οποίο όπως δείχνεις απασχολεί ακόμα.
2: Κοίταξε, την Ευρώπη που δείχνω, που είναι η Ευρώπη ας πούμε του ψηλού πολέμου, είναι η δεκαετία του 80, προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, την ξέρουμε εμείς που είμαστε και λίγο παλιότεροι, έτσι δεν είναι? Τώρα η Ευρώπη είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό. Βέβαια, αυτή η παλιά Ευρώπη, ας το πούμε έτσι, μας κυνηγάει, έτσι, εγώ δεν την έχω ξεχάσει ποτέ. Υπήρχαν τότε πράγματα τα οποία μετά τελείωσαν και εγώ τα έχω πάντα στο μυαλό μου. Ας πούμε, όταν έπεσε το τείχος, ήμουν εκεί και είδα πράγματα, τα σημαντικότερα πράγματα που είδα στη ζωή μου, η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου, έτσι. Το πώς ήταν η Ανατολική Ευρώπη, το πώς ήταν η Δυτική επίσης, γιατί είχα πάει τότε σε όλες τις χώρες εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία. Είχα πάει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι κάτι που είναι ταυτότητά μας, είναι η οικογένειά μας, το λέω και στο βιβλίο, ας το πούμε έτσι. Η Ευρώπη είναι η μητέρα όλων μας, έτσι δεν είναι?
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα, ναι.
2: Στην Ελλάδα δεν μας αρέσει να την βρίζουμε λιγάκι την Ευρώπη, αλλά για μένα ήταν το μεγάλο ιδανικό. Δηλαδή, όταν ξεκινούσα το ταξίδι που με ένα κοσάρι, α το πούμε έτσι, και πήγαινα με ένα αυτοκινητάκι τη συμφορά σε αυτό το ταξίδι, η Ευρώπη μέσα μου ήταν ένα τεράστιο πράγμα. Και ήθελα να την γνωρίσω, όχι να γνωρίσω του ανθρώπου, όχι τα μνημεία, τα αξιοθέατα. Όπως ξέρεις, δεν έκανα ποτέ τέτοιες φωτογραφίες. Δεν θα ρείτε στο βιβλίο.
1: Ακριβώς.
2: Ακριβώς,
1: ακριβώς. Δεν υπάρχει καθόλου αυτή εδώ η διάσταση του να ψάξω, ξέρω εγώ, τις ταυτότητες των τόπων μέσα από τα μνημεία. Και νομίζω, ναι, Κωνσταντίνε, πως όταν εσύ ήσουν σε αυτό εδώ το ταξίδι, έτσι, αντικοφορμιστής, μας έχεις πει ότι κοιμόσουν μερικές φορές μέσα στο αυτοκίνητο, λίγο φοιτητής, λίγο φλανέρ, ένας άνθρωπος που ήταν γεμάτος περιέργεια, έτσι, για αυτό το θέμα, ναι, το οποίο το λέγανε Ευρώπη. Μένω στην εποχή. Η δεκαετία του 80 είναι πολύ σημαντικό αυτό που βάζει στη συζήτηση, ότι τη γνωρίζουμε εμείς οι παλαιότεροι. Υπάρχει κάποιος κόσμος όμως που σε αυτές τις εικόνες δεν έχει εκτεθεί ως σήμερα. Τι ήταν, ναι, τελικά αυτή η δεκαετία? Πώς την είδες? Και όταν λέω την είδες, εννοώ πώς την είδες και πώς αποτυπώθηκε και στα φιλμ και στην καλλιτεχνική σου πορεία, αλλά τελικά και στη μνήμη σου, Κωνσταντίνε.
2: Κοίταξε, όπως είπα και πριν, ήταν ένας άλλος κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Και εγώ όταν έφυγα από την Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 85 έφυγα, και πήγα και ξαφνικά είδα, ας πούμε, το αντρικό μπλοκ και έπαθα σοκ, έτσι. Ήταν ένα σοκ μεγάλο για μένα. Παράλληλα, και ταξίδεψα πάρα πολύ στη δυτική τότε Γερμανία και στη Γαλλία, και αυτές οι χώρες, ας πούμε, ήταν επίσης ένα σοκ. Εγώ δεν έβλεπα, ξέρετε, τις ομορφιές του κάθε τόπου, ας το πούμε έτσι. Έβλεπα τους ανθρώπους, έβλεπα, ας πούμε, και στη Γαλλία έβλεπα, ας πούμε, μια μοναξιά των ανθρώπων τρομερή. Έτσι. Στη δυτική Γερμανία έβλεπα σε ορισμένα κομμάτια της μια φτώχεια, αδιανόητη, ναι, τη δυτική Γερμανία. Όλα αυτά τα είδα, ας πούμε, δεν έκλεινα, mm-hmm, τα μάτια και προσπαθούσα να μην έχω προκαταλήψεις, ας το πούμε, mm-hmm, έτσι. Και παράλληλα η ζωή στο Ανατολικό Μπλοκ δεν ήταν το ίδιο πράγμα παντού. Ας πούμε, η Ουγγαρία είχε μια σχετική ελευθερία. Και ήταν ωραίο να ζεις, ας πούμε, κάπως στην Ουγγαρία. Στην Ανατολική Γερμανία δεν ήταν, βέβαια, καθόλου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά τα γράφω στο βιβλίο, και ήθελα να σου πω μια μικρή διόρθωση. Το βιβλίο αυτό δεν είναι σαν λεύκωμα, γιατί έχει, όπως είδες, όλα αυτά τα κείμενα στις αριστερές σελίδες.
1: Ναι, ναι. Είναι μια ερώτηση στην οποία θέλω έτσι κι αλλιώς να φτάσω, δηλαδή να μιλήσουμε για το κείμενο, αλλά σε παρακαλώ, ολοκλήρωσε αυτό που λες.
2: Ναι, και, ας πούμε, είδα όλα αυτά τα πράγματα, mm-hmm, ταυτόχρονα, και προσπαθούσαν αυτό το πράγμα να τα δω όλα όσο αντικειμενικά μπορούσα. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτά τα πράγματα με συγκλώνησαν. Γιατί ήμουν ένα νέο παιδί, ας το πούμε έτσι, που έβλεπα αυτά τα πράγματα μπροστά μου ξαφνικά.
1: Και καθόρισαν και τη ματιά σου, νομίζω, μέσα στα πράγματα. Και αυτό που λες για το κείμενο, κάνεις μάλιστα και μια πολύ συγκινητική παρατήρηση στα κείμενα τα οποία παραθέτεις στο Φωτογραφία, ότι γράφεις το εξής: φωτογραφίζεις με το φως, γράφεις όμως με το αίμα σου. Και θα ήθελα να μας μιλήσεις για τη θέση του κειμένου δίπλα σε αυτές τις φωτογραφίες. Με την έννοια πια ότι είναι ένα κείμενο το οποίο Κωνσταντίν έρχεται να συμπληρώσει, έρχεται να συνοδεύσει, έρχεται να ερμηνεύσει, ίσως, και αν το καταλαβαίνω σωστά, η ανάγκη να γράψεις για αυτά είναι μια ανάγκη που γεννήθηκε μέσα στο χρόνο, εκτός κι αν είναι και αυτά παλαιότερα κείμενα και τα οποία αποφασίζεις να τα μοιραστείς μαζί μας τώρα.
2: Όχι, όλα αυτά τα κείμενα είναι καινούργια.
1: Μάλιστα.
2: Ξεκίνησα να γράφω έτσι δειλά-δειλά από το 2015, mm-hmm, και τα περισσότερα γράφτηκαν από τον κορονοϊό και μετά. Δεν είχα γράψει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Δεν είχα φιλοδοξία να γράψω κάτι, ας πούμε, ούτε κάτι νεανικά ημερολόγια και μόνο, τίποτα άλλο. Ξέρεις, φωτογράφοι, ας πούμε, βγάζουν τα λευκόματά τους και εκεί ολοκληρώνεται, ας το πούμε, το πέρασμά τους. Δηλαδή, έβγανε φωτογραφίες, εντάξει, θα μείνουν φωτογραφίες, τελείωσε. Εγώ όταν το έκανα αυτό ένιωσα ότι κάτι έλειπε, δηλαδή ότι αυτές οι φωτογραφίες έπρεπε να μπουν στην εποχή και στον χρόνο που έγιναν με κάποιο τρόπο, mm-hmm, και αυτός ο τρόπος είναι μόνο το κείμενο. Και το κείμενο, να σου πω την αλήθεια, με πέδεψε πάρα πολύ, δηλαδή η φωτογραφία μου είναι κάτι εύκολο, δηλαδή θεωρώ ότι η φωτογραφία είναι ένστικτο πάνω απ' όλα, δηλαδή. Δεν μαθαίνετε ότι είναι, ή το έχεις ή δεν το έχεις, τέλος πάντων. Καλός ή κακός φωτογράφος γεννιέσαι κατά κάποιο τρόπο. Αλλά το γράψιμο θέλει τη δουλειά. Και από τα πρωτόκολλα που ξεκίνησα το 2015, σιγά-σιγά, ας πούμε, προσπάθησα να βελτιώσω το γράψιμό μου.
1: Δεν ξέρω αν μέσα από αυτά τα κείμενα επαναπροσδιορίσεις και την σχέση σου με τις φωτογραφίες σου.
2: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Και οι φωτογραφίες είναι παλιές, είναι τότε που ήμουν νέος, ας πούμε, και τα κείμενα είναι τώρα που έχω μεγαλώσει.
1: Ναι.
2: Και καταλαβαίνω ότι αυτά τα κείμενα δεν θα μπορούσα να τα γράψω τότε, με τίποτα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, το κείμενο, όπως είναι τα κείμενα, όπως θα το δει κάποιος, προϋποθέτουν μια ωριμότητα, την οποία την έχω μόνο τώρα, βέβαια. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και στην ουσία αναπολώ, ας πούμε, και στοχάζουμε εντός εισαγωγικών, μεγάλη λέξη, τέλος πάντων.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, πότε... γιατί εγώ δεν θέλω να τη δεχτώ. Δηλαδή υπάρχει ένας αναστοχασμός απέναντι. Και αυτό είναι και ένα φοβερό προνόμιο που έχουν οι καλλιτέχνες, έτσι. Ότι κάποια στιγμή μπορούν να σταθούν και οι ίδιοι αναστοχαστικά απέναντι στο έργο τους.
2: Ναι, βέβαια. Όσο μεγαλώνει κανείς, βλέπει το έργο του πώς θα πει, α το πούμε έτσι, και τη ζωή του πώς θα πει. Στην ουσία είναι η ζωή. Τη ζωή
1: έτσι,
2: σου βλέπει.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι μόνο οι καλλιτέχνες, όλοι μας.
2: Και βλέπει και τις ζωές των άλλων. Δηλαδή, εγώ βλέπω τις φωτογραφίες αυτές, ας πούμε, τώρα που είναι 40 ετών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν πεθάνει, γιατί φωτογράφησα και μεγάλους ανθρώπους, οι τώρα έχουν φύγει προφανώς. Και σκέφτομαι τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, περισσότερο από τη δική μου. Και αυτό το καταπληκτικό έχει φωτογραφία, ότι φεύγεις από τον εαυτό σου και βλέπεις τους άλλους. Έτσι.
1: Ναι. Θα ήθελα Θα ήθελα κάτι να σου πω για τα πρόσωπα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει ο τόπος, ξέρω εγώ, την ταυτότητα του οποίου την αναζητάς μέσα από εμβληματικά ή πιο μυστικά, ας πούμε, το πόσημα. Νομίζω ότι αυτό που καθορίζει τη ζωγραφική σου είναι αυτό που θα έλεγε κανείς η ανθρώπινη φιγούρα, πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουμε το όνομά τους ή σε μερικές φορές το γνωρίζουμε με τη διαμεσολάβηση του κειμένου. Είναι πρόσωπα τα οποία τα συναντάμε σε πολλές και διαφορετικές φάσεις, απόγνωσης, μερικές φορές χαρά, αυτό βέβαια είναι πιο σπάνιο. Είναι πρόσωπα τα οποία, ξέρεις, μερικές τα λέω, α, αυτός, γνωρίζοντας τις φωτογραφίες σου, λιγάκι μέσα από αυτές μου έχει γίνει οικείος. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν κάτι το βαθύτατα ενιγματικό. Δύο ερωτήματα σε ένα για να ολοκληρώσουμε αυτή την σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία. Τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε για να κάνεις αυτή τη λήψη και αν... Όταν φωτογράφιζες τότε, πριν από 40 χρόνια, είχες, Κωνσταντίνε, συνείδηση πως αποτύπωνες μία εποχή?
2: Όχι, δεν είχα καμία απόλυτη συνείδηση. Να πω τώρα ότι ήξερα τότε τι έκανα, θα ήταν ψέμα. Έτσι. Δεν είχα συνείδηση. Ήταν μια καθαρή ανάγκη δικιά μου να δω τον κόσμο. Έτσι, όχι να εκφραστώ. Αυτά θα θέλω λίγο... έτσι, υπερφύαλα, ας πούμε, όχι να εκφραστώ εγώ ή να προβληθώ εγώ στον κόσμο. Ήθελα να δω τους άλλους ανθρώπους. Γιατί εγώ ήμουν έτσι κάπου ένας κλειστός χαρακτήρας, ας το πούμε. Είχα περάσει από μια κρίση με τη δουλειά μου κτλ. Και ήθελα να βγω έξω να δω τον κόσμο. Αυτή ήταν η ανάγκη μου, ας το πούμε έτσι. Για να σου τελειώσω αυτό με το κείμενο πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις για δικές σου φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μπορεί να γράψεις κάτι εύκολο και, ας το πούμε, επιφανειακό, να πεις, ξέρω, ότι ήμουν εκεί και είδα αυτό. Όπως λέμε οι φωτογράφοι πολύ συχνά όταν παρουσιάζουμε τη δουλειά μας, ότι αυτή τη φωτογραφία την έκανε έτσι ή αλλιώς. Αυτό όμως δεν φτάνει, είναι κουραστικό για τον αναγνώστη. Θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει μια μικρή ιστορία, μια σκέψη. Αυτό τον αναστοχασμό που είπες, αυτό προσπάθησα να κάνω. Και δεν ξέρω, αν το πέτυχα, ας πούμε, οι αναγνώστες θα το πούνε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τα οποία εντόπισες και τα αποτύπωσες.
2: Τα πρόσωπα, κοίταξε, τα πρόσωπα περπατούσαν στον δρόμο και έβλεπα ανθρώπους. Δεν σκεφτόμουν ποτέ τίποτα. Από ένστικτο και μόνο, διαισθητικά, ας το πούμε έτσι, πατούσα το κουμπί της μηχανής.
1: Δεν είναι σκηνοθετημένες φωτογραφίες.
2: Όχι, ποτέ. Ναι. Ούτε ζήτησα ποτέ από κάποιον να ποζάρει, ας πούμε. Ποτέ.
1: Ναι.
2: Ελάχιστο από αυτούς γνώρισα μετά, γιατί περνούσα και έφευγα. Δεν στεκόμουν, ας πούμε.
1: Καταλαβαίνω.
2: Στην Ανατολική Ευρώπη δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, είχα μια μικρή μηχανή, ήμουν πολύ διακριτικός, γιατί. Για ευνόητους λόγους, έτσι.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Το βιβλίο παρουσιάζεται Παρασκευή. Τι ώρα και πού, Κωνσταντίνε?
2: Παρουσιάζεται Κυριακή το μεσημέρι.
1: Συγγνώμη, Κυριακή, ναι.
2: 2 η ώρα. Νομίζω είναι η αίθουσα Αλέξανδρος Κοντιάς. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Τέλος πάντων, μέσα στην έκθεση του βιβλίου, μαζί με τον Γιώργο Τσακνιά, παρουσιάζουμε τα βιβλία μας.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Ναι, θα τα πούμε. Καλημέρα.
2: Θα περνώ στην έκθεση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Εδώ είμαστε. Ίσα που προλαβαίνω να σας πω, διότι βλέπω τη φιγούρα του Γιώργου Τούλα να κινείται στο βάθος, ότι είδα τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς Half Man. Θεωρώ πως είμαι ένας άνθρωπος που δεν σοκάρομαι εύκολα. Η σειρά είναι πάρα πολύ βίαιη, πάρα πολύ άβολη, πάρα πολύ αληθινή και δεν σας κρύβω ότι σε κάποια σημεία της πράγματι με σόκαρε. Δεν περιμένεις να σου συμβεί αυτό πλέον στις μέρες μας που νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Και με σόκαρε όχι τόσο με τις σκηνές της βίας, εντάξει υπάρχουν αυτές, ή με κάποιες δύσκολες σεξουαλικές σκηνές οι οποίες δεν έχουν απολύτως τίποτε το ελκυστικό εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με σόκαρε για το είδος της σχέσης το οποίο περιγράφει, το οποίο όμως πραγματικά αποτελεί και μία ιστορία μέσα στην οποία ένα δρόμο για να καταδυθεί κανείς αυτό που λέμε ανθρώπινη κατάσταση. Ρίτσαρντ Γκαντ είναι αυτός που σκηνοθετεί, δημιουργεί, γράφει το σενάριο, είναι το μικρό ταρανδάκι και μάλιστα πρωταγωνιστή στο πιο δύσκολο ρόλο της σειράς. Δίπλα του βρίσκεται ο γλυκύτατος γεννημένος χορευτής Τζέιμι Μπέλ, όμως σε ένα ρόλο επίσης που είναι πολύ διάστατος. Τα δύο όμως πρώτα επεισόδια, στα δύο πρώτα επεισόδια, οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές εμφανίζονται λίγο, διότι τους συναντάμε στη νεανική τους ηλικία με δύο ηθοποιούς οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Ο Μίτσελ Ρόμπερσον, ο οποίος υποδύεται τον ρόλο που κάνει ο Τζέιμι Μπέλ, είναι καλύτερος ηθοποιός από τον ίδιο τον Τζέιμι, νομίζω, εκπληκτικός, και ο Στιούαρτ Κάμπελ στο ρόλο του Ρούμπεν, ένα εξαιρετικά βίαιο άτομο, και οι δύο έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον background και βρίσκονται να μοιράζονται μια αδερφική σχέση, χωρίς όμως να είναι βιολογικά αδέρφια. Τι να σας πω, αν μπορέσετε να τη δείτε, είναι μια παραγωγή του HBO, εντάξει θα μας βγει ψυχή μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επεισόδιο, είναι από αυτές τις μίνι σειρές, οι οποίες θέλω πάρα πολύ να δω τις πρώτες κριτικές. Ο Γκάντ νομίζω ότι είχε κάνει πάταγο με το ταρανδάκι, το οποίο επίσης μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα δοκιμάζει έναν διαφορετικό ρόλο από εκείνον του θύματος.

Ο νόσος εδώ ήταν για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο Νίκος Κακάρικος ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μας καλεί στο Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο καφενείο «Η Πρίγκιπος» συνεχίζεται η παράσταση «Υπείς Μέτα», βασισμένη στους υπείς του Αριστοφάνη. Η παράσταση «Υπείς Μέτα» μετατρέπει την αριστοφανική κωμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον συνεχίζεται η προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας» εναντίον του Πούτιν. Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου της πόλης σε ένα κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Στη μικρή σκηνή έρχεται ο Βασίλης Λέκας μαζί με τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο σε ένα πρόγραμμα που αντλεί υλικό από τη δισκογραφική πορεία του ερμηνευτή και αφήνει χώρο στη ζωντανή συνομιλία των φωνών, των τραγουδιών και των κιθάρων. Συνεχίζεται στο Μέγαρο Μουσικής το Olympic Sax Festival 2026 με το σύνολο σαξοφώνων Sax Nouveau και τη μουσική παράσταση Ανάσα Plus. Η βραδιά εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή του κουιντέ του χάλκινο πνευστών Έολος, προσφέροντας μια σπάνια συνύπαρξη ηχοχρωμάτων και μουσικών κόσμων. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατζάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το Μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Ένα υπέροχο τραγούδι και στην αρχική του βερσιόν του Λούτσιο Ντάλλα και στην ελληνική απόδοση από ένα τρυφερό Σαββόπουλο που κοιτάει το χρόνο που περνάει, τους ανθρώπους που απομακρύνονται από τις ζωές και τις γέφυρες που ρίχνονται με το χτες και με το αύριο. Παλιέ μου φίλε, σου γράφω για να παρηγορηθώ. Αδιανόητα ωραίος στίχος, αδιανόητη ομορφιά. Στις 6 Μαΐου το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Κακαρίκος θα φροντίσει με αγάπη τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Ο Γιώργος Τούλας ήταν όπως κάθε πρωί στο μικρόφωνο του 9.58 μέχρι τις 11. Και ένας από τους μεγαλύτερους μάστορες όλων των εποχών, ο τεράστιος Marvin Gaye. Κάποτε είχε πει ο Πετρίδης ότι είναι στην κορφή ο Marvin Gaye και δεν το ξέχασα ποτέ από τότε.

Άντε τώρα να εξηγήσεις σε ένα πιτσιρίκο που μπορεί να ακούσει τυχαία στο ραδιόφωνο το What's Going On, τι τραγωδία μπορεί να κρύβει αυτός ο τεράστιος μαύρος καλλιτέχνης. Ότι πέθανε, ας πούμε, δολοφονημένος από τον ίδιο τον πατέρα, ο οποίος ήταν πάστορας. Ότι το 1984, την πρωταπηλιά, που είχε ξαναγυρίσει στο πατρικό του, όντας πια ο τεράστιος Marvin Gaye, με κατάθλιψη σοβαρή, με προβλήματα με τα ναρκωτικά και έχοντας φάει όλα τα λεφτά που έβγαλε από τη μουσική, επέστρεψε σε ένα σπίτι που είχε ζήσει πάρα πολύ άσχημα παιδικά χρόνια, με ένα πατέρα πάρα πολύ αυστηρό που μεγάλωνε τα παιδιά του με τρομακτικούς κανόνες ηθικής, απαγορεύοντας το χορό, το κινηματογράφο, την τηλεόραση, ακόμα και το στυλ ντυσίματος, και τους έβαζε μέχρι που μεγάλωσαν να διαβάζουν βιβλικά κείμενα, που έβγαλε το γιο του Marvin Gaye Jr. και του ζήτησε να γίνει ψάλτης αντί για μουσικός, που μάλλον ανδιαρκώς και ο παντοδύναμος και σκληρός πατέρας επέβαλε στο παιδί τρόπους συμπεριφοράς, σκέψεις, αντίληψης και κυρίως την κατάθλιψη, που ο Marvin Gaye είχε πει χιλιάδες φορές: αν δεν ήταν η μάνα μου που με ηρεμούσε πάντα και αποθέωνε από το τραγούδι, θα είχα αυτοκτονήσει από χρόνια. Μέχρι εκείνη την πρωτοχρονιά του 1984, όταν το βράδυ της 31ης Μαρτίου ο Marvin Gaye είχε χάσει ένα έγγραφο, γύρισε σπίτι φωνάζοντας «Ο μπαμπάς Marvin Gaye» και κατηγορούσε τη σύζυγό του για την απώλεια. Το άλλο πρωί σηκώθηκε ακόμα πιο θυμωμένος. Και όταν τον άκουσε να βρίζει τη μητέρα του, ο νεαρότερος Marvin Gaye σηκώθηκε και του είπε: «Ό,τι έχεις να πεις, πες της το στα ίσα». Μενόμενος ο πατέρας άφησε το συζυγικό καυγά, πήρε το όπλο από το δωμάτιό του, πάτησε δύο φορές τη σκανδάλη εξεπαφής στο στήθος και σκότωσε μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας μουσικής.

Είμαστε εδώ, είναι ο 1.58 και είμαστε μαζί από τις 9.30 και έχει άπειρες ιστορίες η μουσική, όχι μόνο τραγικές αλλά και δόξας, αλλά τουλάχιστον η soul, και αν δεν έχει ιστορίες τραγικές όπως αυτή, και βέβαια και η Τίνα Τάρνερ, τα γνωστά όσα έχει περάσει στη ζωή της, και πάρα πολλοί άνθρωποι της μαύρης μουσικής που προέρχονται ή βρέθηκαν σε σπίτια προβληματικά.

Τι συμβαίνει με την Biennale της Βενετίας? Ξεκινάει έτσι και αλλιώς με τον πιο θορυβώδη τρόπο και η ίδια η διοργάνωση, η οποία έχει αντιμετωπίσει απίστευτα προβλήματα, αμφισβητήσεις κτλ, αλλά και η ελληνική συμμετοχή, την οποία επιμελείται το Μόμους. Και όπως διαβάζω στην Εφημερίδα των Συντακτών χθες, 4 μόλις μέρες πριν από τα εγγένεια της διεθνούς διοργάνωσης, και ενώ αναχωρούν σήμερα δημοσιογράφοι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για να καλύψουν τα εγγένεια του ελληνικού περιπτέρου που έχει στηθεί ήδη, το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει, προχώρησε στην ακύρωση της σχετικής απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα και όλα βρίσκονται στον αέρα. Η απόφαση αφορούσε στον ορισμό των συντελεστών για την εθνική συμμετοχή. Είχε προηγηθεί προσφυγή καλλιτεχνών εναντίον της απόφασης του Υπουργείου. Η υπόθεση, λέει, αναπέμπεται στη διοίκηση με νέα νόμιμη κρίση, καθώς το δικαστήριο εντόπισε ουσιώδεις πλημέλειες στη διαδικασία αξιολόγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ένα τεράστιο ζήτημα δημιουργείται ακριβώς το παραπέντε, και το οποίο δεν θίγει βέβαια μόνο το Υπουργείο, θίγει και το Μόμους, το οποίο ενεπλάκει από την αρχή σε αυτή την ιστορία ως ο Έλλην Επίτροπος του Περιπτέρου.

Είναι 4 λεπτά πριν από τις 10 και υπάρχει μια τρομακτική ανασφάλεια σε όσους ταξιδεύουν το επόμενο διάστημα. Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν 2 εκατομμύρια θέσεις αυτή τη στιγμή, την ώρα που φλέγεται η Μέση Ανατολή, σε παγκόσμια δρομολόγια, έτσι, σημαντικά δρομολόγια που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Ασία, καθώς δεν υπάρχει πλέον πετρέλαιο για να κινηθούν ή ό,τι και είναι, τέλος πάντων, τα αεροπλάνα. Μειώνονται δρομολόγια, ανακατανέμονται θέσεις, αλλάζουν τα πάντα με αποτέλεσμα να υπάρχει τρόμος να βρεθεί κανείς χωρίς να μπορεί να πάει εκεί που έχει σκοπό να πάει. Και αυτό, να σου πω την αλήθεια, με τρομάζει και εμένα προσωπικά.

0: Comic-Con 10. Το κορυφαίο Comic Convention επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

άλλη τραγική περίπτωση εδώ η Whitney και άλλη εποχή αυτή η οποία είναι γεμάτη τραγωδίες και παρεπιπτόντως οι πιο πολλές αφορούν μαύρους μουσικούς οι οποίοι έφτασαν στα αστέρια και μετά έκαψαν τα φτερά τους. Τι τρομερό πράγμα όμως και αυτό, έτσι. Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο τώρα, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, στον 958 πάντα για άλλη μια ωρίτσα.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 και είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Και τώρα αφού καταρχήν να το αφιερώσω στην Έλεν Κόντος αυτό, η οποία χόρευε πρωί-πρωί με τα 80s και τα 70s, και επειδή έρχεται και η βιογραφία του Michael Jackson στις αίθουσες και επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα της επιστροφής σε αυτή την εποχή και από το σινεμά και από παντού, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι σε μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο revival όλο αυτό.

το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

Το 1981 η τάξη μου, η τρίτη γυμνασίου, έκανε χορό στις 9 Μούσες, τώρα προϊστορία. Οι 9 Μούσες, προϊστορικό μαγαζί, είναι εκεί που μετά έγινε Ατζούρο και τα λοιπά και τα λοιπά και άλλαξε και άλλα ονόματα. Είναι ακριβώς στην παραλία, στην Αρετσού, κάτω από τη Σοφούλη. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια μυθική δισκοτέκ της εποχής που λεγόταν 9 Μούσες. Ήταν μυθική για ένα παραπάνω λόγο. Στη μέση της πίστας είχε ένα συντριβάνι σε χειμωνιάτικη μέσα δίσκο. Χειμωνιάτικη ήταν, δεν είχε έξω. Εκεί λοιπόν μας άρεσε πολύ να κάνουμε σχολικούς χορούς εκείνη την εποχή. Και εκεί κάναμε τον πρώτο μας σχολικό χορό. Όταν έπαιξε το Stayin' Alive, το οποίο ήταν ήδη 4 χρόνων τραγούδι, μετά χρησιμοποιήθηκε σε ταινίες κτλ. Το έκανε ο Τραβόλτα ό,τι το έκανε. Σπίτι είχα ένα πόστερ που μου είχαν κάνει δώρο οι ξαδέρφες μου του Τζον Τραβόλτα, ο οποίος είχε πάρει την Πάνω Βόλτα, όπως έγραφαν τότε. Η Πάνω Βόλτα του Τζον Τραβόλτα ήταν ένας τίτλος περιοδικού εκείνη την εποχή, νομίζω της Μανίνας, κάτι τέτοιο, στα περίπτερα, ή της Σούπερ Κατερίνας. Εκεί λοιπόν δώσαμε και κατάλαβε το πώς οφείλει να χορεύεται το Stayin' Alive. Το έπαιξα σήμερα, το θυμήθηκα ο γέροντας και σας το είπα.

Αυτό δε όταν είχε βγει τον Τότο, το οποίο το παίζε η ΕΡΤ το πρώτο πρόγραμμα, το δεύτερο πρόγραμμα κυρίως. Αυτό κι αν δεν ήταν μύθος, γιατί σε πήγαινε σε μια Αφρική εντελώς άγνωστη, μυθική εκείνη την εποχή που η Αφρική παραμένει μυθική μέχρι και σήμερα και σε ταξίδευε. Εγώ προσωπικά κάθε φορά που άκουγα αυτό το τραγούδι ένιωθα τόσο κοσμοπολίτης ότι με το μυαλό μπορώ να ταξιδεύω.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Λοιπόν, επειδή μου έχετε ζητήσει να σας λέω πότε ανοίγουν τα εστία την κάθε παράσταση, άνοιξε πριν λίγο η διάθεση των δωρεάν δελτίων εισόδου για την τέταρτη από τις παραστάσεις 60 τελευταία χρόνια. Είμαστε στη δεκαετία του 90 πια. Επιλέξαμε την αυλή του Μήλου, το σπίτι μας για εκείνα τα χρόνια, εκεί που ζήσαμε μερικά από τα ωραιότερα πράγματα αυτής της πόλης. Θεωρώ την δεκαετία του 90, την δεκαετία που είναι τα πράγματα πάρα πολύ μπροστά και φωτεινά. Μοιάζει σαν να είναι η πόλη ένα διαστημόπλιο έτοιμο να απογειωθεί. Η πιο δημιουργική δεκαετία της των τελευταίων 50 χρόνων είναι για μένα η δεκαετία του 90. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι απέγινε όλο αυτό είναι ζήτημα πάρα πολλών πραγμάτων, τα οποία οφείλει κανείς να εξετάσει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πάτσι Κλάιν, άλλη τραγική ζωή. Σήμερα λες και το έφερε η μοίρα που λένε να παίζουμε τραγούδια ανθρώπων οι οποίοι ζήσαν ή να αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι έζησαν δύσκολες ζωές. Τεράστια Πάτσι Κλάιν, η βασίλισσα της country. Νομίζω δεν έχει υπάρξει ανάλογο στην ιστορία ποτέ τέτοια φωνή σε αυτό το χώρο της μουσικής.

Εντάξει, μερικές φορές η χαρά ξεχυλίζει από τα παγκάκια, από τα μπατζάκια μας. Σε ένα τέταρτο sold out. Σε ένα τέταρτο και οι δύο παραστάσεις της δεκαετίας του 90 από τα 60 τελευταία χρόνια. Μακάρι να είχαμε θέσεις να σας δώσουμε παραπάνω. 500 θέσεις έφυγαν σε ένα τεταρτάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την απίστευτη ανταπόκριση. Αύριο η δεκαετία του 2000 με ένα σπαρταριστό κείμενο του Άκη Δήμου. Συνέχεια το απόψε τρώμε της Ιωκάστης, θα το έλεγα. Αύριο αυτά, εις αύριο είναι τα σπουδαία.

Λοιπόν, είναι 10 λεπτά πριν από τις 11, είναι ο 9.58, είμαστε μαζί εδώ από τις 9.30. Ο Τραμπ βρίσκεται σε μια παράνοια, ακυρώνει λέει τον ίδιο τον εαυτό αλλά και το Ρούμπιο. Νέο κύμα αφρικάνικης σκόνης έρχεται και πνίγει τη χώρα. Ένα ωραίο πράγμα δεν διαβάζεις ρε παιδί μου. Κάτι να πεις, θα πιαστώ από αυτό και θα πάω παρακάτω. Τα μόνα καλά που συμβαίνουν είναι αυτά που συμβαίνουν κατά μόνας. Μεταξύ μας δηλαδή.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εξελίξεις παντού. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα σε εξέλιξη, το οποίο δημιουργεί μια απίστευτη αναταραχή στην πόλη, στον τουρισμό. Είμαι έτσι και αλλιώς μια αποκλεισμένη πόλη. Κάθε παράθυρο που κλείνει προς τον κόσμο, όταν το αεροδρόμιο της δεν μπορεί να φιλοξενήσει υπερατλαντικές πτήσεις, γιατί κανείς δεν φρόντισε να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη επαρκώς όλα αυτά τα χρόνια, και μην ακούτε τι σας λένε. Δεν μπορεί να γίνεται στην Κρήτη, και καλά κάνει και γίνεται για τους κριτικούς, αεροδρόμιο που θα έχει πτήσεις από την Αμερική και Θεσσαλονίκη να μην έχει αεροδιάδρομο να προσγειωθούν μεγάλες πτήσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και επειδή λοιπόν θα υπάρχουν εξελίξεις τις επόμενες ώρες με τη Ryanair, που δεν θα είναι πολύ ευχάριστες, τις ξέρουμε ήδη, τα πράγματα για αυτή την πόλη δεν πάνε πουθενά καλά. Θέλω να κλείσουμε ένα κομμάτι, μιας και έγινε σε ένα τέταρτο sold out, που συναντιόνται δύο πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι στο ίδιο κομμάτι. Ο ένας το έγραψε και το έδωσε στον άλλο να το τραγουδήσει. Μιλάω για το Θανάση και το Γιάννη. Ο Γιάννης θα είναι ο αυτόπτης μάρτυρας στη σκηνή της τέταρτης παράστασης στις δεκαετίες του 90, στα 60 τελευταία χρόνια, στις 20 του μηνός Μαΐου, στο Μήλο. Όσοι προλάβατε να πάρετε τα εισιτήρια, τα δωρεάν εισιτήρια σήμερα το πρωί, είστε τυχεροί. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Μακάρι να ήταν στο χέρι μου να παίζαμε σε κανένα γήπεδο. Κλείνουμε λοιπόν με Γιάννη να τραγουδάει Θανάση, και αύριο το πρωί σε 9.30 εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλημέρα.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα.

ως ποταμός, στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 6 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφίνα, ο Ιώβ και η Ιωβία. Σαν σήμερα το 1889 ανοίγει για το κοινό στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ και το 1980 φοράει για πρώτη φορά ο Νίκος Γκάλης τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Το 1915 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης Orson Welles, σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, ηθοποιός, σεναριογράφος, συγγραφέας και παραγωγός, κυρίως γνωστός για την ταινία του «Πολίτης Κέιν», η οποία για πολλούς είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Γενέθλια σήμερα για τον Λάκη Λαζόπουλο που γεννήθηκε το 1956 και 5 χρόνια μετά έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης George Clooney, βραβευμένος με Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία Σιριάνα. Το 1919 πεθαίνει ο συγγραφέας του θαυμαστού μάγου του Oz, Frank Baum. Το 1992 πέθανε η Marlene Dietrich, η θρυλική Γερμανίδα ηθοποιός και σύμβολο του παλιού Hollywood, με τον εμβληματικό ρόλο στο Γαλάζιο Άγγελο το 1930 καθιερώθηκε ως femme fatale του κινηματογράφου, ενώ ξεχώρισε και για τη στάση της απέναντι στον ναζισμό, τον οποίο καταδίκασε δημόσια υποστηρίζοντας τις συμμαχικές δυνάμεις στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2000 πέθανε ο Στέλιος Ανεμοδουράς, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης που σφράγισε τη λαϊκή κουλτούρα με τη δημιουργία του Μικρού Ηρώα. Σαν σήμερα το 1637 άνοιξε τις πύλες του στη Βενετία το Θέατρο Σαν Κασιάνο, το πρώτο δημόσιο θέατρο όπερα στον κόσμο. Μέχρι τότε η όπερα ήταν αποκλειστικά μια μορφή ψυχαγωγίας για τις βασιλικές αυλές και την αριστοκρατία. Σαν σήμερα το 1940 ο Τζον Στάινμπεκ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το εμβληματικό μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής» και το 1965 σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ο Keith Richards και ο Mick Jagger γράφουν το τραγούδι που τους απογείωσε, το «Satisfaction». Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά, ίσως κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Διαδικτυακά μπορείτε να είστε συντονισμένοι με το 958 σε όποιο κοντινό ή μακρινό μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είναι πρωινό Δευτέρα στο ημερολόγιο. Τι πρωινό, Δευτέρα, έλειπα εγώ δύο μέρες και είναι πρωινό Δευτέρα. Κακομοίρα μου. Λοιπόν, είναι πρωινό Τετάρτης και είμαστε παρέα μαζί ένα ακόμα πρωί από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου του 2026. Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας. Και αφού ξαναπώ ότι είναι Τετάρτη, για να μην κάνω λάθος μέσα μου και το ξαναπώ λάθος στη συνέχεια της εκπομπής, λέω να ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα σήμερα να κουβεντιάσουμε. Έχουμε 3 συνεντεύξεις, έχουμε 3 βιβλία, ξεκινάμε από σήμερα και όλη την εβδομάδα έως και την Κυριακή που θα είμαστε παρέα μαζί, είναι ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Θα μιλάμε για βιβλία, θα μοιραζόμαστε βιβλία στην εκπομπή, η χαρά μας δηλαδή, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Λοιπόν, σταματάω το σήμα και καθαρά ξεκάθαρα ο Βαγγέλης Καπετάνου θα ξεκινήσει με το τραγούδι αυτό.

0: Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου έχει εξώφυλλο μια φωτογραφία του Δημήτρη Μουγκού, μια από τις πιο ωραίες φωτογραφίες του. Το αστικό τοπίο μιας πόλης από ψηλά, με τις πολυκατοικίες και τις ταράτσες, με τις κεραίες, με τις ζωές των ανθρώπων εκεί μέσα, και παρόλο που είναι μια φωτογραφία που δεν, τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω να είναι ολοφάνερα και σε πρώτο πλάνο οι άνθρωποι, αλλά τα σπίτια τους είναι μια βαθιά ανθρωποκεντρική φωτογραφία. Ο Δημήτρης Μουγκός έχει επίσης, ανάμεσα σε άλλα, γιατί είναι φοβερός φωτογράφος, έχει φωτογραφίσει εξαιρετικά τον Λεξ, άλλωστε είναι φίλοι. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου έχει τίτλο «Λεξ, η ανατομία της επιτυχίας μιας αποτυχίας». Μα γιατί σας αρέσει αυτός ο απατεώνας, και αυτή η ερωτηματική πρόταση είναι σε εισαγωγικά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καψιμή, και ο συγγραφέας του είναι ο Κωνσταντίνος Πατσίκας, ο οποίος είναι φιλόλογος, απόφοιτος του τμήματος φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι ηλικιακά μπορεί και να μπορούσε να είναι, ας μην πω παιδί, ας πω πολύ πολύ πολύ μικρός εξάδελφος, πάντως έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή. Και στο βιβλίο του, εγώ πολλά πολλά χρόνια πριν από αυτόν, και στο βιβλίο του στη σελίδα 14 διαβάζω: «Ένα χειμώνα πριν από μερικά χρόνια βρισκόμουν βράδυ στην κατάληψη στο στέκι στο βιολογικό. Είχα πάει να βρω δύο φίλους μου, τον Βαγγέλη και τον Αχιλλέα». Συνεχίζει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Πατσίκας και λέει πως εκείνο το βράδυ είχε ακουστεί στα ηχεία του χώρου το έως τότε ακυκλοφόρητο τραγούδι του Λεξ «Όχι σήμερα». Για όσους δεν ξέρουν το τραγούδι, είναι αυτό που ακούσαμε λίγο πριν. Εδώ είναι, ήταν και ο στίχος: «Είδα τη μάνα σου με μαύρο τούλι, πόσο αξίζουν οι ζωές μας αδελφούλοι». Αυτό που έγινε σύνθημα στις πορείες για τα Τέμπη και ίσως το έχετε δει. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, το ακυκλοφόρητο τότε, έπαιξε αρκετές φορές εκείνο το βράδυ. Ξανά και ξανά. Και ο Κωνσταντίνος Πατσίκας ολοκληρώνει την παράγραφο με τα εξής: «Ο Βαγγέλης με πλησίασε γελώντας και μου μετέφερε την ερώτηση που του είχε κάνει ένας γνωστός μας, βλέποντας την απήχηση του νέου τραγουδιού. Μα καλά, γιατί σας αρέσει αυτός ο απατεώνας?» Γελώντας λοιπόν, ακόμα νευρικά, αφιερώνω αυτό το κείμενο σε όλους τους ανθρώπους μου, με τους οποίους έχουμε ακούσει, συζητήσει και τραγουδήσει μαζί αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον Κωνσταντίνο Πατσίκα. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα, και η αφορμή μας είναι ότι το βιβλίο παρουσιάζεται αυτή την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, στις 7.30 το απόγευμα, στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα. Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Πότε μπήκες στη σχολή?
1: Στη σχολή μπήκα το 2015, το 2015. Όντως τρομερή ερώτηση που έκανε ο γνωστός μας εκείνο το βράδυ, και τρομερή φωτογραφία. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο εξώφυλλο νομίζω κάνει μια πολύ ωραία εισαγωγή και στο τι πρόκειται να ακολουθήσει.
0: Έτσι, είναι μια φωτογραφία του Δημήτρη που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και από την αρχή που την είχα δει, δηλαδή, που την είχε δημοσιοποιήσει, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, εγώ τώρα για να καταλάβω, αν το τραγούδι ήταν ακυκλοφόρητο, αυτό που ακούσαμε μόλις, είμαστε στο 19, στο πριν το 19 λίγο, γιατί νομίζω 19
1: νομίζω
0: το
1: έγραψε. Νομίζω ήταν τότε. Ναι. Ήταν
0: 19 το έγραψε, αλλά το δημοσιοποίησε το 20, το τέλη, ας πούμε, Νοέμβρη του 19, κάπως έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν βρήκα έναν άνθρωπο, εσένα, που άκουγε Λεξ πριν τον ακούσουν όλοι. ή πριν τον ακούσουν πάρα πολύ, τέλος πάντων.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμουν ακροατής και του προηγούμενου σχήματος των Βόρειων Αστεριών, που ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, είχαν αρκετά μεγάλη απήχηση, Ωστόσο, προκειμένου να γίνει, ας πούμε, η στοιχουργική μελέτη, έπρεπε κάπως να το περιορίσω χρονικά. Δηλαδή, δεν μπορούσα να πιάσω και τα προηγούμενα τραγούδια που ήταν μαζί με το σχήμα, διότι σαν αντικείμενο μετά θα ξέφευγε σε μέγεθος.
0: Άρα έπρεπε να πιάσεις τους προσωπικούς δίσκους, ας πούμε, του Λέξ.
1: Κάπως έτσι το είχα σκεφτεί, ναι. Νομίζω ότι και ο ίδιος μετά διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνη σε ένα πιο προσωπικό ύφος. Επομένως, σίγουρα έπρεπε να εστιάσω κυρίως σε αυτό. Και είχε και πάρα πολλά τραγούδια, δηλαδή στη συνέχεια, ας πούμε, μαζεύτηκαν 4 δίσκοι, πολλές εξωτερικές συνεργασίες, υπήρχε αρκετό υλικό.
0: Έτσι. Και τα άκουσες ξανά και ξανά, τόσο ξανά και ξανά, ώστε να θελήσεις μετά να φτιάξεις αυτό το βιβλίο για όποιον δεν το έχει δει αυτό το βιβλίο. Τι κάνει στο βιβλίο αυτό?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά μου ήταν γνωστά σε γενικές γραμμές, γιατί τύχαινε και οι φίλοι μου να είναι πολύ μεγάλοι φαν και ακροατές. Επομένως, τους είχα συζητήσει τόσες πολλές φορές που κάπως έκανα, εννοείται, τις επαναλήψεις μου, αλλά μου έρχονταν, δηλαδή θεματικά. Ήξερα, τα είχαμε ήδη πει κάπως. Αυτό που προσπαθούσα να ερευνήσω είναι ότι ειδικά μετά τον δίσκο «Το Μετρό», που ήταν ο τρίτος σόλο του καλλιτέχνη, όντως το κοινό διευρύνθηκε πάρα πολύ.
0: Έτσι, όντως.
1: Έγιναν πρωτόγνωρα πράγματα, νομίζω, για τη συγκεκριμένη μουσική σκηνή. Επομένως, αυτό που μου κέντρισε πιο πολύ το ενδιαφέρον ήταν πως τόσο ετερόκλητοι άνθρωποι μεταξύ τους ταυτίζονται και βρίσκουν κάτι εκεί. Είναι πράγματα που έχουν ξαναυποθεί με, με λιγότερο δημοφιλή μέσα, ή που μπορεί να απέκλειαν ανθρώπους γλωσσικά, οικονομικά, κοινωνικά.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρουσα σε παράμετρο
1: που συνέβη εκεί πέρα. Αυτό ήταν που ήθελα πιο πολύ να ερευνήσω, και αυτό ήταν και το κομμάτι που με ζόρισε πιο πολύ κατά τη διάρκεια της γραφής. Να βρω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
0: Και άρα, λοιπόν, παίρνεις και ξανακούς πάλι 4 solo δίσκους του Λέξ, ακούς κομμάτια ανεξάρτητα, στα οποία συμμετέχει, ακούς συνεργασίες με άλλους ράπερ, και από όλα αυτά, γνήσιος φιλόλογος, λες, όπα, εδώ είμαστε, να κάνουμε μία στοιχουργική ανάλυση. Ερώτηση. Τα τραγούδια τα ήξερες. Δεν είσαι σαν κάποιος που μετά τον τρίτο δίσκο και μετά τα συγκλονιστικά, έτσι, τεράστια live, καμώνονταν ότι τον ήξεραν ενώ δεν τον ήξεραν. Εσύ τον ήξερες πραγματικά, τον είχες ακούσει. Όταν κάθεσαι τώρα ως φιλόλογος, εγώ, ξέρεις, ως παλιά φιλόλογος, πιο παλιά από σένα, λέω ότι μια φορά φιλόλογος, μια ζωή φιλόλογος, δεν γλιτώνουμε από αυτό το πράγμα, κάτι γίνεται σε αυτή τη σχολή και ειδικά στο Απιθύτα. Λες, για να βάλω κάτω τους στίχους, και ενώ είναι τραγούδια που τα ξέρεις, τα έχεις πει με τους φίλους σου, τα έχετε ακούσει ατελείωτα βράδια, όταν κάθεσαι να ξαναδιαβάσεις τους στίχους, ανακαλύπτεις πράγματα που δεν τα έχεις συνειδητοποιήσει?
1: Ακριβώς. Συμβαίνει αυτό ακόμα και με τα πράγματα που νιώθουμε ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει, όταν αρχίζουν και μπαίνουν σε λόγια, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, να βγούνε οι νότες από πίσω. Είναι σαν να διαβάζεις κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπεις σιγά σιγά την εξέλιξη, απομονώνεις την ένταση που μπορεί να γεννάνε από πίσω οι νότες, τα sample, ξέρω εγώ, ειδικά στη rap, και το κοιτάζεις με την φιλολογική ματιά, τη στιχουργική σύνθεση. Και αυτό είναι κάτι που ήμουν πολύ τυχερός που το είχα κάνει μια πρόβα, να το πω, στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, με τι?
1: Όταν μια καθηγήτρια, η κυρία Ιατρού,
0: ναι,
1: αν θυμάμαι καλά το επώνυμό της, στην παλιά φιλοσοφική μας έκανε κάποια μαθήματα για τη σύγχρονη ποίηση και το πώς μελοποιήθηκε.
0: Ναι.
1: Και αφού μας έβαζε εκεί σε ένα κασετόφωνο να ακούσουμε, ας πούμε, κάποια τραγούδια που μελοποιήθηκαν, μας καλούσε μετά να αφαιρέσουμε τη μουσική στο μυαλό μας και να τα αναλύσουμε καθαρά και μόνο σαν κείμενο.
0: Πω πω, την αντίθετη διαδικασία από αυτή που έκανε η δικιά μου γενιά. Δηλαδή, εμείς ξέραμε πρώτα το ποίημα και μετά ακούγαμε τη μελοποίηση, επειδή προφανώς η καθηγήτριά σας ήξερε πως τα έχετε ακούσει, αν τα έχετε
1: ακριβώς
0: ακούσει σε αυτή
1: ακριβώς
0: τη μορφή.
1: Ναι.
0: Σας έλεγε τώρα βγάλτε τη μουσική, πάμε στο ποίημα. Φοβερό. Ωραία σύλληψη.
1: Ωραία σύλληψη. Και θυμάμαι συγκεκριμένα του από Διάφανα Κρίνα το «Θα πεθάνω ένα πένθυμο» του Φθινόπορου Δίλη,
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι του Ουράνη,
0: ναι, ναι,
1: το ποίημα,
0: ναι,
1: το οποίο ένα τώρα πολύ μικρό ακροατήριο, ήμασταν στενε, παλιά φιλοσοφική κάτω, με πόση όρεξη τότε η κυρία Ιατρού μας είχε πει «Ωραία, στενάχωρο, ναι, και με τη μελωδία από πίσω, αλλά πάμε να δούμε τι λέει». Μου είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ και νομίζω ότι κάπου κάτι χαράχτηκε εκεί στο να θέλω κι εγώ να κάνω
0: τέλεια
1: κάτι αντίστοιχο.
0: Τέλεια. Εγώ πάντως πρέπει να σου πω ότι με βοήθησε το βιβλίο σου να καταλάβω και την εξέλιξη σε κάποια θεματολογικά κομμάτια της δημιουργίας του Λέξ. Παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει η γυναίκα πώς αναφέρεται στα τραγούδια του. Θέλω να πω ότι είχα προσέξει mm-hmm κάποια τραγούδια, αλλά την εξέλιξη αυτή δεν την είχα παρατηρήσει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά και άλλα πολλά, γιατί μιλάς για την πόλη, εννοείται πως αλλιώς, για τη γυναίκα, για μπάλα, αυτοκίνητο, καθρέφτης, καλοκαίρια, χειμώνες, μουσική και θάνατος και. Ο Λέξ το έχει διαβάσει το βιβλίο, το έχει στείλει?
1: Δεν γνωρίζω αν το έχει διαβάσει.
0: Έχεις αγωνία?
1: Ξέρω ότι το έχει στα χέρια του. Αγωνία σίγουρα έχω. Πώς αλλιώς.
0: Τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι μήπως πει τι έκανες ρε φίλε τώρα, γιατί με αποδόμησες, δηλαδή γιατί τι πήρες και το έκανες μια φιλολογική ανάλυση, ας πούμε, τι είναι αυτό που σκέφτηκες? Ο φόβος ο μεγαλύτερος ποιος είναι?
1: Ο φόβος ο μεγαλύτερος θα ήταν, νομίζω, να έχει παρεξηγηθεί με κάτι. Νομίζω ότι είναι, και αυτό υπάρχει και μέσα στο κείμενο, είναι πολύ σημαντικό να μην αγιοποιούμε και να μην εξειδανικεύουμε ανθρώπους που είναι πάντα καθημερινοί. Και δεν μιλάω μόνο γι' αυτόν, λέω ότι γενικότερα για τη μουσική,
0: έτσι,
1: ότι είναι άνθρωποι που προφανώς διανύουν τη ζωή τους, αλλάζουν τις απόψεις τους, προχωράνε μπροστά, πολλές φορές έρχονται και σε σύγκρουση μπορεί και με τα πρότυπα της μουσικής βιομηχανίας, και είναι πολύ σημαντικό και το ότι πήρε η ραπ μουσική τη διάσταση που πήρε, και όχι μόνο με το Λέξ, έτσι και με άλλους καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες. Είναι σημαντικό όμως να ασκείται και μια κριτική στα πιο τρωτά σημεία και της ραπ κουλτούρας.
0: Mm-hmm.
1: Και συγκεκριμένα το θέμα της γυναίκας θεωρώ ότι είναι ένα μελανό σημείο αυτής της σκηνής γενικότερα.
0: Ναι. Βέβαια, πραγματικά εμένα σου λέω μου έκανε εντύπωση, γιατί είπα κοίτα να δεις τώρα όμως πώς ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει, είναι στην πραγματική ζωή και... Εντάξει, είναι φοβερός δημιουργός ο Λέξ, την εξέλιξή του σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή προφανώς από τα πρώτα του τραγούδια μέχρι σήμερα, μετά που το έγραψες, το παρατήρησα και εγώ και είπα μπράβο του. Μπράβο του, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία να εξελίσσεσαι, να αυτοεξελίσσεσαι στο είδος σου και να μην εφησυχάζεσαι σε μία μανιέρα. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπες, ο ίδιος ο Λέξ πολλές φορές, κομμάτι το, ας πούμε, στον τελευταίο του δίσκο, κρίνει προηγούμενα δικά του λεγόμενα σε προηγούμενο δίσκο.
1: Ακριβώς,
0: το κάνει ο ίδιος με έναν φοβερό τρόπο που είναι πραγματικά υποδειγματικός για να τον βλέπουμε εμείς που δεν γράφουμε τραγούδια αλλά ζούμε τη ζωή μας και μερικές φορές κολλάμε σε κάτι που έχουμε πει και δεν λέμε ρε φίλε δεν έπρεπε να το πω τότε ή κάπως έτσι τέλος πάντων, ότι είναι προβοκατόρικος ο τίτλος του βιβλίου. Φαντάζομαι ότι κάποιοι που τον έχουν δει νομίζουν ότι γράφεις ένα λίβελο για το Λέξ.
1: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι έχω εισπράξει διφορούμενα σχόλια από αυτούς που δεν γνώριζαν για το περιεχόμενο.
0: Για το περιεχόμενο. Και είπανε τι γράφεις ρε φίλε τώρα για τον δικό μας. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Γι' αυτό διάβασα και το απόσπασμα από το βιβλίο.
1: Αυτό που νομίζω συμβαίνει είναι ότι πολύ γρήγορα η κοινωνία ή κάποια μέλη τέλος πάντων της κοινωνίας όταν κάτι αρέσει μαζικά τείνουν προς μια πολύ συντηρητική άποψη. Δηλαδή μετά την κυκλοφορία και του τέταρτου δίσκου και κάποιων προϊόντων που κυκλοφόρησαν ας πούμε με την υπογραφή του Λέξ και τα λοιπά μπήκανε παρά τον θαυμασμό τους για το έως τώρα έργο του σε έναν τρόπο σκέψης του να τον κράξουνε και να τον κακολογήσουνε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και όχι γιατί δεν τους αρέσει αυτούς τους ανθρώπους η μουσική του.
0: Αλλά γιατί είναι κάποιος σαν θέλεις να είναι όπως εσύ θέλεις να είναι μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν δέχεσαι την πορεία. Αυτό.
1: Κοινωνικό αντανακλαστικό κάπως αυτό. Ίσως τον καιρό
0: να μην σχολιάσουμε βέβαια ότι αυτή την φράση και τον χαρακτηρισμό περί απατεώνα τον έχουν πει και διάσημοι τηλεπαρουσιαστές για το λέξη. Ποιος είναι αυτός, το έχει χρησιμοποιήσει κιόλας και σε τραγούδι του. Ποιος είναι αυτός που γίνεται χαμός και τι είναι αυτός και σιγά τι είναι αυτός κλπ. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό θα παρουσιαστεί αύριο στις 7.30 στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα. Για το βιβλίο θα μιλήσει φυσικά ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Κωνσταντίνος Πατσίκας. Θα μιλήσουν επίσης ο Θοδωρής Παζαρλόγλου που είναι φιλόλογος και ο Χρήστος Σάβα που είναι ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε Κωνσταντίνε και θα ξαναμιλήσουμε να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Ήταν χαρά και τιμή μου που σας γνώρισα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Προσωπικά σαν άνθρωπος το εκτιμώ πολύ σαν μέσο και είναι τόσο σημαντικό που αφιερώνεται χρόνο για τα βιβλία, τη μουσική και τον πολιτισμό.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να θυμίσουμε το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καψιμή. Και να κλείσουμε με ένα από τα τραγούδια του Λέξ που σε αγαπάς πολύ, όπως μου είπες. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Σωστά.
0: Και είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Θέλω αλλάγια σαν το μπακ. Suicide thoughts σαν το μπίγκι. Οι σπόροι εδώ βράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μ' ακούν οι μάνες τους. Το γράφω για τους αθάνατους.

0: Είναι φορές, δεν είναι πάρα πολλές, αλλά είναι φορές που πραγματικά μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι για δουλειές συναδέλφων, να καμαρώνουμε τον τρόπο που, όπως θα πούν οι ίδιοι πολύ συχνά, κάνουμε απλώς τη δουλειά μας. Όμως επειδή η δουλειά μας έχει πολύ συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες πραγματοποιείται, η δημοσιογραφία, η ερευνητική δημοσιογραφία είναι αυτή που πολλές φορές σώζει την τιμή του επαγγέλματός μας. Την Κυριακή στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη στις 4 το απόγευμα στο περίπτερο 13 στην αίθουσα Βαβέλ παρουσιάζεται το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλου «Το ρεπορτάζ», κυκλοφορία από τις εκδόσεις «Αντίποδες». Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε μια ιστορία για την οποία η ίδια η Ελίζα Τριανταφύλου έχει δουλέψει πάρα πολύ. Σας διαβάζω από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Ένας κρεοπόλης σε σούπερ μάρκετ και ένας εργαζόμενος σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με χαρτζηλίκια από την ΕΕΠ, επιχειρηματίες από την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Βόρεια Μακεδονία, υψηλόβαθμα στελέχη μυστικών υπηρεσιών, παραστρατιωτικές οργανώσεις από το Σουδάν, στελέχη της ΕΕΠ που εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες, έμποροι όπλων που λειτουργούν ως μεσάζοντες για την πώληση κακόβουλων λογισμικών και μικροβιολόγοι που κάνουν ελέγχους για την COVID-19, όλοι αυτοί δεν πρωταγωνιστούν στο αστυνομικό μυθιστόρημα που όλοι θα θέλαμε να διαβάσουμε. Η Ελίζα Τριανταφύλου διασταυρώνεται μαζί τους κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ που, καθώς ξετυλίγεται, μας αποκαλύπτει ταυτόχρονα τη δομή της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα αλλά και τη δομή του ελληνικού κράτους. Και αν μόνο η αντίσταση αποκαλύπτει την εξουσία, το ρεπορτάζ της Τριανταφύλου και των συναδέλφων της αντιστέκεται σε όσα ένα κράτος θέλει να γίνονται στο σκοτάδι και σε μια δημοσιογραφία που επιτρέπει στο σκοτάδι να μένει σκοτεινό. Η Ελίζα Τριανταφύλου από το 2022 μέχρι και σήμερα μαζί με τον Τάσο Τέλογλου ερευνούν την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα. Και επίσης να πω ότι ανελιπώς διαβάζω τα κείμενά της και τις έρευνες της, τις δημοσιογραφικές, στο Inside Story. Είναι από τα μέσα στα οποία πραγματικά νιώθεις ότι ενημερώνεσαι σοβαρά, στοιχειοθετημένα και τεκμηριωμένα για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λίγα αυτά που είπα. Πάμε να καλημερίσουμε την Ελίζα Τριανταφύλου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μιλάμε στο τηλέφωνο τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Εντάξει, ας μην πούμε μυστικά.
0: Δεν πρόκειται να πούμε μυστικά, αλλά σίγουρα θα ρωτήσω πώς γράφτηκε το ρεπορτάζ.
1: Γράφτηκε πάρα πολύ εύκολα, παραδόξως, αν αναφερόμαστε στο βιβλίο. Γράφτηκε πάρα πολύ εύκολα και αυτό ήταν χάρη στον Χρήστο Κρυστάλλι και στον Κώστα Σταθαράκη, τους Αντίποδες, τον οποίο ήταν ιδέα να κάνουμε ένα τέτοιο βιβλίο. Και προέκυψε μετά από αρκετές συναντήσεις και πολλούς καφέδες, δηλαδή καταλήξαμε σε ένα πρώτο κείμενο, το οποίο μετά το επιμεληθήκαμε, κάναμε κάποιες αλλαγές, κάποιες προσήκες, κάποιες αφαιρέσεις και κατέληξε στην τελική του μορφή.
0: Κάποιος που δεν το έχει δει καθόλου το βιβλίο ακόμα στα βιβλιοπωλεία, που δεν ξέρει τίποτε γι' αυτό, τι του λέμε γι' αυτό, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου?
1: Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι σαφώς και το ρεπορτάζ των υποκλοπών, το οποίο είναι πολυετές, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ξεκίνησε το 22 και ακόμα συνεχίζεται και πολύ επίπεδο, θα πω.
0: Είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ακριβώς. Και μέσα από κάπως, ας πούμε, την προσωπική μου διαδρομή στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι και μια έτσι βιωματική αποτύπωση του πώς έχει εξελιχθεί η δουλειά που κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Τα τελευταία 20...
1: Και τα μίντια, δηλαδή ισορροπίες τα μίντια.
0: Αποφασισμένη να είσαι πάντα στο κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας?
1: Για όσο μπορώ, είναι και λίγο τύχη αυτά. Δηλαδή, έχω την τύχη τα τελευταία χρόνια να εργάζομαι αποκλειστικά για το Inside Story και για όσο μπορώ θα συνεχίσω να το κάνω.
0: Το έχεις ακούσει, φαντάζομαι, θα το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, το πόση περηφάνεια νιώθουμε ότι υπάρχετε εσείς οι δημοσιογράφοι στην ελληνική δημοσιογραφία, κάποιων μέσων συγκεκριμένων που ασχολείστε με την ερευνητική δημοσιογραφία, και πόσο τιμάτε τη δουλειά μας με τον τρόπο που δουλεύετε. Κάθε φορά που το ακούς, τι σκέφτεσαι?
1: Σίγουρα είναι λίγο γλυκόπικρο το συναίσθημα, γιατί σίγουρα είναι μεγάλη στήριξη για μας από ανθρώπους που, δηλαδή για μένα θα μιλήσω, που εκτιμώ έτσι κι αλλιώς τη δουλειά τους, εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν κάνουμε μόνο εμείς καλά τη δουλειά μας, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σε πάρα πολλά πόστα που κάνουν καλά τη δουλειά τους, και ας μην φαίνεται με την παραγωγή μιας έρευνας, ας πούμε. Ακόμα και σε ένα newsroom, το τι τίτλο θα βάλεις και τι τίτλο δεν θα βάλεις μπορεί να έχει μεγάλη σημασία, έτσι. Και πώς θα παρουσιάσεις μια είδηση στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. Και αντιστοίχως και στις εφημερίδες, τι άρθρα θα επιλέξεις, τι ρεπορτάζ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές που κάνουμε ως δημοσιογράφοι σε πάρα πολλά επίπεδα της δουλειάς αυτής. Mm-hmm. Τα οποία μπορεί να μην τραβάνε, ας πούμε, τις εντυπώσεις, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ναι, τελικά. Οπότε, ναι, σίγουρα είναι πολύ τιμητικό να σου λένε αυτό άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς εκτιμάς και σέβεσαι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένα, από το γλυκό πικρό έγκυται στο εξής, ότι αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι εκεί που βρίσκονται νιώθουν ότι δεν έχουν την ίδια ελευθερία να κάνουν αυτό που επίσης και αυτοί ξέρουν πολύ καλά να κάνουν, δηλαδή τη δουλειά τους. Απλά για κάποιους λόγους δυσκολεύονται.
0: Αυτή η πολύ απλή φράση, κάνω καλά τη δουλειά μου, και αναφέρομαι στην δημοσιογραφία τώρα και στον τρόπο που εσύ κάνεις τη δουλειά σου, έχει ρίσκα, έχει δυσκολίες, θέλει τόλμη, θέλει θάρρος. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όταν το 22 ξεκινήσετε με τον Τάσο Τέλογλου να ερευνάτε την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα, και ξέρατε και δεν ξέρατε ίσως πόσο θα τραβήξει αυτή η ιστορία, τι θα βγει στο φως, τι αντιδράσεις θα έχετε, και όχι μόνο, τι δίκες, τι αντιπαλότητες και όλα αυτά, τα ξέρατε σε ποιο βαθμό?
1: Σε κανέναν, καθόλου. Δηλαδή, αν με ρωτάς, εγώ νομίζω το αναφέρω και στο βιβλίο. Το πρώτο ρεπορτάζ του Ιανουαρίου του 22 γράφτηκε επειδή εγώ δεν είχα θέμα για να γράψω και έπρεπε να κλείσει η ύλη της εβδομάδας. Και βρήκα δύο reports, ας πούμε, από το Citizen Lab και από το Meta, την μητρική της Facebook, που λέγανε για ένα νέο spyware που έχει δουλειές και στην Ελλάδα, ας πούμε, και λίγο εστίασα στην εταιρική δομή που είχε στηθεί εδώ. Για πάρα πολύ καιρό δεν είχαμε αντιληφθεί και εγώ προσωπικά ότι θα βρισκόμασταν τώρα 4 χρόνια μετά να κάνουμε το ίδιο πράγμα, έτσι. Και είναι και μια υπόθεση η οποία δεν σταματά να με εκπλήσει, συχνά δυσάρεστα βέβαια, για να έρθω και στο τελευταίο, αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι που εκπλήσωμαι στο δυσάρεστο. Δηλαδή δεν θέλω να γίνω από τους ανθρώπους που λένε έλα μωρέ τώρα τι περίμενες, σιγά πέσαμε τα σύννεφα. Όχι, πρέπει να μας εκπλήσουν πράγματα τα οποία είναι εκτός κοινής λογικής.
0: Και επίσης πρέπει να ψάχνουμε στη δουλειά μας ερωτήσεις. Θέλω να πω ότι συχνά, κυρίως σε επίπεδο τηλεοπτικών παρουσιαστών, έχουν την αίσθηση, και οι άνθρωποι που τους παρακολουθούν έχουν την αίσθηση, ότι τα ξέρουμε όλα. Η ερευνητική δημοσιογραφία, κάτι που μας έχει μάθει πάρα πολύ καλά διαβάζοντας την και παρακολουθώντας την, και εγώ θα το πω για μια ακόμα φορά, αυτά τα σπουδαία ανεξάρτητα μέσα τα οποία κάνουν τόσο σοβαρή δουλειά, πρέπει όλοι μας να τα στηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε για να συνεχίσουν να υπάρχουν. Είναι λοιπόν ένα ζητούμενο να τίθενται συνεχώς ερωτήσεις.
1: Για να το δέσω και με το προηγούμενο που είπες περί θάρρους, φόβου κτλ. Πιο ασφαλής είσαι όταν ξεκινάς με δεδομένο δεν ξέρεις τίποτα για ένα θέμα που ασχολείσαι. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Αν ξεκινήσεις με το τα ξέρω όλα, ξέρω κάποια και αυτά τα κάποια αρκούν για να γράψω ένα κείμενο ή μόνο να μιλήσω με ένα-δύο ανθρώπους ή να διαβάσω ένα χαρτί, τότε είναι πολύ πιθανό να πέσεις σε λάθη. Τα οποία μπορούν να αποδειχθούν, πώς το λένε, ολέθρια στην πορεία. ειδικά όταν ασχολείσαι με θέματα τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν στο δικαστήριο, εννοώ.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Οπότε προτιμώ πάντα να ξεκινώ μία. Εντάξει, προφανώς όλοι κάποια πράγματα τα ξέρουμε. Εγώ σπουδάσαι, ας πούμε, οικονομικά. Κάποια πράγματα που άπτονται της οικονομικής επιστήμης τα γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, προτιμώ κάθε τι να το ξεκινάω με μία λογική ότι εγώ τώρα είμαι ένας αλεξιπτωτιστής στο θέμα. Δεν το ήξερα και από πριν, και ότι να μιλήσω με ανθρώπους που το ξέρουν, γιατί είτε είναι η δουλειά τους, είναι ο τομέας τους κτλ., να μου το εξηγήσουν.
0: Το ότι το θέμα των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών που είναι, εντάξει, να το πω εγώ, δεν είναι θέμα που το λέω εγώ, είναι ότι πραγματικά όποιος έχει μελετήσει και έχει διαβάσει και έχει παρακολουθήσει αυτό το σκάνδαλο συνειδητοποιεί ότι είναι ένα σκάνδαλο που αφορά όλη την κοινωνία, αφορά τη δημοκρατία, αφορά τη χώρα στην οποία ζούμε και το μέλλον το οποίο θέλουμε να έχει αυτή η χώρα. Και το παρόν της φυσικά, το ότι αυτό το σκάνδαλο κάποιοι άνθρωποι το έχουν περάσει πολύ, με έναν πολύ επιπόλαιο τρόπο. Έλα, όλοι το κάνουμε τώρα αυτό, δεν έγινε και τίποτα φοβερό. Εσύ που είσαι στα μέσα, από μέσα στην έρευνα αυτής της ιστορίας, πώς το ακούς?
1: Ξερτάται για ποιους μιλάμε, γιατί αυτή τη φράση τη λένε ακόμα και οι υπουργοί οι οποίοι στοχεύθηκαν ή παγιδεύθηκαν με Predator, οπότε εκεί είναι μια άλλη τάξη. Πρόβλημα όταν το ακούς αυτό. Εκεί είναι διαφορετικό να το ακούσω από μια φίλη μου ή ένα φίλο μου ή μια ξαδέρφη μου. Οπότε ναι, ότι όλοι τα κάνουν, για να απαντήσω λοιπόν, γιατί το πρώτο νομίζω δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται σχολιασμό, όταν ένα θύμα που έχει ένα χαρτοφυλάκιο, ένας άνθρωπος ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι και αιρετός, να πρέπει να μην υποστηρίζει το δικαίωμά του, το καθιερωμένο δικαίωμά του στο απόρριτο των επικοινωνιών, έτσι, και να μην κάνει ό,τι μπορεί για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και εν τέλει να καταδικαστούν άνθρωποι που έχουν παρανομήσει στη χώρα του. Γιατί περί αυτού μιλάμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Έστω ότι η ΑΕΠ δεν είχε καμία σχέση, αυτό θέλω να πω. Όταν βλέπεις υπουργούς, στρατηγούς και τα λοιπά να μένουν απαθείς και αδρανείς, τότε αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ασχέτως το πώς θα το δικαιολογήσουν σε ένα κανάλι που θα τους καλέσουν ότι έλα μωρέ και πρέπει να είσαι χαζός για να θεωρείς ότι δεν σ' ακούνε. Okay, τώρα βρήκαμε όμως ότι σ' ακούνε όντως, δεν είναι μια υπόθεση εργασίας, έτσι, και όχι μόνο εσένα, ανθρώπους από το οικογενειακό σου περιβάλλον και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπουργών δεν ήταν μόνο ο εκάστοτε υπουργός ο στόχαστρο, ήταν η σύζυγός του, ο σύζυγός της και τα λοιπά.
0: Εθνικά μυστικά.
1: Σαφώς. Αλλά ας γυρίσουμε τώρα στο πιο καφενιακό, το έλα μωρέ τώρα, τι ασχολείστε. Πάντα γίνονταν αυτά. Ξαναλέω, επειδή το έχω ακούσει και από συναδέλφους στην πολύ αρχή της έρευνάς μας με τον Τάσο. Ότι τι ασχολείσαι, μωρέ, και εμένα με ακούγανε πριν από 20 χρόνια. Ωραία. Πρώτον, είχες αποδείξεις. Δεύτερον, έκανες κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, τι πάει να πει? Δηλαδή, σαν να λέμε, έλα, τάξη, πάντα θα κλέβουνε, ρε παιδί μου, μην ασχολούμαστε. Πάντα θα σκοτώνουνε, μην ασχολούμαστε. Πάντα γινόταν αυτό. Δηλαδή, εγώ το ακούω έτσι, το οποίο είναι παράλογο, έτσι.
0: Ναι. Ακριβώς. Είμαι σίγουρη ότι θα ξαναμιλήσουμε, Ελίζα Τριανταφύλου, και για το βιβλίο και όχι μόνο. Να θυμίσω και πάλι ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα να πω κάτι για το κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οι συνέργειές σας και με ξένα ανεξάρτητα μέσα, αλλά και μεταξύ σας. Δηλαδή, έχω μία αίσθηση ότι συνομιλείτε πολύ ουσιαστικά και με τον καλύτερο τρόπο τη συνεργασία στη δημοσιογραφία, ανεξάρτητα μέσα ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, και συνομιλούμε σε πολύ καλό κλίμα και βοηθώντας η μία πλευρά την άλλη και με συναδέλφους μας που είναι σε καθιερωμένα μίντια. Μπορεί αυτό να μην αποτυπώνεται σε μια συνεργασία με κοινές υπογραφές, π.χ., αλλά υπάρχει αυτή η παρέα, στο πούμε, αυτό το pool ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών κτλ. Με πάρα πολλούς συναδέλφους και υποστήριξης, και ενός πλέγματος υποστήριξης. Και αυτό είναι απλό. Τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε και τα θέματα γενικά τα οποία η κοινωνία είναι αντιμέτωπη, δεν είναι θέματα που μπορεί να τα σηκώσει στην πλάτη του μόνο ένα newsroom. Όποιο και να είναι αυτό το newsroom. Έτσι, μόνο μια αίθουσα σύνταξης. Όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, σαφώς και δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας σου, για παράδειγμα. Το λέω για τις διασυνοριακές συνεργασίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ίδιο και με πολυδέδαλες δομές εταιριών. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εν προκειμένου, η Ιντελέξα δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν στην Ιρλανδία, στην Ουγγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, προήλθε από την Κύπρο.
0: Άρα μόνο και το θέμα και μόνη της έρευνα σε πηγαίνει σε συνεργασίες.
1: Ακριβώς. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, ούτε να τα ξέρεις όλα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να ζητήσεις βοήθεια.
0: Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα. Θα τα πούμε και στην διάρκεια της έκθεσης, θα τα πούμε και από κοντά. Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο ραδιόφωνο. Με πολύ μεγάλη
1: Τέλεια.
0: Χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Yeah, yeah.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Για το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή και θα μιλήσουμε κι άλλες πολλές, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε το 2004 με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ. Μέλη του δικτύου είναι εκπαιδευτικοί, γονείς, συγγραφείς παιδικών βιβλίων, εικονογράφοι, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, γενικά άνθρωποι που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα αυτά των παιδιών. Οπωσδήποτε να θυμίσουμε την καθοριστική συμβολή για τη δημιουργία του δικτύου και την προσωπικότητα και την αποφασιστικότητα της Μυρσίνη Ζορμπά για αυτή την ιστορία. Και τώρα, καθώς είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ένα βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου έχει τον τίτλο «Αυτό που μας φέρνει κοντά». Μια βόλτα στις κουζίνες του κόσμου. Είναι το φαγητό ένα από αυτά που μας φέρνουν κοντά. Η Κούλα Πανάγου έχει γράψει το κείμενο αυτού του βιβλίου. Η Κούλα Πανάγου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του δικτύου, είμαι σίγουρη για τα δικαιώματα του παιδιού, είμαι σίγουρη ότι το προηγούμενο τραγούδι το έχει ζήσει από τη γέννησή του, κυριολεκτικά, σχεδιάζει, συντονίζει, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, συντονίζει συμβουλευτικές ομάδες γονέων και όπως η ίδια λέει στο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, όλα αυτά τα χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής έχω το προνόμιο να συνομιλώ με παιδιά κάθε ηλικίας, φύλου, καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης, εμφάνισης. Καλημέρα, καλημέρα Κούλα, πριν ανηφορήσεις για Θεσσαλονίκη, μια καλημέρα από την πόλη στην οποία θα έρθεις.
1: Καλημέρα Αναστασία, πολύ χάρηκα που άκουσα το τραγούδι, ξέρω αυτό το τραγούδι από την πρώτη αρχική σκέψη. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει να πούμε ότι αυτά τα τραγούδια που μετά έγιναν πρώτα στίχη και αρχικά ήταν κάποιες σκέψεις, έγινε ένα δημιουργικό εργαστήριο με τον Αντώνη τον Παπαθεοδούλου στο δίκτυο, στην Οδό Αλκαμένου 11Β, στο αγαπημένο μας εργαστήριο πολιτισμού, που ήταν ο πρώτος χώρος που ιδρύθηκε του δίκτυου με πρωτοβουλία της Μυρσίνης Ζορμπά. Οπότε αυτό που μας φέρνει κοντά σίγουρα είναι το παιχνίδι και αυτό το λέει πολύ ξεκάθαρα το τραγούδι, αλλά και το φαγητό είναι κάτι που ενώνει τους ανθρώπους και τους κάνει να βλέπουν ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Και εγώ σας χαιρετώ από έναν πολύ ωραίο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, το πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, που προετοιμάζουμε την έκθεση των Δέλτα των Δικαιωμάτων, μια πολύ σημαντική έκθεση, στην οποία συμμετέχουν οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες εικονογράφοι και εικαστικοί. Οπότε τελειώνοντας από εδώ θα ανηφορήσουμε, φέρνοντας όλα τα καλούδια του δικτύου, στην έκθεση.
0: Στην έκθεση που θα είστε, πού μπορούμε να σας βρούμε?
1: Θα είμαστε στο περίπτερο 13, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν τα πάω πολύ καλά με τους αριθμούς και τα ονόματα, αλλά νομίζω ότι εκεί θα μας βρείτε. Και ξεκινώντας λοιπόν από την έκθεση, να πω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του δικτύου στην έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το βιβλίο, γιατί είναι από τα σημαντικότερα δικαιώματα που έχει το παιδί, είναι το δικαίωμα στην πρόσβαση στη γνώση, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και ένα βιβλίο αυτό κάνει ουσιαστικά. Ανοίγει παράθυρα γνώσης, ανοίγει παράθυρα φαντασίας, ανοίγει φωλιές και καταφύγια για όλους. Και με ένα βιβλίο μπορεί ένα παιδί να νιώσει ότι μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο, όσο παράδοξο και τολμηρό ακούγεται αυτές τις μέρες.
0: Εσείς που ασχολείστε πάρα πολύ με παιδιά, πολύ και μεγάλη έννοια και προσωπική της Μυρσίνης Ζορμπά, αλλά και του δικτύου από την αρχή ήταν τα συνόδευτα παιδιά, τα συνόδευτα προσφυγόπουλα. Μερικές φορές νομίζουμε ότι το βιβλίο είναι πολυτέλεια. Οι ιστορίες είναι πολυτέλεια για αυτά τα παιδιά, είναι?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου πολυτέλεια. Θα σας πω την εμπειρία που είχαμε πρόπερση σε ένα από τα πιο ωραία προγράμματα, κατά τη γνώμη μου, που έχει τρέξει το δίκτυο. Ήταν η δημιουργία βιβλιοθηκών μέσα στις τάξεις των παιδιών σε σχολεία τα οποία χαρακτηρίζονται με την ένα μεγάλο πλουραλισμό στο δυναμικό τους. Εκεί λοιπόν ένα παιδί καθισμένο σε μια γωνία μπροστά σε ένα παράθυρο, πρόσφατα ερχόμενο στη χώρα, και μάλιστα είναι από την Ουκρανία το παιδί αυτό, έχει πάρει στα χέρια του ένα βιβλίο, ένα λεξικό, το οποίο ήταν πάρα πολύ παλιό και το πρόγραμμα αυτό που είχε υλοποιήσει το δίκτυο ήταν να μπουν καινούρια βιβλία στις τάξεις, πιο σύγχρονες εικονογραφήσεις, πιο σύγχρονες αφηγήσεις, πιο όμορφες ιστορίες. Οπότε αυτό το παιδί μπροστά στο παράθυρο που το έλυζε το φως, κρατούσε το βιβλίο με την αλφαβήτα και όταν με τη διαμεσολάβηση του δασκάλου το ρωτήσαμε «Γιατί το διαβάζεις?» Αφού δεν μπορούσε να το διαβάσει, δεν γνώρισε τη γλώσσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το παιδί γύρισε και είπε ότι «Μα έτσι θα μάθω, θα μάθω ελληνικά».
0: Ωραία. Ήταν μια αποστομωτική, εξαιρετικά εύστοχη και
1: ακριβώς
0: αυθόρμητη απάντηση. Δεν χρειάζεται
1: ακριβώς
0: τίποτε άλλο.
1: Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό, ένα από τα σημαντικά, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε πυραμίδα στα σημαντικά, είναι να υπάρχουν στις βιβλιοθήκες και στα σχολιά μας όλα βιβλία σε διαφορετικές γλώσσες. Έτσι, ένα από τα σημαντικά είναι να υπάρχουν στις βιβλιοθήκες.

0: υπέροχη ιστορία που μια καταπληκτική δασκάλα κάνει στο σχολείο της και είμαι σίγουρη ότι και σε άλλα σχολεία. Εγώ τυχαίνει να ξέρω την Ελευθερία Καλούδη στην Κρήτη.
1: Εννοείται, την Ελευθερία.
0: Που κάνει αυτό ακριβώς, δηλαδή έχει παιδιά στην τάξη της τα οποία είναι από διαφορετικές καταγωγές και πάντα φροντίζει να υπάρχουν βιβλία στην μητρική γλώσσα αυτών των παιδιών, γιατί πρέπει να νιώθουν και τα παιδιά ότι η γλώσσα που μιλάνε έχει ένα κύρος, δηλαδή ότι την αναγνωρίζουν οι άλλοι και την εκτιμούν και τη σέβονται. Τώρα,
1: θα σας πάω λίγο πιο πίσω. Με αφορμή το βιβλίο αυτό, μια βολή στις γειτονίες του κόσμου, στις κουζίνες,
0: ναι.
1: Βρίσκομαι σε ένα γυμνάσιο, δεν χρειάζεται να πούμε σε ποια περιοχή, είναι ένα πολύ όμορφο σχολείο, γιατί είναι πολύ καλή εκπαιδευτική με την έννοια της φροντίδας και το μεράκι να το αλλάξουν αυτό το σχολείο για να νιώθουν καλά τα παιδιά. Και το πρώτο μέλημα, ένα παιδί για να πάει καλά στο σχολείο θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια στο σχολείο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλά παιδιά Ρωμά. Ζητάμε λοιπόν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να μεταφέρουν σε μένα, γιατί εγώ είμαι αυτή που συλλέγω τις συνταγές, τις δικές τους αγαπημένες συνταγές και να τις μεταγράψουν στα Ρωμανί.
0: Τι ωραίο. Φυσικά
1: τα Ρωμανί, τα Τσιγκάνικα δεν είναι γραπτή.
0: Είναι προφορική γλώσσα.
1: Είναι προφορική διάλεξη. Τα παιδιά ηλικίας τάξης Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου, καταχαρούμενα, την επόμενη φορά που επισκέπτομαι το σχολείο μου φέρνουν 5 συνταγές. Σηκώνονται με περηφάνεια μπροστά σε όλους, στην ολομέλεια των τάξεών τους και λένε για τις συνταγές τους.
0: Επίσης, τις θέλω να τις μαγειρέψω. Πρέπει να
1: εννοείται,
0: πω,
1: με χαρά να στη φέρω όταν ανέβουμε αύριο.
0: Νομίζω ότι όταν συναντιόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, τα πράγματα παίρνουν πολύ συχνά το πραγματικό τους νόημα. Είμαστε άνθρωποι με τις ίδιες ανάγκες. Να φάμε, να αγαπήσουμε, να βρεθούμε, να πούμε τις ιστορίες μας. Άρα λοιπόν η σκέψη για το βιβλίο αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετική. Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά και που μαζί με τα παιδιά σας πάρτε το βιβλίο και μαγειρέψτε μία-μία τις συνταγές. Θα καταλάβουμε ότι πάρα πολλές φορές ένα μπαχαρικό που είναι το ίδιο που χρησιμοποιούμε εμείς και κάποιοι άλλοι λαοί κάπως ταξίδεψε και ήρθε σε μας και έγινε και δικό μας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Το κείμενο είναι της Κούλας Πανάγου, εικονογράφηση της Μαρίας Νίκλα.
1: Και εδώ πρέπει να πω, θα σε διακόψω,
0: ναι.
1: Γιατί είναι ένα βιβλίο γνώσεων που χρειάστηκε να μελετηθεί και να γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και από τη Μαρία την Νίκλα για να μπορέσουν να αποδοθούν όλα τα στοιχεία των πολιτισμών των ανθρώπων στους οποίους αναφέρονται. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές μέσα στα κεραμικά σκεύη, μέσα στα υφαντά, και αναφέρω αυτά τα δύο, την κεραμική και την υφαντική, γιατί είναι λαϊκός πολιτισμός και εμείς πολλά χρόνια τίναμε να τον υποτιμούμε για άλλους λόγους που είχαν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας. Και τώρα παρατηρούμε μια στροφή πάλι στο χειρανακτικό, σε αυτό που μπορώ εγώ μόνος μου να φτιάξω και κάπως με κάνει να νιώθω καλά. Οπότε η Μαρία χρειάστηκε να μελετήσει πολλά βίντεο στο YouTube, να κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα για να μπορέσει να αποδώσει στο
0: βαθμό. Και να αποτυπώσει εικονογραφικά όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και αξίζει.
1: Και αξίζει να πω, γιατί το βιβλίο παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο σε δύο διαφορετικά τμήματα. Μέσα στα σαλόνια θα είδες ότι υπάρχουν παράθυρα και από πίσω υπάρχουν δέντρα φυτά.
0: Είδα.
1: Τα οποία δεν αντιστοιχούν προφανώς στις γειτονιές που είναι αυτές του κέντρου. Ωστόσο οι φοιτήτριες εκεί παρατήρησαν το εξής, ότι κάθε γυναίκα έχει την ανάγκη, κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να φτιάξει μία μικρή όαση, ανοίγοντας ένα παράθυρο, να μπορεί να ταξιδέψει νοσταλγικά στον τόπο στον οποίο έχει μεγαλώσει, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις μυρωδιές της γης και της φύσης.
0: Έτσι,
1: οπότε
0: είναι
1: μέσα
0: και
1: στο μικρό κόσμο της κουζίνας, αυτό το παράθυρο παραπέμπει εκεί. Και επίσης τα δέντρα συμβολίζουν και κάτι άλλο, ότι όλοι μετακινούμαστε και κάποια στιγμή έχουμε ανάγκη να ριζώσουμε με στέρεες βάσεις.
0: Και οι άνθρωποι ακριβώς το ίδιο, μετανάστες και πρόσφυγες. Εγώ να πω ότι, επειδή είπες ότι ανεβαίνετε αύριο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αύριο είναι η πρώτη σας εκδήλωση στις 3 το μεσημέρι, συνομιλώντας με τους εικονογράφους για τα δικαιώματα των παιδιών, αίθουσα Λέξης Περίπτερο 12. Θα τα ξαναπούμε για το Δίκτυο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κούλα Πανάγου, που μιλήσαμε σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγες ώρες από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαιρετώ.
0: Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε για τον ήχο. Αναστασία.

0: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
1: 70 χρόνια λειτουργίας!
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μας καλεί στο Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο καφενείο «Η Πρίγκιπος» συνεχίζεται η παράσταση «Η Πις Μέτα» βασισμένη στους Ιππείς του Αριστοφάνη. Η παράσταση «Η Πις Μέτα» μετατρέπει την αριστοφανική κωμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον συνεχίζεται η προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας» εναντίον του Πούτιν. Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου της πόλης σε ένα κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Στη μικρή σκηνή έρχεται ο Βασίλης Λέκας μαζί με τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο σε ένα πρόγραμμα που αντλεί υλικό από τη δισκογραφική πορεία του ερμηνευτή και αφήνει χώρο στη ζωντανή συνομιλία των φωνών, των τραγουδιών και των κιθάρων. Συνεχίζεται στο Μέγαρο Μουσικής στο Olympic Sax Festival 2026 με το σύνολο σαξοφώνων Sax Nouveau και τη μουσική παράσταση Ανάσα Plus. Η βραδιά εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή του κουιντέτου χάλκινο πνευστών Έολος, προσφέροντας μια σπάνια συνύπαρξη ηχοχρωμάτων και μουσικών κόσμων. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το Μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ στην τροχιά σας από τον 1.58 η εκπομπή «Η Βόλτα». «Η Βόλτα» σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Η βόλτα στους δρόμους του βίου, της ποίησης και της μελοποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μέρος δεύτερο σήμερα, ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν από τους κορυφαίους ποιητές της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Κάναμε μια εκπομπή ανήμερα της επετείου της γέννησης αλλά και του θανάτου του, που είναι η ίδια ακριβώς ημερομηνία. Είναι 29η Απρίλη, το 1863 γεννήθηκε, το 1933 έφυγε από τη ζωή ο Μέγας Αλεξανδρινός. Αλλά όμως ο χρόνος ήταν λίγος, υπάρχουν ακόμα πολλές μελοποιήσεις για τις οποίες δεν είπαμε κουβέντα και βέβαια πώς να τελειώσει εύκολα λόγος και εκπομπές για αυτό το μεγάλο έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη, και θα πάμε σήμερα να ακούσουμε και άλλες από αυτές τις μελοποίησεις, ξεκινώντας βέβαια από έργα που ήδη έχουμε αγγίξει στην προηγούμενη εκπομπή, από τον Γέρο της Αλεξάνδρειας, ο Κώστας Τωμαίδης, στη μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου, στο «Επέστρεφε».

Επέστρεφε λοιπόν η μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου με αυτό το πάρα πολύ γνωστό μουσικό θέμα στο τέλος που αποτέλεσε και σήμα ραδιοφωνικών σταθμών κάποιες εποχές, αλλά και με το χαρακτηριστικό σφύριγμα επίσης του Κώστα Θωμαίδη. Το επέστρεφε ένα από τα πιο μελοποιημένα και αγαπημένα των συνθετών και των μουσικών μας ποίημα του Καβάφη. Και είναι βέβαια απορίας άξιο, τα λέγαμε και στην πρώτη μας εκπομπή του αφιερώματος αυτού, πως τόσοι πολλοί συνθέτες πραγματικά ασχολήθηκαν, ίσως ακριβώς αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα ή το μεγάλο ρίσκο, πως να προσεγγίσουν δηλαδή αυτήν την πρώτης όψεως δύσκολο μελοποίητη ποίηση, καθώς δεν έχει ομοιοκαταληξία, δεν έχει ένα ξεκάθαρο μετρικό κανόνα. Είναι βέβαια κατά κανόνα ο ιαμβικός στίχος, ο στίχος του Καβάφη, αλλά είναι και πέρα από το αν ομοιοκατάληκτος ποικίλει και σε αριθμό συλλαβών. Δηλαδή άλλες φορές μπορεί ένα στίχος να έχει 10 ας πούμε συλλαβές, να έχει 17, να έχει, μιλάμε για λέξεις στη σειρά τώρα επίσης πολλές, οπότε όλα αυτά δεν είναι εύκολο να μπουν σε μια ας πούμε μουσική εφταξία, για να το πω κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά έχουν μελοποιήσει Καβάφη από τους κλασικούς μας, δηλαδή ας πούμε από τον Δημήτρη Μητρόπουλο ξεκινώντας, ή από τον Μίκη Θεοδωράκη, ή από και άλλους συνθέτες της συμφωνικής μουσικής, μέχρι τους πιο πρόσφατους, θα μπορούσαμε να πούμε, και παιδιά του rock και του hip-hop. Φαίνεται όμως ότι βέβαια ο Καβάφης δεν εμπνέει μόνο τους συνθέτες, εμπνέει και τους γλύπτες, όπως φάνηκε τελευταία, από το παγκάκι με το γλυπτό του ποιητή σε φυσικές διαστάσεις που τοποθετήθηκε στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγήτου στην Αθήνα, δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στο Δήμο Αθηναίων, και έκτοτε τίνει να γίνει ένα από τα αγαπημένα τοπόσημα της περιοχής, να μην πω και του Δήμου της Αθήνας συνολικότερα, καθώς κόσμος και κοσμάκης προστρέχει να φωτογραφηθεί εκεί καθήμενος δίπλα στον σπουδαίο μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή. Ας επανέλθουμε όμως στις μελοποιήσεις. Τι θα ακούσουμε για την συνέχεια? Θα πάμε να σταθούμε σε μια εκ πρώτης όψεως έκπληξη μελοποίηση, αφού είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, που κάνει τα γκρίζα με την φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Και πάμε για τη συνέχεια στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, είναι 2021 και στην Γη της Ιωνίας που συνθέτει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, υπάρχει ο Οροφέρνης που είναι βέβαια ποίηση του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη.

ο Καβάφης μελοποιείται. Καθόλου εύκολο έως αδύνατο αν δεν είσαι Αιγυπτιώτης. Δύσκολο και αν είσαι, αλλά μελοποιείται. Με την έννοια ότι κάποια στιγμή μπορεί να τον αισθανθείς να σου μηδιάσει, κάπως σαρδόνια. Μόνο αν συμπαθήσει κάτι σε σένα ο πονηρός Αλεξανδρινός, θα καθαρίσει αργά τους φακούς του, σημάδι μυστικό πως διαλύζοντάς τα σχολαστικά, θα αφήσει να ανακλαστεί θολό το ειδωλό σου πάνω στα θρυλικά, στρογγυλά, μικρά γυαλιά του. Αυτό σημαίνει μελοποιώ τον Καβάφη, έγραφε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου όταν μας έδινε το άλμπουμ «Κάπαπι Καβάφης» που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός στα 2007. Ένα μεγάλο επίβολο έργο, τριπλό CD, πολυσέλιδο το booklet και με ερμηνευτές, Φωτεινή Δάρα, Ειρήνη Καραγιάννη, Τάσο Αποστόλου, Ανδρέας Μυρνάκη, αλλά και συμμετοχές του Αλκίνου Ιωαννίδη, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Αντώνη Λουδάρου, του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Και όλα αυτά παρουσιάστηκαν βέβαια με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Το έργο του Παπαδημητρίου παρουσιάστηκε σε μεγάλες αίθουσες. Πρωτοπαρουσιάστηκε στα επίσημα εγγένεια της εμβληματικής μεγάλης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2002. Παίχτηκε μετά και σε άλλους μεγάλους χώρους, στο Alstuely Hall του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, στην Salle de Conference de, στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, στο Μέγαρο Μουσικής στο Ηρώδιο, σε πολλές αίθουσες, και είναι πραγματικά ένα από τα έργα του Δημήτρη Παπαδημητρίου που έχουν αυτήν την εντυπωσιακή, δίχως άλλο, ενορχίστρωση και τις μεγάλες δυνατές μελωδικές γραμμές που βγαίνουν από πάρα πολλά όργανα μαζί, που καμιά φορά επισκιάζουν και τον καβαφικό λόγο, θα μπορούσαμε να πούμε, κερδίζει δηλαδή η μουσική περισσότερο τις εντυπώσεις. Αυτό που ακούμε είναι ένα οργανικό, το συγκεκριμένο έχει τον τίτλο μάλιστα «Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει». Είναι ο Νίκος Κακάρικος, τεχνική επιμέλεια, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και είναι η θάλασσα του πρωιού για την συνέχεια από την φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη.

Εγώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά

ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά τα είδα.

Και από την θάλασσα του πρωιού πάμε να ακούσουμε μια ακόμα μελοποίηση Καβάφη από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, να ακούσουμε το Μακριά από τη φωνή πάλι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Πάντα λοιπόν ακούγοντας μελοποιήσεις των ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη, του ΚΠ Καβάφη, όπως έχει συνηθίσει και όλοι μας βέβαια έχουμε συνηθίσει να γράφεται στα πολλά βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει και στα εκατομμύρια λέξεις που έχουν υποθεί για αυτά τα 154 συνολικά ποιήματα του Καβάφη, που όμως έχουν μεταφραστεί σε τόσες γλώσσες και έχουν προκαλέσει τόσους και τόσους συνθέτες και στο εξωτερικό, τα πρέπει να πω, να αναφέρω, αλλά και βέβαια στον τόπο μας πάρα πολλούς Έλληνες να μελοποιήσουν το έργο του. Ανάμεσα σε αυτούς και η Ελένα Πλάτωνος κάποια στιγμή μελοποιεί Καβάφη, και θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια τον Γιάννη Παλαμίδα να τραγουδά «Τα κεριά».

του μέλλοντος ημέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων, τα πιο κοντά

Αυτά ήταν λοιπόν τα κεριά στην μελοποίηση της Λάνας Πλάτωνος, γιατί υπάρχουν βεβαίως και πολλές ακόμη μελοποίησεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η πιο ηλεκτρονική αυτή που ακούσαμε από την Λένα Πλάτωνος. Και πάμε τώρα σε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στην Γερμανία από τον Αλέξανδρο Καρόζα. Εκεί κυκλοφόρησε στα 1990-91, μετά έρθει στην Ελλάδα, στο 91 έρθει στην Ελλάδα, αυτό το άλμπουμ ανεξάρτητης παραγωγής, το αφιέρωμα στον Καβάφη, με τον ίδιο τον Αλέξανδρο Καρόζα και την Αλεξάνδρα Γριζοπούλου να τραγουδούν τα κεριά που λέγαμε μόλις πριν. Το επέστρεφε την ειδονία, απολύπιν ο Θεός Αντώνιον. Αρκετά χρόνια αργότερα, σε αυτήν την έντεχνη προσέγγιση, προστίθεται μια πολύ μεγάλη ορχήστρα, η ορχήστρα της Βιέννης Kammer Orchester και η χοροδία Wiener Singakademie και ερμηνεύει, κορυφαίος ερμηνευτής στις μελοποιήσεις αυτές, ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτό κυκλοφορεί το έργο το 2013 με την ηχογράφηση αυτή που σας ανέφερα και με τη διεύθυνση της ορχήστρας από τον Γιώργο Κουντούρη. Ένα έργο που αποτυπώνεται μετά και σε ένα διπλό CD, πολύ καλέστο, πολύ καλοφτιαγμένο. Όλο το πληροφοριακό υλικό βέβαια είναι ξενόγλωσσο, είναι γραμμένο στα γερμανικά και στα αγγλικά, καθώς ο δίσκος εξ αρχής ήταν προορισμένος για να κυκλοφορήσει στο εξωτερικό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες των μελοποιήσεων των ποιημάτων του Καβαβή Καβάφη στη σημερινή εκπομπή μέρος δεύτερο, που έχει τον Νίκο Κακαρίκο στη τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής που έχουν πηγές και τις σημειώσεις του Γάμα Πι Σαβίδη, αλλά και ασφαλώς πληροφορίες από το Wikipedia, αλλά και από ένα πάρα πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο, το είχα πει και στο πρώτο μέρος που κάναμε αυτές τις εκπομπές, του Φόντα Τρούσα, από το Αλαμαντορυχείο του, που έχει, πώς το είπα, ναι, που έχει κυκλοφορήσει και στη Λάιφο πριν από 3 χρόνια, ναι, με αφορμή τα 90 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Στα 2023 είχε γίνει αυτό το αναλυτικό αφιέρωμα που είχε κάνει ο Τρούσας. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον Σταυριανό. Ο Σταυριανός, ο οποίος προσεγγίζει έτσι, αυτός ο πολύ σημαντικός συνθέτης μας, προσεγγίζει με έναν πολύ λιτό τρόπο, σπάνια μελοποιεί τους μεγάλους ποιητές, δεν το συνηθίζει, αλλά η πόλη όμως είναι φανερό ότι και τον ίδιον τον κέντρισε, και έτσι όχι μόνο το μελοποίησε αλλά και το ερμηνεύει και ο ίδιος.

καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τ' αλλού μη ελπίζεις.

Πριν κάνουμε μια επιστροφή στις πιο γνωστές μελοποιήσεις που έχουν κάνει συνθέτες μας, όπως ο Μικρούτσικος ή όπως ο Σπανός, ας πάμε να ακούσουμε και μια ακόμη ιδιαίτερη μελοποίηση από μια συνθέτρια του έντεχνου, ας πούμε, κόσμου του μουσικού, η Μάρθα Μεναχέμ, σε ένα άλμπουμ με τον τίτλο Homo Poeticus 8, είναι 14 για την ακρίβεια, έτσι. Χ, Ι, και Β. Ναι, από τις εκδόσεις Παρισιάνου, στα 2022 κυκλοφορεί αυτό. Αυτός ο δίσκος της, το Homo Poeticus, έχει 3 τραγούδια βασισμένα σε αντίστοιχα ποίηματα του Καβάφη. Εμείς θα ακούσουμε ένα που ξεχωρίζει και από την φοβερή ερμηνεία της Αγγελικής του Μπανάκη, τα παράθυρα.

ακούγοντας πάντα μελοποιήσεις του έργου του Κωνσταντίνου Πικαβάφη μέσα από τα 154 ποίηματα που, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής και όπως έχω επαναλάβει σε αυτά τα δύο αφιερώματα που κάνουμε, εκατομμύρια λέξεις έχουν γραφτεί, πόσες επίσης έχουν υποθεί από τα μίντια και από τα ραδιόφωνα για το έργο αυτού του ποιητή. Μέσα σε όλα αυτά βλέπω ότι πάλι δεν θα προλάβουμε να τα καλύψουμε όλα, ωστόσο θα σταθούμε σε ένα έτσι ιδιαίτερα αγαπητό συνθέτη. Ήταν το 2013 όταν ο Γιάννης Πανός τυπώνει και αυτός, ας πούμε, την καβαφική εργασία του που γράφει και ο Τρούσας στο δισκορυχείο του, με βασικό ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Ο τίτλος είναι σεμνότατος, «Πλησιάζοντας τον Καβάφη». Για να ακούσουμε από εκεί τις φωνές.

από το βιβλίο του Γάμα Πισαβίδη για τον Καβάφη, από άρθρο Τρούσα, από πληροφορίες από το Wikipedia. Θα κλείσουμε, έλεγα, να κάτι εκεί από Μικρούσκο, ξανά από Θάνο, να θυμηθούμε ή τη μονοτονία ή τις επιθυμίες από το γέρο της Αλεξάνδρειας. Ωστόσο, μάλλον επειδή έχουμε μεταδώσει από εκεί, θα σταθούμε σε μια άλλη δουλειά που έγινε το 2017 και με αυτήν θα σας αποχαιρετήσουμε. Παντελή στο χαρί στην ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κάλιας στη μουσική και στις ενορχιστρώσεις, μελοποιούν Καβάφη και ακούμε από εκεί το Όσο Μπορείς και με αυτό σας αποχαιρετάμε. Γεια σας. Spider Music.

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε

0: για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 3.

0: Εισαγωγικό με Μότσαρτ, με την φοβερή και τρομερή Κλάρα Χάσκιλ να ερμηνεύει ένα απόσπασμα, γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε ολόκληρο, από το 20ο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μότσαρτ. Ξεκίνημα, μια και που δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ημερομηνία σήμερα να αρχίσουμε με τον ανάλογο συνθέτη όπως το συνηθίζουμε κτλ. 11 λεπτά μετά τη μία, εδώ στον 958 και για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γογάδης, παρέα με τον Κώστα Μανουσάκη, ο οποίος θα ρυθμίσει τον ήχο. Μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, μια και που σήμερα εγκαινιάζεται η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, γενιά αναγνωστών δημιουργή βιβλίων. Εχθές είχαμε την συνέντευξη τύπου, κάποια πράγματα ακούσατε από αυτή τη συχνότητα. Θα πούμε πολλά περισσότερα και από την Παρασκευή βέβαια ο 958 θα μετακομίσει στους χώρους της έκθεσης, στο περίπτερο 15 αν δεν απατώμε, εκεί δίπλα στη σκάλα, όπως εδώ και πολλά χρόνια πηγαίνουμε και βγάζουμε τουλάχιστον 4 ώρες εκπομπών συζητώντας με συγγραφείς, με μεταφραστές, με εκδότες, με όλους τέλος πάντων τους εμπλεκόμενους σε αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία. Χθες είπαμε, επαναλαμβάνω, είχαμε τη συνέντευξη τύπου. Για να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα, μιας και που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Παναγιώτης Κάπος, ερευνητής, είναι ο αντιπρόεδρος της ΕΛΕΔΙΠ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάπο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γουγάδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Όπως μας είπε και ο πρόεδρος ο Νίκος ο Μπακουνάκης εχθές, έχουμε ένα σύγχρονο υβριδικό μοντέλο φέτος, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι πολιτιστική έκθεση, είναι εμπορική έκθεση και επαγγελματική έκθεση. Οπότε αυτό είναι ένα μείγμα το οποίο καλύπτει ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό και επαγγελματιών αλλά και ενδιαφερόντων του ευρύτερου κοινού φυσικά.
0: Είναι αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια και η Φραγκφούρτη, η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου στον πλανήτη, έτσι?
1: Ακριβώς, και η Φραγκφούρτη ήταν περισσότερο στο επαγγελματικό κομμάτι και ανοίγεται και ακόμα περισσότερο και στο εμπορικό. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το μοντέλο βιωσιμότητας των εκθέσεων, οι οποίες έχουν, όπως ξέρουμε, ένα μεγάλο αντίκτυπο και στις πόλεις και στις περιοχές που φιλοξενούνται, και τουριστικό ενδιαφέρον και κοινωνικό και πολιτιστικό. Οπότε όλα αυτά τα κάνει μια έκθεση βιβλίου σε ένα φυσικό χώρο που δίνει μια άλλη πνοή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ωραία. Κύριε Κάπο, πού διαφορεποιείται η 22η διοργάνωση από τις προηγούμενες που ξέραμε πολύ καλά, που βιώσαμε εδώ σε αυτή την πόλη?
1: Λοιπόν, μέλημά μας ως Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, που όπως ξέρετε ουσιαστικά κοντεύουμε τα 2 χρόνια ύπαρξης και είναι η δεύτερη έκθεση που διοργανώνουμε εμείς αποκλειστικά, προσπαθούμε κάθε φορά να βάζουμε ένα λιθαράκι βελτίωσης και ανάπτυξης. Αυτό μεταφράζεται στη φετινή έκθεση, στο ότι και χωροταξικά και αρχική μέσα ο σχεδιασμός θα δείτε μια ανανέωση των περιπτέρων, του χώρου, των αιθουσών, έτσι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θα δείτε εκδηλώσεις οι οποίες δεν φιλοξενούνται μόνο στο παιδικό βιβλίο, είναι ουσιαστικά εκδηλώσεις για την ανάγνωση και τη φιλαναγνωσία και την αγάπη για το βιβλίο και την ορατότητα του βιβλίου, που εντάσσονται σε όλο το σώμα της έκθεσης. Και με νέες θεματικές όπως το Books and Media, που θα μιλήσουμε για τα νέα μέσα και πώς σχετίζονται με το βιβλίο. Επίσης θα έχουμε κατά την είσοδο της έκθεσης για το κοινό δελτία δωρεάν εισόδου φυσικά. Οπότε θα μπαίνει δηλαδή το κοινό με ένα δελτίο εισόδου, γιατί αυτό χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη καταμέτρηση της προσέλευσης και της επισκεψιμότητας. Οπότε και αυτό είναι μια καινοτομία. Συν ότι επεκτείνεται η έκθεση και σε χώρους όπως το Μόμους, το οποίο φιλοξενεί πολλές εκθέσεις, και ακόμα πιο διευρυμένα και στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης.
0: Ή ακόμα και η κρατική, η οποία θα συμπράξει με την Ορχήστρα της Βουλγαρίας, που είναι και η τιμόμενη χώρα στην φετινή διοργάνωση.
1: Βεβαίως, τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία φέτος, και αυτό που λέτε, φυσικά θα έχουμε αυτή τη σύμπραξη στη λήξη ουσιαστικά της έκθεσης, στην Κυριακή, στη Ροτόντα, που θα έχουμε τη μουσική σύμπραξη Βουλγαρίας και Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, σε ένα μουσικό έτσι, γεγονός πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας ενδιαφέρει να, μέσα στην πόλη να διαχέεται η έκθεση. Όχι μόνο μέσα στους χώρους της έκθεσης, αλλά και στην πόλη. Και αυτό είναι ένα μέλημά μας ως Ελιβίπ και το προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε όλο και πιο διευρυμένο. Επίσης και η καμπάνια, θα ήθελα να σας πω, για να, η επικοινωνιακή είναι πιο διευρυμένη ακόμα από πέρσι. Πέρα ότι έχουμε στο αεροδρόμιο που το έχουμε καθιερώσει ένα stand που ενημερώνουμε τους επισκέπτες. Τα ταξί της πόλης θα έχουν ουσιαστικά στην οθόνη τους, θα παίζει η έκθεση, θα παίζουν μηνύματα για την έκθεση, ώστε να ενημερώνονται και οι επαγγελματίες οδηγοί, αλλά και φυσικά το κοινό το οποίο μεταφέρουν. Και αυτό όπως καταλαβαίνετε θέλουμε να συμβάλλει στην γνώση και στη γνωστοποίηση ότι είναι ένα τόσο σημαντικό γεγονός στην πόλη από την Πέμπτη ως και την Κυριακή 7 με 10 Μαΐου.
0: Κύριε Κάπο, νομίζω ότι για πρώτη φορά η πόλη εμπλέκεται τόσο πολύ με την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, χαίρομαι πάρα πολύ που το διακρίνετε. Είναι σκοπός μας αυτός. Από την πρώτη στιγμή που αναπτύξαμε εμείς το κομμάτι της οργάνωσης της έκθεσης Θεσσαλονίκης, αυτό διαπιστώσαμε ένα κενό γενικότερα ως προς την ενημέρωση, αλλά και ως προς τη συμμετοχή της πόλης. Εμείς θέλουμε αυτό να είναι, η έκθεση να είναι ένα γεγονός το οποίο κορυφώνεται στην έκθεση, αλλά έχουν προηγηθεί πάρα πολλές δράσεις. Για παράδειγμα, στη σχολεία. Έχουμε επικοινωνήσει πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με άλλες χρονιές με τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος και με όμορους δήμους, γιατί θέλουμε να εμπλέξουμε το κοινό, τα παιδιά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σύνθημα όπως μιλάμε φέτος, γενιά αναγνωστών δημιουργή βιβλίων, και αν δεν έχουμε μέσα τη γενιά αυτή που θέλουμε, τους νέους ανθρώπους. Και συμμετέχουν και με εκθέματα. Έχουν φτιάξει πράγματα που έχουν, όπως είναι η έκθεση Εξιλίμπρης που λέμε, η οποία τι είναι ουσιαστικά φτιάχνουν ένα μικρό εκδοτικό σήμα όπως υπήρχε παλιά στα βιβλία, και τα παιδιά το έχουν σχεδιάσει με βάση τον αγαπημένο τους ήρωα ή το αγαπημένο τους βιβλίο και θα το εκθέσουν στους χώρους της παιδικής και εφηβικής γωνιάς.
0: Και νομίζω ότι και χωροταξικά πλέον έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στην 22η διοργάνωση.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, η έκθεση έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από τους επαγγελματίες. Δηλαδή, οι χώροι πλέον είναι γεμάτοι. Έτσι, οπότε πρέπει να διευρύνουμε και τους χώρους, όπως σας είπα, με το Μόμος και με τη βιβλιοθήκη. Επίσης, το περίπτερο 12 έχει ανακαινιστεί, έχει ανασχεδιαστεί και είναι σε πάρα πολύ καλή. Και καστικά δηλαδή είναι πάρα πολύ σύγχρονο, οπότε θα φιλοξενήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί και πολιτιστικούς οργανισμούς. Έχουμε πάρα πολλούς πολιτιστικούς οργανισμούς, περισσότερους από ποτέ. Από τα γενικά αρχεία του κράτους, από την Εθνική Βιβλιοθήκη, φορείς μουσείων και πολιτισμού, που ουσιαστικά είναι όλοι πρεσβευτές και του γραπτού λόγου. Έτσι, γιατί ουσιαστικά είναι μια έκθεση κυρίως του κειμένου, του γραπτού λόγου και της εικονογράφησης.
0: Αλλά έχουμε και εικόνα, γιατί για πρώτη χρονιά εμπλέκεται και η ΕΡΤ. Και βεβαίως, θα δώσει παρόν εκεί μέσα.
1: Βεβαίως. Έχουμε ήδη την πρώτη μας σύμπραξη με την ΕΡΤ. Θα έχουμε ουσιαστικά πάρα πολλά ντοκιμαντέρ σε ειδική διαμορφωμένη αίθουσα στο περίπτερο 12 που θα παίζουν σε επανάληψη, συνεχόμενα δηλαδή για το κοινό. Θα παίζουν πάρα πολλές προβολές από ντοκιμαντέρ συγγραφέων και δημιουργών του βιβλίου από το πάρα πολύ πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Και αυτό είναι ένας προπομπός μιας ευρύτερης συνεργασίας με την ΕΡΤ.
0: Και νομίζω εκπομπές σπάνιες από το 1972 μέχρι και σήμερα, έτσι πολύ ακριβώς. Αρχιακό υλικό. Κύριε Κάπο, να μιλήσουμε για την φιλαναγνωσία, που εσείς μάλλον είστε ο πιο ειδικός.
1: Ναι. Λοιπόν, φιλαναγνωσία. Κοιτάξτε, είναι μια παρεξηγημένη λέξη. Δηλαδή, η φιλαναγνωσία προφανώς δεν μπορείς να την επιβάλλεις. Πρέπει να την καλλιεργήσεις. Ούτε με ένα σύνθημα απλά λύνονται τα πράγματα. Το θέμα που διαπιστώνουμε και διεθνώς και στην Ελλάδα είναι ότι οι νέες γενιές γενικότερα απομακρύνονται είτε από το έντυπο βιβλίο, απομακρύνονται από τη διαδικασία της ανάγνωσης. Διαβάζουν με άλλους τρόπους ή διαβάζουν με άλλους ρυθμούς. Οπότε αυτό το γεγονός εμείς πρέπει να το διαπιστώσουμε, να το συζητήσουμε και να βρούμε πρακτικές με τις οποίες θα κινήσουμε το ενδιαφέρον στα παιδιά να διαβάζουν και έντυπα βιβλία και λίγο μεγαλύτερης φόρμας. Δηλαδή, ξέρετε, όλα μικραίνουν στις φόρμες, γιατί τα παιδιά δεν έχουν την. Όχι μόνο τα παιδιά, και οι μεγαλύτεροι θα έλεγα, και εμείς, έτσι. Αυτό συμβαίνει στην ψηφιακή εποχή. Δεν έχουν πλέον την αφοσίωση και τη συγκέντρωση να διαβάσουν μεγαλύτερα κείμενα. Οπότε αυτό είναι ένα γεγονός. Επίσης, γι' αυτό το λόγο, στην έκθεση βιβλίου αυτή φετινή, έχουμε καλέσει πάρα πολλούς οργανισμούς και από την Ευρώπη, το EURID για παράδειγμα, το Bonnier Foundation, έχουμε καλέσει από την Ελλάδα την ΙΠΗ, τον κύκλο του παιδικού βιβλίου και το Διαβάζοντας Μεγαλώνω και άλλους πάρα πολλούς φορείς, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε με τους ειδικούς και να βρούμε πρακτικές. Όχι μόνο συζητήσεις, αλλά να βρούμε και πρακτικές. Και γι' αυτό το έτος που έχουμε γενιάσει είναι ένα έτος φιλαναγνωσίας. Κυρίως εμείς το λέμε αγάπη για το βιβλίο. Είναι αυτό που λέμε το Reading for Pleasure. το οποίο το να διαβάζεις για ευχαρίστηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μην διαβάζεις μόνο απλά για να διαβάζεις είτε καταναγκαστικά ή οτιδήποτε. Θέλουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι το βιβλίο είναι ένα τεχνούργημα το οποίο είναι το παλιότερο μέσο αλλά ακόμα και το πιο σύγχρονο.
0: Γενικά πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε σχέση με το βιβλίο, κύριε Κάπο? Δηλαδή άρχισε περισσότερο ο κόσμος να διαβάζει? Πώς είναι η εικόνα που έχετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχουμε κάποια ας πούμε ερευνητικά κενά, θα λέγαμε, τα οποία εμείς σε λίγο τα εντοπίζουμε και προσπαθούμε τώρα με συνεργασία με φορείς που θέλουμε να κάνουμε και ελληνικούς φορείς να βρούμε δεδομένα. Έτσι. Αν δεν έχεις αξιόπιστα δεδομένα, προφανώς δεν μπορείς να εκφράσεις πέρα από κάποιες πεπιθήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη γενιά ανθρώπων, νέων, που διαβάζουν έντυπο βιβλίο, βιβλία κυρίως, ξέρετε, του ενδιαφέροντός τους, τα ρομάν, τα φάνταζι, τα λεγόμενα ρομάνταζι, τα gothic, τα fiction, τα αστυνομικά, το οποίο αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό γεγονός, το ότι τα παιδιά έχουν την κουλτούρα της ανάγνωσης, να ξεφυλίζουν βιβλία δηλαδή και να διαβάζουν. Απ' την άλλη μεριά, δεν έχουμε δείκτες πωλήσεων. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δείκτες πωλήσεων των βιβλίων για να έχουμε ένα μέγεθος όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, το οποίο αυτό είναι κυρίως, ας πούμε, ένα γεγονός το οποίο οφείλεται γενικότερα σε, πώς να σας πω, κολυσιεργία σε εισαγωγικά, έτσι, του κλάδου του βιβλιοπωλείων, των εκδοτών που δεν μπορούν να βρουν ένα μοντέλο. Ας πούμε, όπως γίνεται στο εξωτερικό και πρόσφατα η Γαλλία με το Φιλεάς έχει εγκαινιάσει και αυτή να έχει πωλήσεις, να βλέπουμε τι πουλάνε τα βιβλία, δηλαδή στην αγορά, πώς κινούνται, ποιες κατηγορίες. Και έτσι μπορείς να καταστρώσεις και άλλες στρατηγικές. Οπότε, αν παρακάμψουμε λίγο αυτό το γεγονός, ότι έχουμε ένα ερευνητικό κενό, απ' την άλλη μεριά βλέπουμε την έκθεση και της Θεσσαλονίκης να σφίζει από ζωή. Έτσι, οπότε, θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι μαύρα ή άσπρα, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά ώστε να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα της ανάγνωσης και μέσα από βιβλιοθήκες φυσικά και μέσα από άλλες συμπράξεις. Έτσι. Οπότε, το ΕΛΒΙΠ αυτό προσπαθεί να κάνει, να κινητοποιήσει και να δημιουργήσει συνέργειες. Γι' αυτό κάνουμε το έτος φιλαναγνωσίας, το οποίο συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς του βιβλίου και της ανάγνωσης, με απαρχή την έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι και την επόμενη έκθεση, και το πιθανότερο να συνεχιστεί φυσικά και μετά. Δημιουργούμε δράσεις σε όλη την Ελλάδα σε σχέση με το βιβλίο και την ανάγνωση.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως για τους νέους και πώς διαβάζουν, ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την εικόνα που είχαμε στην περσινή διοργάνωση, όταν ήρθε ο Φίτζεκ εδώ να υπογράψει κάποια βιβλία του, που ήταν μια ουρά χιλιομέτρων, δηλαδή κάτι που δεν ξανάδαμε ποτέ.
1: Ακριβώς, βλέπετε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει το αναγνωστικό κοινό, απλά πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος συγγραφέας, το κατάλληλο βιβλίο, να τους κινητοποιήσει το ενδιαφέρον. Αυτό είναι που λέμε η ορατότητα του βιβλίου. Ξέρετε, υπάρχουν δεκάδες τίτλοι βιβλίων, οι οποίοι χάνονται μέσα στην καθημερινή παραγωγή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και οι νέοι άνθρωποι, αν εστιάσουν στους νέους τώρα, έτσι, αλλά και γενικότερα το κοινό, δεν μπορεί να τα εντοπίσει αυτά. Οπότε, σου λέει, δεν έχει κάποιο βιβλίο που με ενδιαφέρει στην πράξη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να κινητοποιήσουμε διαφορετικές ομάδες κοινού, να δουν ότι υπάρχουν βιβλία που τους αφορούν.
0: Και αυτό που είπατε, ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία σαφή εικόνα των πωλήσεων, είναι γιατί ξέρουμε μόνο το τι βιβλία δίνουν στα βιβλιοπωλεία οι εκδοτικοί και εκεί σταματάει?
1: Ναι, κοιτάξτε, ούτε αυτό ακριβώς το ξέρουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας συνεκτικός μηχανισμός συγκέντρωσης πληροφορίας. Αυτό είναι η ουσία, καταλάβατε. Είναι νησίδες της πληροφορίας. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεντρωτική πλατφόρμα. Αυτό, βέβαια, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο το συζητάνε οι εκδότες σε αρκετό καιρό με βιβλιοπόλες. Ελπίζουμε να κατανοήσουμε όλοι ότι χωρίς ερευνητικά ή χωρίς στατιστικά και δεδομένα αξιόπιστα, δεν μπορούμε να έχουμε και στρατηγικές σε βάθος βιβλίου και, ξέρετε, και ανάγνωσης γενικότερα. Οπότε αυτό το κρατάμε, είναι ένα γεγονός. Εμείς ως ΕΛΒΙ προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες έρευνες για την ανάγνωση και κάποια εγχειρήματα τα οποία θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια δεδομένα αξιόπιστα στο μέγεθος, ξέρετε, και σε αυτό που μπορεί να παράξει ένας οργανισμός, ένας φορέας βιβλίου.
0: Κύριε Κάπο, για ποιο είμαστε περισσότερο περήφανοι για την 22η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης?
1: Θα είμαστε περήφανοι όταν αυτή η περηφάνεια μας θα πηγάζει από το να έχουμε μεγάλη συμμετοχή του κοινού. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, έχουν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, είναι χαρούμενοι. Βλέπουμε ανθρώπους να έχουν στις εκδηλώσεις, να έχει αυτή τη ζωή. Εμείς εκεί είμαστε χαρούμενοι. Με την κοινωνικοποίηση που φέρνει το βιβλίο. Που μας λείπει αυτό στην καθημερινή μας αποξένωση. Γι' αυτό είναι η εκθέσεις. Είναι μια δικτύωση και είναι ουσιαστικά ένα connection, μια σύνδεση των ανθρώπων με το βιβλίο, με το λόγο, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Εγκαίνια σήμερα. Γιατί έτσι Για πρώτη φορά και αυτό συμβαίνει.
1: Ωραίο, είναι και αυτό ένα. Ναι, έχετε δίκιο, για πρώτη φορά συμβαίνει. Κοιτάξτε, τα εγγένεια συνήθως γίνονταν την ημέρα της λειτουργίας της έκθεσης. Αυτό δημιουργούσε κάποια θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις για κάποιες ώρες πριν και κάποιες ώρες μετά, ουσιαστικά όπως καταλαβαίνετε, χάναν όλο το ενδιαφέρον τους γιατί ήταν όλο στο κομμάτι των εγγενείων. Αυτό, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι έχουμε τεράστια ζήτηση εκδηλώσεων, είναι, ξέρετε, πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Επίσης, γενικότερα στις εκθέσεις βιβλίου, τα εγγένεια στις διεθνείς, γίνονται ουσιαστικά εκτός, ας πούμε, της λειτουργίας της έκθεσης. Θέλουμε να αναπροσαρμόσουμε κάποια μοντέλα και κυρίως αφορούν επαγγελματίες και θεσμικούς και πολιτιστικούς φορείς. Οπότε δεν θέλουμε να διαταράξουμε την καθημερινή ροή της κίνησης και των εκδηλώσεων. Αυτό ήταν ένα σημαντικό γεγονός που εντοπίσαμε. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, είναι δεκάδες εκδηλώσεις και οι χώροι, ξέρετε, δεν πρέπει να μένουν στατικοί, δηλαδή να κλείνουν οι εκδηλώσεις την ώρα των εγγενείων. Οπότε αυτό μας όθησε στο να μεταφέρουμε μία μέρα πριν τα εγγένεια και να έχουμε την έκθεση σε μια ροή από τις 10.30 το πρωί που θα ανοίγει τις πύλες της μέχρι τις 9 το βράδυ, εκτός από το Σάββατο που είναι μέχρι τις 10 το βράδυ, το κοινό να είναι αδιάσπαστο στο να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις και να αγοράζει φυσικά τα βιβλία, να μπορεί να περιδιαβαίνει στους δεκάδες εκδότες και να βλέπει τη νέα παραγωγή και τις παλαιότερες κυκλοφορίες των εκδοτών.
0: Ωραία. Στις 7 τα εγγένεια, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, στην ΔΕΘ βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Κάπο, να σας ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά που μας είπατε. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και ευχαριστούμε και ως Ίδρυμα και για αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές που κάνετε και μέσα στους χώρους έκθεσης.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ένα βαλσάκι του Νικόλα Πιοβάνη που δεν θα μας απομακρύνει από το βιβλίο. Είπαμε από σήμερα που εγκαινιάζεται η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και μέχρι την Κυριακή το βιβλίο θα είναι που θα μονοπολίσει αυτή την πόλη. Ανάμεσα σε αυτά που μας είπε ο κύριος Κάπος, κρατάω αυτό. Την μεταμόρφωση του περιπτέρου 12 σε δημιουργία χώρου για την προβολή αρχαιακών βιβλιοφιλικών εκπομπών της ΕΡΤ. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Θα υπάρχουν στούντιο για συνεντεύξεις, θα υπάρχουν 3 αίθουσες εκδηλώσεων, καθώς θα υπάρχει και μία αίθουσα lounge στο περίπτερο 14 για να ξεκουραστούν οι επισκέπτες ή οι επισκέπτριες. Ήταν μια πάγια έτσι, σχετική απέτηση του κοινού, γιατί μπαίνουμε εκεί μέσα και δεν ξέρουμε σε πόσες ώρες θα βγούμε. Πάρα πολύ εκδοτική οίκη, πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, οι βιβλιοπαρουσιάσεις. Εγκαίνια, επαναλαμβάνω, σήμερα στις 7 η ώρα, συνέθουσα Εμίλιος Αριάδης, τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία. Ο 958 από την Παρασκευή θα βρίσκεται στο περίπτερο 15, εκεί που μας συναντάτε κάθε χρόνο, δίπλα στις σκάλες, από τις 11 το πρωί, να σας πω και τους παραγωγούς δηλαδή που θα βρεθούν εκεί, να συζητήσουν με όλους τους εμπλεκόμενους το χώρο του βιβλίου. 11 με 12 την Παρασκευή η Αναστασία Γρηγοριάδου, 12 με 1 ο Γιάννης Σολακίδης, 1 με 2 θα ακούσετε την Εύη Καρκίτη, δεν θα την ακούσετε το πρωί, και αμέσως μετά για 1 ώρα την Ελένη Κουρτίδου, και το Σαββατοκύριακο 11 με 12 η Φωτεινή Μπαλογιάννη, 12 με 1 η Αναστασία Γρηγοριάδου, 1 με 2 ο Γιάννης Σολακίδης, 2 με 3 η Ελένη Κουρκίδου και 3 με 4 ο Γιώργος Καλιετζίδης. Λίγο πολύ όλοι θα περάσουμε από εκεί, γιατί είπαμε, υπάρχουν πολλοί συγγραφείς τους οποίους αγαπάμε. Για μένα είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Σαντρίνο Ντατσιέρη, που τον αγαπήσαμε μέσα από τα συνομικά του μυθιστορήματα. Αν μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και μαζί του, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αφήνουμε την Διεθνή Έκθεση, δεν αφήνουμε το βιβλίο, γιατί έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση, τα 24 γράμματα και οι πρίγκιπους μας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής νουβέλας «Ξύλινο παιχνίδι» της Καταρίνας Ντίνου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8, πρίγκιπος στην Αποστόλου Παύλου, στο νούμερο 22, απέναντι από το τουρκικό προξενείο, το ξέρετε πολύ καλά. Όπως ξέρετε και την Καταρίνα Ντίνου, σίγουρα την έχετε ακούσει πολλές φορές να συνομιλεί με τον Γιάννη Τσολακίδη. Η Καταρίνα Ντίνου, που είναι ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και συγγραφέας, που γεννήθηκε στη Σκόπελο, αλλά η Θεσσαλονίκη την ξέρει πολύ καλά, μια και που εδώ έκανε τη φαρμακευτική σχολή στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Έχει κυκλοφορήσει πολλές δουλειές. Τώρα όμως να πούμε δύο λόγια για το ξύλινο παιχνίδι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, οδηγώντας, που είναι και λίγο επικίνδυνο, έτσι να μας πει 2-3 πράγματα για αυτή την ποιητική νουβέλα. Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
1: Καλό μεσημεράκι, γεια σας, πως είστε, τι κάνετε?
0: Εδώ
1: είμαι στο 150.
0: Είσαι στο 150.
1: Με βρίσκεται στο δρόμο, χαίρομαι πάρα πολύ, έρχομαι στην πόλη, την ωραία πόλη, την πόλη σας, την πόλη μας, εκεί που, γιατί έχω ζήσει και αρκετά χρόνια στην πόλη Θεσσαλονίκη, έχω ανθρώπους αγαπημένους, φίλους, και σας περιμένω αύριο στην Πρίγκιπα. Ανεβαίνω και εγώ με την... με την ευκαιρία της έκθεσης, διότι στα 24 γράμματα θα φιλοξενείται και το δικό μου καινούργιο βιβλίο, αλλά και τα προηγούμενα.
0: Και τα προηγούμενα, γιατί όλα τα έχεις βγάλει στα 24 γράμματα, έτσι?
1: Ναι, ναι, όλα τα ξεκίνησα από το υδροπλάνο, από το μετρονόμο, και μετά οι επανεκδόσεις γίνανε στα 24 γράμματα στα 2 πρώτα μου βιβλία, ακολούθησαν άλλα 3 και γράφουμε, συνέχεια γράφουμε, ευτυχώς. Ακούω πολύ όμορφα πράγματα να γίνονται φέτος. Σας άκουγα δηλαδή τώρα στην έκθεση και χαίρομαι ειλικρινά, γιατί το βιβλίο αξίζει τα πάντα.
0: Σωστό. Καταρίνα, τι είναι αυτό που δεν μπορείς να πεις με το τραγούδι και το λες με το βιβλίο?
1: Είναι λίγο ανακατεμένα αυτά. Διότι
0: είναι και λίγο αφελής η ερώτηση, βέβαια. Εντάξει,
1: όχι, είναι απλώς όλα μαζί. Ακόμα και όταν γράφω, δεν γράφω με την αμεσότητα του λαϊκού, ας πούμε, τραγουδιού, αλλά ο λόγος μου έχει μια ποιητικότητα αλλά και όταν, και όταν τραγουδάω και όταν γράφω και στα ποίηματά μου υπάρχει ένα μέτρο και μία μουσικότητα επίσης. Οπότε ξέρετε, για μένα είναι ένας τρόπος αυτός να λέω τι συμβαίνει μέσα μου, είτε με τη μουσική είτε με την ποίηση, αλλά είναι όλο μαζί. Και κάποια φορά προτιμάει τη φόρμα του έμετρου τραγουδιού, του τραγουδιού δηλαδή, και κάποια φορά προτιμάει τη φόρμα του ποίηματος. Όπως έρχεται, δεν το δρομολογώ και δεν το πιέζω. Θα ήθελα να πω τώρα για το ξύλινο παιχνίδι μου, το καινούριο μου βιβλίο, που είναι μια νουβέλα γραμμένη πάλι σε ποιητικό λόγο, γι' αυτό και...
0: Γι' αυτό λέγουμε ποιητική νουβέλα,
1: νουβέλα. Ναι, είναι γραμμένη σε στίχους, αλλά είναι μια νουβέλα, μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Παρουσιάζεται στην Πρίγκιπο αύριο το βράδυ στις 8, διότι θα τραγουδήσουμε κιόλας μετά.
0: Αλίμονο.
1: Εννοείται. Λοιπόν, για το βιβλίο θα μιλήσουν, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, η Εύη Κουτρουμπάκη, που είναι συγγραφέας φιλόλογος, την ξέρετε πολύ καλά. Θα μιλήσει ο Βασίλης Παυλίδης, που είναι ποιητής και φίλος. Και ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου, δημοσιογράφος, που κάναμε παλαιότερα και εκπομπές μαζί. Ένας υπέροχος άνθρωπος και αυτός. Και επίσης ο Σάκης Κοντονικόλας θα είναι στο πιάνο μαζί μου. Εγώ θα έχω την κιθάρα μου όπως πάντα. Την χρησιμοποιώ, την έχω πάντα μαζί μου. Αλλά τώρα την έχω για λόγο, γιατί έρχομαι και από Βόλο, που είχα κάνει και μια μουσική παράσταση προχθές. Και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και είμαι χαρούμενη και συγκινημένη, γιατί το ξύλινο παιχνίδι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα συγγραφικά.
0: Είναι ποιητική σύνθεση αφηγηματικού χαρακτήρα, όπως μας είπες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γράφτηκε, ενώ είχα κάποιο άλλο βιβλίο έτοιμο να εκδοθεί, που θα εκδοθεί του χρόνου πια. Συνέβη κάτι πολύ συγκλονιστικό στη ζωή μου, μια πολύ μεγάλη απώλεια, και όλο αυτό με οδήγησε στο να γράψω το ξύλινο παιχνίδι. Και είπατε πριν κάτι για μεταμορφώσεις. Εκεί λοιπόν είναι ένα κρεσέντο μεταμορφώσεων. Εύχομαι να σας δω εκεί για να θα δείτε τι εννοώ.
0: Mm-hmm. Και όταν λέμε έχει αρχή, μέση και τέλος, μιλάμε για μια ιστορία.
1: Ιστορία, ναι.
0: Κεντρικός άξονας ποιος είναι?
1: Είναι το
0: αν μπορούμε να πούμε.
1: Ξέρετε τι γίνεται, επειδή είναι και ποιήση, όποια τώρα μετάφραση και να δώσω, είναι λίγο, το αφήνω λίγο σε εσάς όταν το ακούσετε και όταν το δείτε. Όμως είναι ένα ξύλινο παιχνίδι, δεν μπορώ να σας πω μόνο δύο λόγια, σε ένα παλαιοπολείο προς πώληση. Και αλλάζει κατόχους. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Και δεν χρειάζεται.
1: Περνάει από πολλά στάδια. Και μέσα στο βιβλιοπωλείο και στο μεγάλο κόσμο που βγαίνει μετά, αλλά είναι πώς βιώνει εκείνο τον κόσμο και το τι μεταμορφώσεις υφίσταται, και τελικά πώς σώζεται από το ίδιο του το υλικό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω παραπάνω πράγματα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Και σίγουρα αυτό δένεται με μουσική. Θα τραγουδήσουμε στο τέλος, θα κάνουμε ένα αρκετό μουσικό πρόγραμμα.
0: Επομένως,
1: με τον Σάκη Κοντονικόλα.
0: Επομένως, ραντεβού αύριο στις 8, Αποστόλου Παύλου 22, στην Πρίγκιπο, ακριβώς απέναντι από το τουρκικό προξενείο. Καταρίνα Τίνου, καλώς να ορίσεις αυτή την πόλη. Καλή πορεία στο ξύλινο παιχνίδι σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Καλό μεσημεράκι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Είμαστε εδώ στο 958 που αρχίσαμε να σας λέμε κάποια πράγματα για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που εγκαινιάζεται σήμερα και μέχρι την Κυριακή θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον της πόλης. Βέβαια, από μια διεθνή έκθεση ποτέ δεν λείπει και το Μόμους και με αυτό θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε παρουσιάσεις, έχουμε καινούργιους καταλόγους που περιμέναμε πώς και πώς, άσχετα αν η μία έκθεση έχει τελειώσει. Θοδωρής Μάρκογλου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, εδώ ενημερώνουμε τον κόσμο, να μας πεις και εσύ από πλευράς Ωραία. Του Μόμους τι έχουμε στην 22η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, την έκθεση του βιβλίου. Δύο καταλόγους στα σίγουρα, έτσι, πέρα από ό,τι παλιό είχαμε και δεν είχαμε.
1: Ναι, είμαστε στο περίπτερο 13, στο stand 151 μέχρι και την Κυριακή, με όχι μόνο καταλόγους, αλλά όλα μας τα οτιδήποτε μπορούμε, υπάρχει στο πολιτήριο, κάποια επιλεγμένα είδη δηλαδή, και οτιδήποτε άλλους καταλόγους έχουμε βγάλει στο παρελθόν και όχι μόνο. Mm-hmm. Και έχουμε και μία εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσω εγώ και ο Γιάννης Ομπόλης, το Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα, στο περίπτερο 15, στην αίθουσα Αλέξανδρος Χοντζιά. Θα κάνουμε μία παρουσίαση, δύο έτσι από τους πολλούς καταλόγους που έχουμε βγάλει το... τη χρονιά αυτή.
0: Τους πιο φρέσκους.
1: Ναι, ναι. Ο ένας είναι για τον Μαρσιάλ Ραΐς, που ήταν μια έκθεση που είχαμε τον Μάρτιο-Απρίλιο εδώ στο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραία έκθεση, και... αλήθεια.
1: Α, χαίρομαι πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη. Και η Νίκη Τεσανφάλ επίσης, άλλη Γαλλίδα, η οποία τρέχει ακόμα αυτή τη στιγμή στο Άλεξ Μιλωνά στην Αθήνα. Στο παράθυμο που έχουμε εκεί. Οι δύο καλλιτέχνες αυτοί είναι ξεχωριστοί έτσι, για μας, γιατί είναι εκπροσωπούντες στις μόνιμες συλλογές μας, στην συλλογή του Αλέξανδρου Ιόλα. Οπότε από εκεί βγήκε και η ιδέα και κάναμε αυτές τις εκθέσεις σαν τέλος πάντων και φοροτιμής, αλλά και κάπως αναδρομικές και των δύο καλλιτεχνών. Ιδιαίτερο κατάλογος της Νίκης Τεσανφάλ είναι και αρκετά, δηλαδή είναι φτιαγμένος έτσι ώστε θυμίζει και κάποια από τα δικά της βιβλία που έφτιαχνε η ίδια. Οπότε πιστεύω ότι θα έχει πολύ έτσι, ενδιαφέρον για, και να τους δουν τους καταλόγους και στην παρουσίαση να έρθουν οι επισκέπτες, οι θεατές και να μας ακούσουν.
0: Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό και νομίζω πλέον μόνο κάποια μουσεία το κάνουν. Βλέπουμε μία έκθεση και την ξεχνάμε. Αν δεν έχουμε το κατάλογο στα χέρια μας μετά από χρόνια, τι θυμόμαστε?
1: Φυσικά, ναι. Μα και αυτό
0: η λειτουργικότητα ενός καταλόγου.
1: Ναι, και ταυτόχρονα αν μπορεί και κάποιος από τους επιμελητές, ενώ από τα μουσεία γενικά και εμάς, να φτιάξει και ένα κατάλογο ο οποίος να μην είναι μόνο ενημερωτικός ή πώς να το πω, διδακτικός ή απλά για ενθύμιο, να είναι και αντικείμενο, δηλαδή να μπορεί να είναι και δώρο, αλλά και ταυτόχρονα να κάπως να έχει μια ιδιαίτερη έτσι, εκτύπωση, μια ιδιαίτερη συνθήκη, νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
0: Mm-hmm. Και τώρα στην περίπτωση της Αμφάλ, που κάποιοι ίσως να μην μπορέσουν να κατέβουν στην Αθήνα, να μην δουν αυτή την έκθεση στο Άλεξ Μιλωνάς, που αν δεν κάνω λάθος θα πάρει και παράταση.
1: Ναι, ναι, θα πάρει μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Α, ωραιότατα. Αν δεν μπορέσει κάποιος μέχρι το Σεπτέμβριο να έρθει στην Αθήνα, έχει ένα κατάλογο από εδώ και ξέρει τι ακριβώς γίνεται, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα προτιμήσω να κατέβω στην Αθήνα και για άλλους λόγους και για την έκθεση.
1: Φυσικά. Εννοείται.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για την Biennale η οποία έρχεται, ή είμαστε την κεντρική έκθεση, γιατί η Biennale έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένουμε πώς και πώς τα μεγάλα μπαμ.
1: Βέβαια, και εμείς. Και εμείς περιμένουμε. Σας περιμένουμε δηλαδή. 23 Μαΐου ξεκινάει. Mm-hmm. Και είναι και στον ίδιο χώρο με την έκθεση βιβλίου, ενώ στη ΔΕΘ, στο περίπτερα 2-3 και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Οπότε είναι συγκεντρωμένη πια η κεντρική έκθεση. Αυτά.
0: Ωραιότατα. Εν αναμονή των μεγάλων γεγονότων. Προς το παρόν το ΜΟΜΟΥΣ στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Θοδωρή Μάρκογλου, χίλια ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.

καλώντας γνωστούς και πολύ καταξιωμένους καλλιτέχνες και σχήματα από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, προσπαθεί να αναδείξει την εύπλαστη σύμπραξη του οργάνου με διάφορα άλλα όργανα και σε διαφορετικά στυλ, όπως μας είπε και η Ευτυχία Βενιωτά όταν ήταν εδώ μαζί με τον Γιώργο Λιγερίδη στο στούντιο του 958. Εγώ σήμερα τρέχω γιατί στις 8.30 έχουμε Σαξ Νουβό, δηλαδή έχουμε Γιώργο Λιγερίδη, Μάρθα Κοκόρα, σοπράνο σαξόφωνο, πρόδρομο Μιχαηλίδη, Χρύσα Ιακωβίδου, άλτο σαξόφωνο, Λευτέρη Ορδανίδη, Νάσια Γκαϊταζή, τενόρο σαξόφωνο, Ιάσονα Λιγερίδη, βαρύτονο σαξόφωνο, αλλά έχουμε και τη συμμετοχή του κουιντέτου Χάλκινων Πνευστών Έολος της Κρατικής Ορχήστρας, με άλλα λόγια ο Γιώργος Λασκαρίδης στην τρομπέτα, ο Δημήτρης Ογκόγκας στην τρομπέτα, ο Φιλίμωνας Στεφανίδης στο τρομπόνι, η Αντριάννα Σου στο κόρνο και ο Παύλος Γεωργιάδης τούμπα. Τέλος χρόνου, Θανάης Γογάδης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Χίλια ευχαριστώ στον Κώστα Μανουσάκη που ρύθμισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε πολύ λίγο συντροφιά σας. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας.

0: Επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
1: FM και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Τι έγινε, παιδιά, γιατί μας κόψατε έτσι απότομα? Κάτι συνέβη με το μουσικό θέμα που ακούγαμε, που διάλεξα να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Δεν πειράζει, αν χρειαστεί, που λέγει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, θα τραγουδήσουμε εμείς, αν μπλοκάρει δηλαδή η κονσόλα, όπως έγινε πριν από λίγο. Έχουμε τρόπους να το ξεπεράσουμε. Είναι η εκπομπή «Ένα σάμπλετ για το δρόμο». Είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Περάσαμε από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Σήμερα είναι μια υπέροχη πρωτοκαλοκαιρινή μέρα, θυμίζει έτσι αρχές Ιουνίου. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να βουτήξουμε τα ποδαράκια στη θάλασσα. Το μυαλό αρχίζει να ταξιδεύει, γι' αυτό διάλεξα να ξεκινήσουμε και με το travel, αν και κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Bruce Springsteen, γιατί διαβάζω τώρα ένα άρθρο της Ειρήνης Παρώνη, ένα κείμενο που δημοσιεύεται στην Παράλλαξη για την κόντρα του Bruce Springsteen με τον Trap και φόντο από πίσω την εργατική τάξη, μια κόντρα που γενικεύτηκε και μπήκαν στο παιχνίδι και η MAGA από την πλευρά της πολιτικής, αλλά και η κοινότητα των μουσικών από την πλευρά του Springsteen. Και βέβαια έχουμε αυτόν τον πρόεδρο που δεν διστάζει να απαντάει θυμωμένα, στα όρια, πραγματικά στα όρια κάθε φορά της ανοχής μας, να απαντάει σε όλους και στους μουσικούς και στους καλλιτέχνες και σε όποιον χρειαστεί, ευθέως και προσωπικά, στα μούτρα δηλαδή. Τα ζούμε όλα αυτά. Δεν έχω ετοιμάσει Springsteen, αλλά Springsteen ακούμε πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή. Τι έχω ετοιμάσει, Κωνσταντίνα, για ρίξτο να πάρουμε μπρος.

Να δώσω και τρόπους επικοινωνίας, να αρχίσουμε να τα λέμε μεταξύ μας. Το SMS θα χρειαστεί αργότερα και για προσκλήσεις. Είναι 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM3. Από εκεί μεσεντζεράκι. Λειτουργεί εξαιρετικά αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Και βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 2313338456. Να καλείτε όταν ακούμε τραγούδια παρέα για να μπορώ να απαντώ. Σήμερα το θέατρο είναι το θέμα μας. Παρόλο που εδώ στον 958 η σκέψη όλων είναι στραμμένη προς την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που ξεκινάει αύριο. Είναι ο μεγαλύτερος θεσμός για το βιβλίο στη χώρα. 22 διοργανώσεις. 22 χρόνια πέρασαν από την πρώτη διοργάνωση, το λέμε και δεν το πιστεύουμε. Είναι ένας θεσμός που αγαπάμε πολύ, που τον θέλουμε στην πόλη. Ο 958 θα είναι εκεί στο περίπτερο 15 από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Εμείς μέχρι και αύριο θα μιλούμε για θέατρο και σινεμά, αλλά την Παρασκευή ο Άμλετ θα είναι και αυτό στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, γιατί δεν έλειψε κανένα από τα 22 προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, σήμερα όμως μιλούμε για θέατρο. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα υποδεχθούμε στο στούντιο το Σωτήρη Ρουμελιώτη για να μιλήσουμε για ένα νέο κείμενο, να μιλήσουμε για μία μπαλάντα που θα παιχτεί στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο στο Θέατρο Τεχνών. Να μιλήσουμε για μία παράσταση που βασίζεται σε ένα κείμενο των αδελφών Κιντέρο και έχει για θέμα της τον έρωτα, και να μιλήσουμε για τις νέες ομάδες της πόλης που επιμένουν να μας δίνουν ωραίες προτάσεις και να υπάρχουν εδώ ανάμεσά μας κάνοντας θέατρο. Μια τέτοια ομάδα, όχι νέα ομάδα, μετράει 20 χρόνια η Ars Moriendi, αλλά οι ηθοποιοί που παίζουν στο Άγριο Αίμα είναι όλοι πολύ νέοι. Μια τέτοια ομάδα λοιπόν μας δίνει αυτόν τον καιρό το Άγριο Αίμα. Μια παράσταση που είδα προχθές. Δεν σας είπα τίποτα, γιατί χθες είχαμε εδώ καλεσμένο το Γιώργο Τούλα να μας μιλήσει για τα τελευταία 60 χρόνια. Και 60 χρόνια είναι πολλά. Είτε μιλούμε για τα δικά του, είτε μιλούμε για τις Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει χαμός με αυτό το πολυθεατρικό εγχείρημα που έχει ετοιμάσει, έχει εμπνευστεί και ετοιμάσει ο Γιώργος και ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Τώρα άνοιξε η πλατφόρμα για τα εισιτήρια της τέταρτης παράστασης που συνδέεται με τη δεκαετία του 90 στην πόλη. Θα παιχτεί στο Μήλο σε κείμενο της Σοφίας Νικολαίδου και σκηνοθεσία της Χριστίνας Χατζηβασιλείου με τον Γιάννη Αγγελάκα ως αυτόπτη μάρτυρα στη συγκεκριμένη αυτή παράσταση παύλα δεκαετία του 1990. Σε ένα τεταρτάκι εξαντλήθηκαν οι 500 προσκλήσεις. Όσοι προλάβαμε, προλάβαμε. Αύριο θα ανοίξει πλατφόρμα για την δεκαετία του 2000. Άκης Δήμου υπογράφει το κείμενο. Ο Γιώργος πιστεύει πολύ σε αυτό το κείμενο. Λέει πως είναι η συνέχεια της Ιωκάστης. Θυμάστε εκείνη την πολύ μεγάλη επιτυχία του Άκη Δήμου, το «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης». Οπότε να είστε έτοιμοι, όσοι δεν προλάβατε μέχρι στιγμής κάποιο εισιτήριο, να προλάβετε τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εισιτήρια για τις δύο τελευταίες παραστάσεις. Ένα τραγούδι και θα σας πω για το Άγριο Αίμα δύο λόγια.

Λοιπόν, ακούσαμε Gogol Bordello και ένα τραγούδι που είχε ζητήσει ο Θάνος Νίκας, ο σκηνοθέτης της παράστασης Άγριο Αίμα, γιατί ήταν πολύ κοντά στην ατμόσφαιρα του έργου αλλά και των προβών, καθώς δούλευε με την ομάδα του αυτό το έργο των Νουρκάν Ερπουλάτ και Τζένς Χίλτζε, η ομάδα του ηθοποιεί που υπήρξαν μαθητές του στην σχολή Βουτσινά, με συγχωρείτε. Εξαιρετική ομάδα, πρέπει να σας πω. Η Βίκη Θαλαμήτρα, η Ειρήνη Ηροδότου, ο Άγγελος Κουτσοκώστας, η Μάρο Μαυροπούλου, ο Θέμης Σουφτάς και ο Τάσος Ταλιανίδης. Στη δραματουργία και αυτή τη φορά η Πινελόπη Χατζηδημητρίου, που υπήρξε και συνιδρύτρια μαζί με τον Θάνο Νίκα τον Ars Moriendi πριν από 20 χρόνια. Από προχθές λοιπόν που είδα το έργο στο Ινστιτούτο Κιέτε, επιστρέφω πολύ συχνά σε αυτό το έργο και ιδίως στο φινάλε του, που το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι, και αυτό πάντα το να γυρνάς, να παίρνεις δουλειά για το σπίτι όταν βλέπεις μια παράσταση, να επιστρέφεις αυτήν και να δουλεύει μέσα σου για μέρες, είναι ένα κριτήριο για το ότι η παράσταση κάτι έκανε. Μία μετακίνηση προκάλεσε. Ήταν μια παράσταση τέλος πάντων που άξιζε να δει κανείς. Για μένα αυτό είναι ένα κριτήριο, να γυρνάω ξανά και ξανά και να σκέφτομαι το έργο. Αυτό συμβαίνει με το Άγριο Αίμα. Είναι ένα κείμενο το οποίο οι συγγραφείς του και οι δύο ζουν στο Βερολίνο. Ο ένας είναι Τούρκος δεύτερης γενιάς, ο άλλος Γερμανός. Έχει σημασία γιατί στην ιστορία μπαίνει το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Είναι ένα κείμενο το οποίο εμπνεύστηκαν οι συγγραφείς του από μια γαλλική ταινία για να γράψουν αυτό το θεατρικό. Το 2010 πρωτοπαρουσιάστηκε, τότε αναδείχθηκε ως το γερμανόφωνο έργο της χρονιάς από το περιοδικό Theater Heute, στη συνέχεια προκρίθηκε στο Berliner, με συγχωρείτε, Theater Treffen το 2011, που είναι ένα πολύ σημαντικό, θεωρείται το σημαντικότερο φεστιβάλ γερμανόφωνου θεάτρου. Εκείνη τη χρονιά χαρακτηρίστηκε και από το Der Spiegel ως η απόλυτη επιτυχία της χρονιάς. Είναι ένα έργο που μεταφράστηκε και παρουσιάστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές σκηνές. Στην Ελλάδα έχω την εντύπωση άλλη μία φορά, προσωπικά δεν το γνώριζα καθόλου. Είναι ένα θέμα που βάζει επιτακτικά το ζήτημα της συνύπαρξης και τον επαναπροσδιορισμό της σε μία Ευρώπη που ορίζεται από το χάσμα της ανισότητας. Η ομάδα Ars Moriendi έβαλε ως κεντρικό ερώτημα τι συμβαίνει όταν ο πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός, επιβάλλεται με την κάνη ενός όπλου. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια σχολική αίθουσα ενός υποβαθμισμένου σχολείου, όπου μια τάξη θυμωμένων εφήβων, όλοι πρόσφυγες και μετανάστες, και έρχονται αντιμέτωποι με την δασκάλα τους, τη Σόνια, εκφράζουν το θυμό τους σε ακραία παιχνίδια εξουσίας. Έχουμε επίδειξη ισχύως, έχουμε παραβατικότητα, έχουμε φιλετικό και σεξουαλικό ρατσισμό, έχουμε όλα όσα βλέπουμε στα κανάλια. Η δασκάλα σε απόγνωση κάποια στιγμή παίρνει το όπλο. Παίρνει το όπλο, κλείνει τις πόρτες, η τύχη είναι μονωμένη και υποχρεώνει με τη βία τις μαθήτριες και τους μαθητές της να κάνουν μία πρόβα με τους ληστές του Σίλερ, που επρόκειτο έτσι και αλλιώς να διδάξει. Τώρα το έργο του Σίλερ δεν διαλέγεται τυχαία από τους δύο Γερμανούς συγγραφείς. Είναι μια σημαία του γερμανικού ρομαντισμού. Αυτό το έργο είναι ένα μανιφέστο του γερμανικού αλλά και του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Αυτό το έργο διδάσκει με τη βία στους μαθητές της η δασκάλα. Έχουμε αλλαγή ρόλων διαρκώς. Η βία αλλάζει πρόσωπα και προσωπία. Οι θύτες αλλάζουν και γίνονται θύματα. Τα θύματα
ξαναγίνονται θύτες, μπαίνει το θέατρο μέσα στο θέατρο, μπαίνει παιδαγωγική και μπαίνουν τα παιχνίδια εξουσίας. Σκηνικά το έργο παρουσιάζεται, έχω την εντύπωση, με τη μορφή του θεάτρου στα μούτρα σας, σε μια αίθουσα γυμνή από κάθε σκηνικό, λειτουργεί εξαιρετικά ο χώρος της αίθουσας του Γκέτε ως σχολική αίθουσα για τις ανάγκες της παράστασης. Θα σας διαβάσω την κριτική του Σάβα Πατσαλίδη, με την οποία συμφωνώ. Μια κριτική που δημοσίευσε ο Σάβας με τον τίτλο «Η δυσκολία των ερωτήσεων σε μια εποχή νέων βεβαιοτήτων». Μια παράσταση γράφει που λειτουργεί ως ένα είδος αντιπαραδείγματος, ακουμπά σε καυτά και επίφοβα θέματα, αλλά ακολουθεί ένα κάπως πιο λοξό, όχι τόσο προβλέψιμο δρομολόγιο, ώστε να αποφύγει σε έναν βαθμό τουλάχιστον την εύλογη λογική της μετοπικής αντιπαράθεσης, εκείνης που οδηγεί σε απλοϊκά σχήματα μαύρο-άσπρο. Τολμά να βουτήξει στη βία, στην εξουσία, ακροβατώντας ένα τεντωμένο σκηνί ανάμεσα στην παιδαγωγική και την καταπίεση, εκεί όπου, για να θυμηθούμε και το Φουκώ, η εξουσία δεν επιβάλλεται μόνο από έξω, αλλά κυκλοφορεί, εγγράφεται, εσωτερικεύεται και τελικά αναπαράγεται από τα ίδια τα υποκείμενα που υποτίθεται ότι καταπιέζει. Το έβριμα του θεάτρου εν θεάτρου μέσω από μία πρόβα των ληστών του Σίλερ δεν λειτουργεί απρώς ως δραματουργικό εργαλείο, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης, το πρόσωπο από τη μία, το προσωπείο από την άλλη, ο άνθρωπος από τη μια και το στερεότυπο από την άλλη. Ήταν στιγμές, γράφει ο Σάβας Πατσαλίδης, που η δασκάλα έφερνε στο νου τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα του Ρομπέρτο Ατάιντε, αλλού τον Κάσπαρ του Πέτερ Χάτκε, ιδίως σε ό,τι αφορά τη γλώσσα ως πεδίο βίας. Τη γλώσσα όχι ως εργαλείο, αλλά ως μηχανισμό που σου μιλά πριν τη μιλήσεις. Θα συμφωνήσω με τον Σάβα Πατσαλίδη και για τα σχόλιά του για τη σκηνοθεσία. Ο Θάνος Νίκας στη σκηνοθεσία έστησε μια παράσταση σαν σκληρή παρτιτούρα, ένα καθαρό in your face theater, γυμνή σκηνή, χωρίς στηρίγματα, χωρίς αντικείμενα, χωρίς μουσική, χωρίς δίχτυα ασφαλείας, μόνο σώματα και λόγος. Εκεί φάνηκε το πραγματικό στοίχημα, οι ηθοποιοί να εκτελέσουν το νόημα, όχι απλώς να το αναπαραστήσουν. Τα νέα αυτά παιδιά πίστεψαν σε αυτό που κλήθηκαν να κάνουν και το υπερασπίστηκαν μέχρι τέλους, με σώμα και φωνή στα όρια, όπως οριακά είναι και τα ίδια τα ερωτήματα του έργου γύρω από το ρατσισμό, την υποκρισία και την ανισότητα. Μία από τις πολύ δυνατές παραστάσεις της χρονιάς, συγχαρητήρια σε όλους.

Και επειδή πραγματικά δεν μπορώ να ξεχάσω το φινάλε του έργου, θα σας διαβάσω και την τελευταία φράση του κειμένου του Σάβα, με την οποία επίσης συμφωνώ. «Ίσως τελικά αυτή να είναι», γράφει ο Σάβας, «ακόμα η δουλειά του θεάτρου, να επιμένει εκεί όπου η απάντηση γίνεται ύποπτη, να σου βάζει φωτιές και να μην σου λέει πώς να τις σβήσεις».

Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στον 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένας άμλετ για το δρόμο μέρος δεύτερο. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ρουμελιώτης τώρα στο άλλο μικρόφωνο, έτσι όπως σας υποσχέθηκα. Αυτό που δεν ήξερα όταν συμφωνήσαμε τη συνέντευξη με τον Σωτήρη είναι ότι έχει γενέθλια σήμερα. Οπότε δεν έχουμε ετοιμάσει, Σωτήρη, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ένα happy birthday, ένα τραγουδάκι, κάτι.
2: Είναι σαν να το είπαμε.
1: Πόσο να ρωτήσω ηλικία.
2: Πάντα τα μπερδεύω. Δηλαδή εκεί του.
1: Ξεχνάς την ηλικία σου.
2: Όχι, δεν έχω καταλάβει πότε λες ότι συμπλήρωσα, πότε κλείσα. Θα πω 34.
1: Εντάξει.
2: Νομίζω.
1: Το κρατάμε.
2: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Μπορείς να πεις και λιγότερα, δεν έχουμε
2: εγώ 33
1: θέμα.
2: Έλεγα, αλλά με διόρθωσε η μάνα μου τώρα και μου λέει 34 θα λες.
1: Η μαμά σου ξέρει καλύτερα.
2: Μάλλον.
1: Λοιπόν, ορίστε, είναι μια νέα γενιά ανθρώπων του θεάτρου, ανήκει σε μια νέα γενιά ανθρώπων του θεάτρου που έχουν πια περάσει τα 30.
2: Mm-hmm.
1: Και όταν πρωτοαρχίσαμε να συζητάμε και να βλέπουμε τα έργα που μας έδινες, νομίζω ήταν 10 χρόνια πριν.
2: Όχι καλέ, πολλά λες. Το... Πότε κάνει, το 21 πριν.
1: Το 21 μας συστήθηκε.
2: Ναι, η μητέρα του
1: σκύλου. Τόσο πρόσφατα.
2: Yes.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι. Είδες, εμείς οι παλιότεροι μπερδεύουμε.
2: Όχι, εντάξει, έχω κάνει συνεργασίες, έκανα και παλιότερα. Δηλαδή, έχω παίξει παραστάσεις, έχω κάνει φωτισμούς, αλλά σαν σκηνοθεσία από το 21. Ξεκίνησε με τη. Σκηνοθετούσα και παλιότερα, αλλά σχόλια. Από το 21 είναι η πρώτη επαγγελματική στο θέατρο ΤΑΦ με τη μητέρα του σκύλου.
1: Λοιπόν, παιδί του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
2: yes,
1: αλλά και του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, της Μεγάλης του Γένους Σχολή,
2: ναι, ναι, ναι,
1: που λέω εδώ, ναι, στην εκπομπή, και προσφάτως το είπε και ο Απόστολος Βέτας στη βραδιά για τα 40 χρόνια της πειραματικής σκηνής της τέχνης. Βεβαίως. Πολύ γρήγορα έφυγες και από Θεσσαλονίκη, συνεργάστηκες με το Εθνικό, με την πειραματική σκηνή εκεί. Μας έδωσες το Final Tholuthion.
2: The Final Tholuthion.
1: Καλά θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο θέατρο Πόρτα είχες μια συνεργασία.
2: Το ξαναπαρουσιάσαμε την επόμενη χρονιά την ίδια παράσταση στο θέατρο Πόρτα και μετά σε παραγωγή του θέατρου του Νέου Κόσμου και μετά στο θέατρο του Νέου Κόσμου κάναμε το Ιβάν εναντίον Ιβάν που είχαμε έρθει και πριν ένα μήνα εδώ.
1: Μάλιστα, και στο θέατρο ΤΑΦ έχουμε δει αρκετές παραστάσεις που τις υπογράφεις σκηνοθετικά, αλλά συχνά και δραματουργικά. Το Σένσο,
2: ναι, ναι,
1: θα με διορθώνεις, θυμάμαι τώρα εγώ. Το Μακαρίτη της Ματία Πασκάλ.
2: Σωστά.
1: Του Πυραντέλου, ο Ονειροφάγος. Πάμε προς τα πίσω τώρα, ο Ονειροφάγος ήταν το 23 και βασιζόταν σε ιστορίες του Λευκάδιου Χέρν και του Ριονοσούκε.
2: Yes.
1: Νωρίτερα είπε στην μητέρα του σκύλου με μια ομάδα από τους απόφοιτους του τμήματος θεάτρου, τη Μάλε Ντιλούνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα η ομάδα με την οποία θα μας παρουσιάσετε την αιώνια Βαλάντα.
2: Η ομάδα αυτή τώρα είναι μια, σαν να λέμε, μεταξέλιξη, ας πούμε. Είναι η Ανδρομάχη Μπάρτη που ήταν και στους Μάλε Ντιλούνα. Η ομάδα τώρα λέγεται Δίπους Άπτερους. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει η Ανδρομάχη Μπάρτη και ο Ιωάννης Καμπούρης, που είναι ηθοποιοί νέοι στην πόλη. Έχουν παίξει και αυτοί παίζουν δηλαδή από το 21 σταθερά. Τους έχουμε δει σε πολλές παραστάσεις. Είναι δύο παιδιά.
1: Και πώς το γράφετε, μισά λατινικά, μισά ελληνικά? Δηλαδή κάνετε τα πάντα να μας μπερδέψετε.
2: Αυτό τώρα τα έχουν κάνει εκεί η μαντάρα οι δυο τους.
1: Λοιπόν, είναι Δίπους,
2: ναι, ναι.
1: Δέλτα Ιώτα, ελληνικό,
2: ναι, ναι.
1: Π λατινικό,
2: ναι, ναι.
1: US. Έτσι το Δίπους, και το ίδιο συμβαίνει με το Άπτερους, που ξεκινάει με το Α το ελληνικό και τόνο και συνεχίζει λατινικά.
2: Ποιος ξέρει γιατί το κάνουν αυτό. Πάντως είναι κανόν τα παιδιά αυτή την ομάδα πέρσι.
1: Δεν τις ρώτησες ποτέ?
2: Δεν έχω ιδέα. Κάτι τώρα με τα logo και τα social και τα λοιπά. Πάντως, ναι. Δίπους Άπτερους είναι η ομάδα. Είναι ο ορισμός που έχει δώσει ένας από τους ορισμούς που έχει δώσει ο Πλάτωνας για τον άνθρωπο, που έχει πει ότι είναι ζώων Δίπους Άπτερους, δηλαδή δίποδο χωρίς φτερά. Το οποίο, εντάξει, αποκτά μια ποιητική διάσταση αν το σκεφτούμε στα πλαίσια του θεάτρου. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε φτερά, να το αποπεζοποιήσουμε, ας πούμε, το πράγμα. Οπότε ναι.
1: Υπάρχει ο αετός χωρίς φτερά, βέβαια.
2: Ακριβώς. Και τα παιδιά, όσοι ηθοποιοί στην πόλη, αυτό είναι το σημαντικό, κάνανε αυτή την ομάδα για να κάνουν τις δικές τους παραστάσεις και λίγο έτσι να δώσουν μια. Να έχουν έναν τρόπο σαν νέες φωνές να εκφραστούν. Είναι δύο ηθοποιοί που έχουν επιλέξει να μείνουν στην πόλη και εκτός από τις παραστάσεις που κάνουν με διάφορες άλλες ομάδες, κάνανε και τη δική τους.
1: Μιλάς για τον Ιωάννη Καμπούρη.
2: Και την Ανδρομάχη Μπάρντ που έχουν τους Δίπους Άπτερους. Πέρυσι είχαμε κάνει πάλι στο φεστιβάλ ανοιχτής σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Ρόζα, του Μωρίς Πόνς. Και φέτος ερχόμαστε με την Αιώνια Μπαλάντα.
1: Η οποία βασίζεται σε ένα λογοτεχνικό κείμενο. Πες μας για την Αιώνια Μπαλάντα.
2: Είναι ένα μονόπρακτο, είναι θεατρικό κείμενο. Είναι των αδερφών Κιντέρο. Αυτοί είναι δύο Ισπανοί συγγραφείς, δύο αδέρφια, οι οποίοι έζησαν στα τέλη του 19ου αρχές 20ου αιώνα. Και έχουν γράψει πάρα πολλά έργα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν παιχτεί πολύ στην Ελλάδα. Είναι λίγο ένα, γράφανε, πώς να το πω, λίγο πιο εμπορικό θέατρο. Και αυτό το μονόπρακτο είναι από τα αρκετά γνωστά τους, τουλάχιστον στο εξωτερικό. Λέγεται «Ένα ηλιόλουστο πρωινό», είναι η σωστή μετάφραση, ας πούμε, και έχει και έναν υπότιτλο «Η κωμωδία της Μαδρίτης». Διαδραματίζεται λοιπόν το μονόπρακτο αυτό σε ένα πάρκο στη Μαδρίτη, όπου συναντιούνται δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και αναγκάζονται να καθίσουν στο ίδιο παγκάκι.
1: Ένας άντρας και μια γυναίκα.
2: Ναι. Και αναγκάζονται να καθίσουν στο ίδιο παγκάκι, διότι δεν υπάρχει άλλο ελεύθερο. Και ενώ στην αρχή έχουν αυτό, έχουν τις γεροπαραξενιές που λέμε και δεν συμπαθιούνται κτλ., συζητώντας, ανακαλύπτουν ότι στο παρελθόν, όταν ήταν πολύ πολύ νέοι, έχουν υπάρξει ερωτευμένοι. Και δεν θυμάται κανείς από τους δύο, δεν θυμάται, ενώ δεν μπορούν να εντοπίσουν για ποιον λόγο κάπως τελείωσε άδοξα η σχέση τους και γιατί κανείς από τους δύο μετά δεν επεδίωξε να ξανασυναντηθούν. Και ενώ συναντιούνται και αναγνωρίζουν ένας την ταυτότητα της άλλης, πάλι δεν παίρνουν την απόφαση να αποκαλύψουν την πραγματική τους ταυτότητα, αρχίζουν να σκέφτονται και να λένε τώρα είμαι γερασμένος, καλύτερα να με θυμάται νέο, καλύτερα να με θυμάται όπως ήμουν νέα και όμορφη. Και αυτό είναι που συζητάει η παράσταση, αυτό το, πώς να το πάνε, ανθρώπινο.
1: Ενίσταμε στο σενάριο.
2: Γιατί?
1: Δεν ξεχνάει κανείς τους νεανικούς του έρωτες.
2: Συμφωνώ.
1: Και μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να ξεχνάει ένα νεανικό έρωτα.
2: Όχι, και αυτό είναι το φοβερό, ότι στην πραγματικότητα δεν ξεχνάνε, αλλά επιλέγουν, ενώ το έχουν καταλάβει, να μην πάλι πάρουν την απόφαση να το επιδιώξουν ακόμα και τώρα. Εντάξει, στο τέλος δεν θα κάνω spoil τι συμβαίνει, αλλά αυτό συζητάει η παράσταση ουσιαστικά, την ατολμία στον έρωτα.
1: Γιατί αλλάξατε τον τίτλο?
2: Γιατί κάναμε μία διασκευή. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Επί της ουσίας είναι το μονόπρακτο. Απλά έχουμε προσθέσει κάποια πραγματάκια. Όχι ακριβώς, δεν το φέρνουμε στο σήμερα τόσο, όσο στο να το κάνουμε να συνομιλήσει λίγο περισσότερο με το παρόν. Οπότε είναι λίγο έτσι μία διασκευή και επιλέξαμε έναν πιο ποιητικό τίτλο, ας πούμε.
1: Ναι. Λέω μήπως βάζετε κάπως τις μπαλάντες στην ιστορία σας.
2: Ναι, τη βάζουμε. Είναι, το κάνουμε για να τη συνδέσουμε έτσι αυτή την ιστορία και να δείξουμε ακόμη περισσότερο τη διαχρονικότητα του θέματος. Υπάρχει αυτή η έννοια της αιώνιας μπαλάντας, που είναι όλα αυτά τα τραγούδια που τα τραγουδάμε μέσα μας, όλα αυτά τα τραγούδια που αφιερώνουμε σε ανθρώπους και ξέρεις, περνάνε τα χρόνια και είτε τα ξεχνάμε, είτε μετά τα ξαναπιάνουμε και κάτι μας θυμίζουν. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ωραία ιδέα η μπαλάντα για να ενώσει όλη αυτή την.
1: Αν μας βοηθήσει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, θα ακούσουμε μία από τις μπαλάντες που έχει γράψει ο Γιώργος Χρυσικός, ειδικά για την παράσταση.

0: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙ, γιορτάζουμε τα γενέθλια του Σωτήρη Ρουμελιώτη, μιλώντας για ηλιόλουστα πρωινά, μιλώντας για αιώνιες μπαλάντες, μιλώντας για καινούργιες παραστάσεις, συγκεκριμένα για την παράσταση που θα δούμε στο Θέατρο Τεχνών στις 9 και στις 10 Μαΐου στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής της τέχνης, μία παράσταση της ομάδας Δίπους Άπτερους που σκηνοθετεί ο Σωτήρης. Βλέπω, Σωτήρη, ότι υπογράφεις και τη διασκευή του κειμένου. Μας είπες ήδη πώς πειράξατε το κείμενο, αλλά και τα φώτα. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εσύ σχεδόν ταυτόχρονα και σχεδόν με την ίδια αφοσίωση δουλεύεις στο θέατρο ως φωτιστής, είτε σε συνεργασίες με την Ελευθερία Ντεκό είτε μόνος σου, αλλά και ως σκηνοθέτης και διασκευαστής. Γίνεται,
1: Γίνεται, όλα γίνονται. Ναι, οι φωτισμοί είναι ένας μεγάλος έρωτας, είναι η αλήθεια. Τους γνώρισα μέσα από την Ελευθερία Ντεκό, η οποία, εντάξει, τη γνωρίζουμε.
0: Την είχαμε δασκάλα μας στο τμήμα θεάτρου όλοι.
1: Είναι μια γυναίκα σπουδαία, με απίστευτη έμπνευση γενικά για τη ζωή και όχι μόνο για την τέχνη. Έχει πει μια φράση που εμένα με ακολουθεί πολύ, που είχε πει για την αισθητική, ότι η αισθητική δεν έχει να κάνει μόνο με τη δημιουργία, ας πούμε, μιας ωραίας εικαστικής εικόνας ή με το τι θα επιλέξεις να παρουσιάσεις πάνω στη σκηνή, αλλά είναι η γενικότερη στάση απέναντι στη ζωή, από το πώς θα απαντήσεις σε ένα κακεντρεχές, ας πούμε, σχόλιο, από το πώς θα μιλήσεις στους υπόλοιπους ανθρώπους. Και αυτό με συντροφεύει, διότι είναι, νομίζω, πολύ, πολύ όμορφο να σκέφτεται την αισθητική γενικά σαν μια στάση ζωής.
0: Μου έχει τύχει σε μάθημά της να έρθει, χωρίς να το γνωρίζουμε από πριν, ο Γραμματικάκης, ο αστροφυσικός, που είχε γράψει την αυτοβιογραφία του Φωτός, και να μας κάνει ένα μαγικό μάθημα μαζί με την Ελευθερία, του τύπου: εσείς τώρα είστε 18-20 χρονών, μπορείτε να καβαλήσετε την Ηλιαχτίδα, να πάτε μέχρι την Ανδρομέδα, να κοιτάξετε τη γη και μετά να επιστρέψετε. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει κάτι τέτοιο στα μαθήματα της Ντεκό, που έχει να κάνει με την ελευθερία της φαντασίας, την έμπνευση.
1: Ναι, είναι μεγάλη χαρά, και τώρα ξανασυναντηθήκαμε, δηλαδή από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Δουλεύω, δηλαδή, έτσι ως βοηθός σε διάφορα project που κάνει, έτσι πιο μεγάλα, για να βλέπουμε και εμείς να μαθαίνουμε οι νεότεροι. Πήγαμε μαζί στην Επίδαυρο, πήγαμε στο Ηρώδιο. Τώρα που το συζητάμε, την επόμενη εβδομάδα θα κατέβω, έχουμε ένα μουσικό αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, είχε έρθει και εδώ στο Μέγαρο, τώρα θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Οπότε, ναι, συνεργάζομαι με την Ελευθερία, αλλά ανεξάρτητα κάνω και παραστάσεις σαν σχεδιαστής φωτισμών με διάφορους καλλιτέχνες και ομάδες, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Τώρα έρχονται, πολύ πρόσφατα θα γίνει στο Θέατρο ΤΑΦ το «Δύο γυναίκες χορεύουν» σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή, που ξεκινάει στις 15 Μαΐου. Και επίσης έρχονται στις, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 18-19 παίζουν η Ντουλτσινέα Κομπανία, μια ομάδα που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και τώρα έχει κατέβει στην Αθήνα, αλλά παίζει και στις δύο πόλεις.
0: Ποια είναι τα μέλη της ομάδας, θυμίσαι
1: μας.
0: Είναι
1: η Άννα Μαρία Ιακώβου, ο Αλέξανδρος Καλτζίδης και ο Κώστας Χατζή, δεν το θυμάμαι, ντροπή μου. Ο Κωστάκης ο αγαπημένος, που δραστηριοποιούνται και στις δύο πόλεις, και έρχονται με τον Θάνατο ενός ηθοποιού, που είναι βασισμένο σε τρία διηγήματα του Άντων Τσέχοφ. Είναι μια πολύ ωραία, επίσης, όχι σύγχρονη ακριβώς, μια ανανεωτική ματιά που κάπως τα συζητάει σε σχέση με τους καλλιτέχνες και τους ηθοποιούς και στην εποχή μας.
0: Η δική σου η βάση πού είναι αυτό το, αυτή τη στιγμή?
1: Τώρα, αυτή είναι η μόνιμη ερώτηση που δεν έχει απάντηση. Εγώ νοικιάζω σπίτι στην Αθήνα, αλλά, ας πούμε, πάλι φέτος είμαι πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Να, τώρα έχουμε, ας πούμε, την αιώνια μπαλάντα, μετά με την αντίρρηση, που είναι επίσης μια πολύ ενεργή ομάδα θεάτρου στην πόλη, θα κάνουμε το καλοκαίρι, θα ανεβάσουμε μια διασκευή στο Μαύρο Πρόβατο του Ίταλο Καλβίνο, που είναι ένα πολύ μικρό διήγημα, θα το κάνουμε θεατρικό έργο και θα το παρουσιάσουμε στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός στο Βόλο και του χρόνου θα παιχτεί και εδώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι, δεν ξέρω αν είναι η σημερινή κατάσταση που πρέπει να κάνουμε πολλά για να επιβιώνουμε οι καλλιτέχνες, αλλά είναι και ωραίο νομίζω. Εμένα δηλαδή πολύ μου αρέσει που είμαι ανάμεσα σε δύο πόλεις.
0: Που δεν έχεις μία σταθερή βάση, ναι. Αυτό που σε ρωτάω, αλλά ταξιδεύεις και αλλάζεις πόλεις. Ναι. Ιδανικά θα μπορούσες να αλλάζεις και χώρες.
1: Ιδανικά σίγουρα, δηλαδή για το μέλλον το θέλω πολύ. Μακάρι.
0: Έχεις σκοπό να το δρομολογήσεις?
1: Συζητάω διάφορα.
0: Βλέπω όλο και περισσότερο νέες ομάδες να την ψάχνουν με τα φεστιβάλ, τα ευρωπαϊκά ιδίως, αλλά όχι μόνο, και να ταξιδεύουν τις παραστάσεις τους. Κάτι που έλειπε στο ελληνικό θέατρο, να ταξιδεύει έξω και να συστήνεται.
1: Είναι κάτι πολύ δύσκολο δυστυχώς, που είμαστε πολύ πίσω. Δεν έχουμε εξωστρέφεια σαν χώρα, δηλαδή δεν εξάγουμε πολιτισμό, ενώ δεν είναι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά όλοι το λένε και όσοι έρχονται. Έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο θέατρο στην Ελλάδα. Κάποτε λέγανε, οι πολλοί καλλιτέχνες λένε το αντίθετο, αλλά δεν είναι έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, έχουμε πολύ καλούς πλέον συντελεστές, δηλαδή έχουμε φωτιστές πάρα πολύ καλούς, οι οποίοι δουλεύουν και στο εξωτερικό, δηλαδή είναι περίεργο να βλέπεις ανθρώπους που έχουν σαν βάση τους την Ελλάδα να δουλεύουν στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα να μην χαίρουν της αναγνώρισης που θα έπρεπε, ας πούμε.
0: Πού το αποδίδεις αυτό, Σωτήρη? Στις πάρα πολλές ομάδες, και το θετικό και το αρνητικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει λίγο, υπάρχει ένα γόσιμο, ας το πούμε. Είναι και πολλές οι παραγωγές, είναι πολλές οι ομάδες, αλλά...
0: Μιλούμε για την Αθήνα πάντα, έτσι.
1: Ναι, και για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πλέον το φαινόμενο είναι και εδώ.
0: Όχι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, αλλά η Αθήνα είναι μια θεατρική πρωτεύουσα που έχει πάρα πολύ θέατρο. Με τα θετικά και τα αρνητικά του, ίσως γι' αυτό οι άνθρωποι είναι τόσο εκπαιδευμένοι που δουλεύουν και εκτός χώρας.
1: Ναι. Απ' την άλλη νομίζω ότι είναι εντάξει πάντα αυτό που λέμε, ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, είναι, δεν χρειάζεται να με ψημιρούμε γι' αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα και αυτή, έτσι. Δηλαδή δεν δίνονται το ίδιο ευκαιρίες στους καλλιτέχνες, τους ντόπιους, ας πούμε. Δηλαδή και εγώ, να πω ότι τώρα στο πλαίσιο της δικής μας χώρας βέβαια, πολύ πιο εύκολα μου δόθηκε, ας πούμε, η ευκαιρία και μου άνοιξε η πόρτα στο Εθνικό Θέατρο χωρίς να με ξέρουν, παρά στη Θεσσαλονίκη που είμαι 5 χρόνια και ακόμα δηλαδή παλεύω σαν να είναι πρώτη φορά. Είναι λίγο...
0: Παλεύεις για να βρεις αίθουσα, παλεύεις...
1: Ναι, για να βρούμε χώρους, για να βρούμε χώρους προβών, για να βρούμε κάποια μικρή χρηματοδότηση ή κάποια στήριξη για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε μια παράσταση. Ναι, δηλαδή ας πούμε με τις επιχορηγήσεις. Όλες οι επιχορηγήσεις κατά βάση πηγαίνουν στην πρωτεύουσα. Δηλαδή η περιφέρεια δεν στηρίζεται το ίδιο. Και δεν μπορείς, δηλαδή υπάρχει αυτή η άποψη που λένε ότι και γιατί για την τέχνη πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση. Πρέπει γιατί είναι πολύ παραγωγική. Δεν είναι μια δουλειά που είναι όπως οποιαδήποτε άλλη. Δεν είναι μια επιχείρηση η οποία δεν πήγε καλά να πάθεις. Είναι μια δουλειά που πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα, να συνεργαστούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ηθοποιοί, εννοεί πάνω στη σκηνή και πίσω. Τεχνική, ο χώρος, ο εξοπλισμός.
0: Είναι κατεξοχήν ομαδική τέχνη. Είναι η κατεξοχήν ομαδική τέχνη το θέατρο. Ναι, βέβαια δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να συγκριθεί με την Αθήνα. Στην Αθήνα υπάρχει το Εθνικό, υπάρχει πειραματική του Εθνικού, εκεί και συνεργάστηκες. Υπάρχουν και άλλοι οργανωμένοι θίαση. Στην Θεσσαλονίκη...
1: Δεν θα το πω, δεν θα το περάσω τόσο απλά. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη έχει ευθύνη. Υπάρχει και εδώ ένα κρατικό θέατρο. Δεν έχω δει να καλεί κάποιον
0: νέο. Είναι αυτό που λέμε, είναι... ένας μεγάλος παράγοντας παίζει μόνος του. Ένας μεγάλος γίγαντας.
1: Θα μπορούσε να μην
0: του.
1: Είναι μόνος του. Έχουν αφήσει και το φεστιβάλ των Δημητρίων, ενώ συμβαίνει. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι κάπως έχουμε ένα θέμα με τη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι βεβαίως το θέατρο ΤΑΦ, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα.
1: Ναι, πολύ μικρότερο.
0: Που
1: το θέατρο ΤΑΦ εννοείται. Εγώ το ξεχωρίζω και το βάζω και το θέατρο Αμαλία και το θέατρο Τεχνών δίνουν χώρο στους νέους καλλιτέχνες. Απλά πλέον, ας πούμε, εκεί ας πούμε, μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό που λέμε, για το γκώσιμο, διότι δεν ξέρω αν η Θεσσαλονίκη αντέχει τελικά τόσα θέατρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Για μένα αντέχει. Απλά θεωρώ ότι και το κοινό λίγο δεν έχει εκπαιδευτεί ακόμα ή δεν έχει εντάξει η Θεσσαλονίκη το θέατρο στην
0: έχω την εντύπωση ότι οι περισσότερες παραστάσεις παίχτηκαν σε γεμάτες αίθουσες.
1: Φέτος.
0: Ναι.
1: Για ποιες μιλάμε?
0: Για τη Θεσσαλονίκη, όχι για την Αθήνα. Στην Αθήνα είχαν πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω, κοίταξε, εγώ από τις ομάδες τις ντόπιες φέτος δεν ακούω τα καλύτερα. Υπάρχουν, κυρίως δηλαδή γεμάτες είναι οι παραστάσεις που έρχονται για λίγες που είναι περιοδίες, είτε από την Αθήνα είτε από κάπου αλλού. Δεν ξέρω, φέτος δεν έχω ακούσει εγώ, δηλαδή δεν είναι ικανοποιημένες οι ντόπιες ομάδες και είναι λογικό. Κάπως μοιράζεται ο κόσμος, αισθάνομαι.
0: Καταλαβαίνω τι λες, ότι κλέβουν την παράσταση η Αθηναϊκή Θίαση με επώνυμους από την τηλεόραση πρωταγωνιστές και ότι τα τοπικά σχήματα δυσκολεύτηκαν λίγο παραπάνω.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, ενώ όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Το θέατρο έχει επιβιώσει περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη.
0: Έτσι,
1: οπότε...
0: Να το πάμε λίγο θετικά, ναι, να ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια που έχεις διαλέξει για μας. Ποιο να ακούσουμε? Να ακούσουμε το Sitting
1: on a Dream.
0: On a Dream.
1: Έτσι, γιατί ονειρευόμαστε.

0: Είναι σπουδαίος. Εντάξει, έχει τραγουδήσει κυρίως hard rock και metal, αλλά έχει κάνει και αυτό. Αυτό είναι από έναν πάρα πολύ. Αυτό είναι από έναν υπέροχο δίσκο. Είναι του Roger Glover. Είναι ο μπασίστας των Deep Purple και έχει βγάλει αυτόν το δίσκο σαν Roger Glover and Guests και λέγεται Butterfly Ball. Και ουσιαστικά είναι ένα musical το οποίο είναι λίγο και για παιδιά το project, αλλά έχει καταπληκτική μουσική και έχει φοβερούς
1: μουσικούς. Και ποιο είναι το δικό μας όνειρο? Καθόμαστε εμείς πάνω σε ένα όνειρο?
0: Εννοείται, μόνο
1: ποιο
0: έτσι.
1: Είναι αυτό?
0: Αυτό είναι το να παραμένουμε μέσα στη δημιουργία, μέσα στην έμπνευση, ότι όσο ζούμε να δημιουργούμε και να ανταλλάσσουμε ενέργειες μέσα από ο καθένας από τον τρόπο του, μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από τις παραστάσεις μας, μέσα από ό,τι κάνουμε. Αλλά και όπως είπαμε πριν, η αισθητική είναι κάτι που διαπερνά όλες τις πτυχές της ζωής μας, οπότε μακάρι να τη φροντίζουμε κάθε μέρα.
1: Να σου το ευχηθούμε, Σωτήρου Μελιώτη, γιατί έχεις γενέθλια σήμερα και δεν το γνωρίζαμε. Να είσαι, να ζεις ωραία και να ονειρεύεσαι πάντα. Αιώνια Μπαλάντα είναι ο τίτλος του έργου που ήταν αφορμή για, και αιτία για τη συνάντησή μας εδώ στον Αναία 58 σήμερα. Ένα έργο από την ομάδα Δίπους Άπτερους, Σάββατο και Κυριακή.
0: Σάββατο και Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Πολύ γρήγορα περνάω τους συντελεστές, παίζουν η Ανδρομάχη Μπάρδη, ο Ιωάννης Καμπούρης, ο Πάνος Κεφαλούρος. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία την κάνω εγώ.
1: Και τα φώτα.
0: Ναι, σωστά. Τη σκηνογραφία όλη η ομάδα, κοστούμια είναι η Νίκη Αγγελίδου, μουσική ο Γιώργος Χρυσικός και δεν ξέχασα κανέναν. Λίγη και καλή.
1: Προσκλήσεις δεν προλάβαμε να δώσουμε σήμερα. Προσκλήσεις θα δώσουμε αύριο και για αυτή την παράσταση και για τη Γέρμα που έρχεται στο Κρατικό Θέατρο τις επόμενες ημέρες. Τέλος χρόνου για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ένας Άμλετ για το δρόμο. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης που φρόντισε τον ήχο. Ο Σωτήρης Ζουρμελιώτης στο ένα μικρόφωνο. Η Ελένη Κουρτίδου στο άλλο. Η Πία Μπακογιώργου παίρνει σκυτάλι. Ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Ένας Άμλετ για το δρόμο. Φιλιά.

0: The Comic Con 10. Το κορυφαίο Comic Convention επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Hell Expo. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μας καλεί στο Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο καφενείο «Η Πρίγκιπος» συνεχίζεται η παράσταση «Η Πις Μέτα» βασισμένη στους «Η Πις» του Αριστοφάνη. Η παράσταση «Η Πις Μέτα» μετατρέπει την αριστοφανική κομμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια.

ίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον συνεχίζεται η προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας» εναντίον του Πούτιν. Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου της πόλης σε ένα κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Στη μικρή σκηνή έρχεται ο Βασίλης Λέκας μαζί με τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο σε ένα πρόγραμμα που αντλεί υλικό από τη δισκογραφική πορεία του ερμηνευτή και αφήνει χώρο στη ζωντανή συνομιλία των φωνών, των τραγουδιών και των κιθάρων. Συνεχίζεται στο Μέγαρο Μουσικής στο Olympic Sax Festival 2026 με το σύνολο σαξοφώνων Sax Nouveau και τη μουσική παράσταση Anasa Plus. Η βραδιά εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή του κουιντέ του Χάλκινο Πνευστών Έολος, προσφέροντας μια σπάνια συνύπαρξη ηχοχρωμάτων και μουσικών κόσμων. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το Μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και υποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Τόνι Μιτσέλ είναι Αμερικανός βιβλιοπραφωνίστας της jazz, εκπαιδευτικός, γεννήθηκε στο Σινσινάτι, έχει συνεργαστεί με τους David Friedman, Joe Manganiello, Peter Bernstein και πολλούς άλλους μουσικούς. Να πούμε ότι παίζει και κιθάρα, τρομπέτα και drums και πιάνο, άρα είναι πολύ οργανίστας. Πρόσφατη δουλειά του είναι η συνεργασία με τους New Gypsies και τον κιθαρίστα Vic Juris. Να πούμε όμως, για να είμαστε πιο ακριβής, να πούμε πως η κυκλοφορία είναι πρόσφατη, στις αρχές της χρονιάς. Οι ηχογραφίσεις είναι παλαιότερες, καθώς ο Τζούρις έφυγε από τη ζωή το 2019 και το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε 2 χρόνια πριν από το θάνατό του. Απλά ο δίσκος κυκλοφόρησε τώρα. Το άλμπουμ αυτό καταλαμβάνει το πνεύμα του Django Renard με το κουαρτέτο να φαντάζεται εκ νέου κλασικές συνθέσεις του ρεπερτορίου του Renard και τον Quintet du Hood Club de France ή συνθέσεις όπως το Belleville Rendezvous του Benoît Charest από το τρίο της Belleville, ο οποίος Benoît Charest εμπνέεται στην αφεντική του εκδοχή από τον Django Renard και την Gypsy Swing και Jazz Manouche. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τη σύνθεση Où es-tu mon amour, Tony Michelli, New Gypsies and Vic Juris στην κιθάρα, μια σύνθεση του André Le Marchand. Καλή σας ακρόαση!

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ3. Υπενθυμίζουμε με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη και το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Γκιτάρι Μπάρο, το τρίο που μας έρχεται από τη Σενεγάλη, όπου είναι η βάση του, αλλά αποτελείται από μουσικούς με καταγωγή από τη Γουινέα και το Μάλι. Λασάνα Διαμπατέ στον Παλαφόν, Γκαοσού Κουγιατέ και Κερφάλα Διαμπατέ στις κιθάρες. Το σχήμα αυτό αντλεί την έμπνευσή του από την κοινή τους κληρονομιά, τον Γκριό, καθώς και την Μαντέ παράδοση, είναι εθνοτική ομάδα της Δυτικής Αφρικής. Συνδυάζουν τζαζ ιδιώματα, κογκολέζικη ρούμπα, κουβανέζικους ήχους και παραδοσιακές μουσικές από την Γουινέα. Ακούσαμε τη σύνθεση, την ομώνυμη σύνθεση, το κιτάρι μπάρο δηλαδή, και συνεχίζουμε το Μαμέλ.

Συνεχίζουμε μία ακόμη νέα κυκλοφορία των μουσικών του κόσμου από τους Mono Swazi και τη δουλειά του Μόγιο. Να πούμε πως ο τίτλος μάλλον του γκρουπ είναι τα αρχικά των χωρών καταγωγής των μελών Μοζαμβίκη, Νορβηγία, Σουηδία και Ζιμπάμπουε. Το πολυπολιτισμικό αυτό σχήμα συνδυάζει μουσική της Ζιμπάμπουε, σκανδιναβική τζαζ, στοιχεία από τη Μοζαμβίκη και ήχους επίσης της Αφρικανικής Ηπείρου. Θα ακούσουμε την πρώτη σύνθεση «Mambo Kadzi».

Ήμουν ο Σουέζ είναι επίσης συνδυασμός ελληνικής λέξης μόνο και Σουέζι που στην αφρικανική διάλεκτο, σε μία αφρικανική διάλεκτο σημαίνει κόσμος. Το Μόγιο είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες της world μουσικής. Κυκλοφορεί 5 χρόνια μετά το Σάνουμ και συναντάμε συνθέτησεις τραγουδισμένες διαλέκτους Σόνα, Ρόγκα, στα πορτογαλικά και αγγλικά. Το Fallen Fruits θα κλείσει το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες.

Τελευταίο μέρος όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Αυτός που μόλις ακούσαμε είναι ο Μπάμπο Μορένο ή αλλιώς Φάβιο Ντε Ολιβέιρα, ένας σεβαστός ντράμερ και κρουστός, γιος του διάσημου κρουστού Μπόσκο Ντε Ολιβέιρα. Είναι περήφανος φορέας βραζιλιάνικης μουσικής στο Λονδίνο, στο οποίο διαμένει εδώ και πολλά χρόνια. Να πούμε πως έχει συνεργαστεί με τους Terry Callier, Alpha Mist και Άρτο Μορέιρα μεταξύ άλλων. Έχει φτιάξει τον δικό του μοναδικό ήχο. Ακούσαμε από το μόνιμο άλμπουμ το Bisou Breguisa για να σας αποχαιρετήσουμε με το Μπαλέιας. Αφού σας πούμε πως μεταξύ άλλων συμμετέχουν η μουσική Dennis Rollins και η κολεκτίβα Bacque Loire που θα κλείσει την εκπομπή με το Μπαλέιας. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τριανταφύλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Εννέα 58 FM και στο διαδίκτυο.

0: www.erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

με αυτήν εδώ ακριβώς τη διάθεση ξεκινά σήμερα η εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι το τέλος του κόσμου στον 958 της R3, λίγο μετά τις 4, η Μιβάσο Βλαχοπούλου είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι εδώ για να ρυθμίσει τον ήχο μέχρι και τις 5. Μείνετε στο ραδιόφωνο σας, συντονιστείτε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, rteco.gr, αν είστε εκτός Θεσσαλονίκης ή αν δεν έχετε ένα συμβατικό ραδιόφωνο κάπου κοντά σας.

Αυτός είναι ο Lou Reed, I Love You Suzanne, 1984 από το album New Sensations. Εισέβαλε στην εκπομπή για να ανεβάσει λίγο την ένταση και τη διάθεση σε μια περίεργη μέρα που είναι η σημερινή. Να πω ότι αύριο έχω καλεσμένο ένα νέο άνθρωπο που θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για, με την ευκαιρία της Διεθνούς Εκθέσεις Βιβλίου εδώ Θεσσαλονίκης, για να παρουσιάσει το εικονογραφημένο βιβλίο του Πολυκατοικίες, το Μη Δέλτα, έτσι υπογράφει. Το βιβλίο είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι Πολυκατοικίες του Λεξ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Με συγχωρείτε, μεθαύριο είναι αυτό στις 8. Αύριο έχω τους Λοστρέ, υπέροχη ελληνική μπάντα. Οι περισσότεροι τους γνωρίζετε, δεν είναι νέοι μουσικοί. Έχουν γράψει τη δική τους μικρή σημαντική ιστορία. Και από εβδομάδα στις 15 του μήνα θα έχω επίσης την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στην εκπομπή να έχω τον Ρένο Χαραλαμπίδη για να μιλήσουμε για τη μεγάλη μας αγάπη το ραδιόφωνο, αλλά κυρίως για τα νέα του κινηματογραφικά πλάνα, σχέδια, όλα αυτά, τέλος πάντων, τα ωραία που έρχονται μέσα στο καλοκαίρι και έχουν τη δική του υπογραφή. Όπως καταλαβαίνετε, ο ενθουσιασμός είναι περίσσιος. Οπότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε την pop να σκέφτεται. Ο David Byrne δεν είναι απλά η φωνή πίσω από τους Talking Heads. Είναι ο τύπος που πήρε το funk, το punk, την art αισθητική και την έκανε κάτι εντελώς καινούριο πριν καν υπάρξει λέξη για αυτό. Από το Psycho Killer μέχρι το Once in a Lifetime δεν έγραφε απλά τραγούδια. Έφτιαχνε κόσμους που χορεύεις μέσα τους χωρίς να καταλαβαίνεις γιατί. Και τώρα στα 70 και συνεχίζει αλλιώς. Με shows που μοιάζουν περισσότερο με performance art παρά με συναυλία, με σώματα σε κίνηση, χωρίς όρια στη σκηνή και χωρίς μπάντα πίσω, frontman μπροστά, που είναι το κλασικό. Έρχεται τον Ιούνιο λοιπόν στην Ελλάδα, στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Φέρνει το Who is the Sky Tour, με αυτό ένα set που ενώνει ουσιαστικά Talking Heads Classics με όλο το καινούργιο υλικό, όπως και το κομμάτι που ακούσαμε, και μια μπάντα που λειτουργεί σαν ζωντανός οργανισμός πάνω στη σκηνή.

αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη υποδέχεται την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου από αύριο 5η 7 μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης DEFHEL EXPO. Ο 958 είναι στο περίπτερο 15, έχει εκεί στήσει το δικό του ραδιοφωνικό σταθμό με παραγωγούς εδώ από τον 958 να μεταδίδουν όλο το κλίμα της έκθεσης, συνεντεύξεις με συγγραφείς, εκδοτικούς οίκους και όχι μόνο. Έβλεπα βεβαίως ότι και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι εκεί, στο περίπτερο 12, νομίζω στο Stand 21 επίσης. Και μιας και αναφέρθηκα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, υπάρχει και μια special προβολή στη Δευτέρα στις 11 Μαΐου, το Αλυσμόνητο του Σκιές και Σιωπή του Ρόμπερτ Μάλιγκαν, σε μια ειδική προβολή Σινεμά και Δίκαιο. Το φιλμ αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα αντιρατσιστικά αριστουργήματα στην ιστορία του αμερικανικού σινεμά. Είναι βασισμένο στο ομότιτλο θρηλυκό βιβλίο της Χάρπερ Λι με τον Γκρέγκορι Πεκ να παραδίδει μια ερμηνεία ζωής, και εδώ να πω ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ομάδα Δίκαιο και Τέχνη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός είναι ο Χατζάζ. Είναι από την Σαουδική Αραβία, High No More, από τα καινούρια αγαπημένα εδώ της εκπομπής. Είναι λίγο παλιά σχολής, 60s, 70s κάπου εκεί. Το δικό του στυλ είναι έτσι vintage, κάνει ηχογραφή σε αναλογικό στούντιο, γι' αυτό και βγάζει αυτόν τον πιο ζεστό ήχο, και αν ακούσετε τραγούδια του, όλα τα lyrics είναι πιο έτσι emotional, γράφει για σχέσεις, μοναξιά, ταυτότητα και όλα αυτά, τέλος πάντων, που πραγματικά πιάνουν πάρα πολύ στη μουσική βιομηχανία και όχι μόνο.

Maximum.

the ground we cling on to. I told you I was okay.

Ωραίνο Flowers, σοφίες από μια αγαπημένη μπάντα, τους Black Pumas. Με τους επόμενους όμως σας αποχαιρετώ σήμερα, με τους Fontaine DC, αυτή την αγαπημένη μπάντα από το Δουβλίνο που σχηματίστηκε το 2017. Διάβαζα χθες ότι γνωρίστηκαν, λέει, σε μια σχολή μουσικής και αυτό που τους έδεσε ήταν η αγάπη τους για την ποίηση, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ στους στίχους των κομματιών τους. Είναι κάτι που δεν περιμένεις να ακούσεις σαν πληροφορία για μια μπάντα σαν τους Fontaine DC, αλλά νομίζω ότι είναι και το καλό τους χαρτί αυτό. Post-punk indie rock ήχος, σκοτεινός, ομός, ωραίος, ποίηση, punk ενέργεια και πολύ συχνά μελωδίες, ωραίες μελωδίες που ακούς μέσα στα κομμάτια τους. Πολλοί τους συγκρίνουν με τους Joy Division, τους Strokes και όχι μόνο. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κατηγορία από μόνοι τους. Κάπου εδώ όμως και με αυτούς σας αποχαιρετώ σήμερα. Βάσο Βλαχοπούλη στον 958 της R3. Ήταν η εκπομπή Μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μας καλεί στο Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο καφενείο «Η Πρίγκιπος» συνεχίζεται η παράσταση «Η Πις Μέτα» βασισμένη στους Ιππείς του Αριστοφάνη. Η παράσταση «Η Πις Μέτα» μετατρέπει την αριστοφανική κωμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον συνεχίζεται η προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας» εναντίον του Πούτιν. Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου της πόλης σε ένα κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Στη μικρή σκηνή έρχεται ο Βασίλης Λέκας μαζί με τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο σε ένα πρόγραμμα που αντλεί υλικό από τη δισκογραφική πορεία του ερμηνευτή και αφήνει χώρο στη ζωντανή συνομιλία των φωνών, των τραγουδιών και των κιθάρων. Συνεχίζεται στο Μέγαρο Μουσικής, στο Olympic Sax Festival 2026, με το σύνολο σαξοφών.

Sax Nouveau και τη μουσική παράσταση Ανάσα Plus. Η βραδιά εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή του κουιντέτου χάλκινων πνευστών Έολος, προσφέροντας μια σπάνια συνύπαρξη ηχοχρωμάτων και μουσικών κόσμων. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το Μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, ως γνωστόν, η Τετάρτη του Μαΐου, η τέταρτη μέρα του Μαΐου, δηλαδή, είναι η Παγκόσμια ημέρα Star Wars, μέσω έτσι ενός λογοπαιγνίου που γίνεται από την πιο γνωστή φράση που υπάρχει στο σύμπαν των ταινιών και πλέον τηλεοπτικών σειρών και βιβλίων και κόμιξ και audiobooks και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ένα τεράστιο franchise που έχει γίνει ο πόλεμος των άστρων τις τελευταίες δεκαετίες, λίγο περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Και με το πέρας της φετινής Τετάρτης του Μαΐου, σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να επιστρέφουμε αυτές τις μέρες στις μουσικές αυτών των ταινιών, ιδιαίτερα μετά και από την τεράστια αγάπη που τρέφω εγώ προσωπικά προς το πρόσωπο, αλλά και το έργο του τεράστιου John Williams. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και σήμερα θέλω έτσι με δύο πολύ απλά λόγια να εξηγήσουμε, μάλλον να αγγίξουμε το από πού άντλησε τις επιρροές του John Williams για να γράψει τις τόσο εμβληματικές μουσικές για τον πόλεμο των άστρων, ξεκινώντας βέβαια από το βασικό θέμα των ταινιών και το βασικό θέμα του Star Wars, βέβαια έτσι σαν εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, και συνεχίζοντας από εδώ και πέρα να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτού που σας είπα λίγο προηγουμένως για τη συνέχεια, το Imperial March ή αλλιώς το θέμα του Darth Vader.

εμβληματικές μουσικές, εμβληματικά θέματα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα όλων των εποχών, τα θέματα του John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Και σκεφτείτε ότι εξ αρχής ο John Williams δεν προσελήφθη σαν συνθέτης από τον George Lucas, αλλά σε έναν συμβουλευτικό ρόλο, καθώς ο George Lucas ήθελε να χρησιμοποιήσει προϋπάρχουσα κλασική μουσική για τις ταινίες του, κάτι όπως έκανε και ο Kubrick βέβαια λίγα χρόνια νωρίτερα σε δικές του ταινίες που είχαν σαν θέμα το διάστημα. Τον έπεισε εν τέλει ο John Williams να δοκιμάσει την original μουσική, τη δική του μουσική, και νομίζω ότι εν τέλει η ιστορία τον έχει δικαιώσει, ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό που κάνει ο John Williams είναι να γράψει, όπως είπαν βέβαια και οι μελετητές, την πορεία βαγνερική μουσική, βασιζόμενος σε αυτά που ο Βάγνερ ονόμαζε light motifs, δηλαδή έτσι μικρά σύντομα μουσικά θέματα τα οποία δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά το γενικότερο structure, τη γενικότερη δομή της μουσικής, αλλά επανέρχονταν ξανά και ξανά ανάλογα με το τι περιέγραφαν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν περιέγραφαν κάποιον χαρακτήρα, κάθε φορά που θα εμφανιζόταν ο χαρακτήρας στην οθόνη, θα εμφανιζόταν και θα ακουγόταν και το αντίστοιχο δικό του light motif. Αν δεν ήταν χαρακτήρας, θα ήταν κάποιο μέρος, θα ήταν κάποια εικόνα, κάτι το οποίο θα περιέγραφε και θα επανερχόταν ξανά και ξανά, έτσι ώστε να συνδεθεί στα αυτιά του κοινού με την συγκεκριμένη εικόνα. Ο John Williams είπε ότι δεν είχε ακριβώς αυτό στο μυαλό του ξεκινώντας, αλλά του βγήκε στην πορεία. Πιο πολύ είχε στο μυαλό του να γράψει μουσικές από την χρυσή εποχή του Hollywood, από τις ταινίες δηλαδή που γυρίζονταν τις δεκαετίες του 30, κυρίως του 40, αλλά και του 50, με πολύ συγκεκριμένες υφές στο μυαλό του. Βέβαια, μουσικές που η αλήθεια είναι ότι είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Wagner και από τον μεταρομαντισμό, τον οποίον εισήγαγε αυτός στην μουσική του, στην κλασική ή ρομαντική, αν θέλετε, μουσική στα τέλη του 19ου αιώνα. Τώρα για το Imperial March, πολύ συγκεκριμένα, τη μουσική του John Williams την εμπνέεται από κάτι πολύ διαφορετικό, από ένα άλλο Mars πένθυμο, ωστόσο, του Frédéric Chopin.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Δεύτερη σονάτα για πιάνο, λοιπόν, του Σοπέν, τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος είναι το πένθυμο εμβατήριο από το οποίο τόσο προφανέστατα εμπνέει το John Williams για να γράψει ίσως το πιο γνωστό, το πιο χαρακτηριστικό θέμα κακού στην ιστορία του κινηματογράφου. Όλα αυτά για την δεύτερη ταινία Star Wars του 1980. Αυτά όμως είναι η βάση, την υφή από πού την εμπνέει το John Williams για το θέμα αυτό. Σίγουρα από τον Άρη, από τους πλανήτες, την ορχιστρική σουίτα του Holst, γραμμένη στην δεκαετία του, στα μέσα της δεκαετίας του 1910, και όσον αφορά το ρυθμικό της, το επαναλαμβανόμενο ρυθμικό της κομμάτι, αλλά και όσον αφορά την βιαιότητα της ενορχίστρωσης.

και νομίζω ήταν ξεκάθαρο το τι εννοούσα όταν έλεγα βιαιότητα. Ήταν το πρώτο μέρος της ορχιστρικής σουίτας, οι πλανήτες του Γκούσταφ Χόλστ, το μέρος αφιερωμένο βέβαια στον Άρη, από την υφή του οποίου εμπνέεται τον Τζον Ουίλιαμς για να γράψει το θέμα του Darth Vader ή του Imperial March, αν προτιμάτε. Τώρα μιλήσαμε για το θέμα αυτό, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το βασικό θέμα του Star Wars, ωστόσο όσο περίεργο και αν θα σας ακουστεί αυτό που θα πω στην πορεία, κανένα από αυτά τα δύο δεν είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο θέμα από όλες τις ταινίες ή σειρές ή οτιδήποτε από τον πόλεμο των άστρων, τουλάχιστον όσον αφορά τα επίσημα διαδικτυακά δεδομένα και κυρίως τα streams, τα πόσες φορές έχουν κλικάρει δηλαδή οι άνθρωποι στο διαδίκτυο, γιατί πλέον πρέπει, έστω και αν δεν το θέλουμε, να μάθουμε να μετράμε και με αυτόν τον τρόπο. Το πιο δημοφιλές θέμα από οτιδήποτε έχει να κάνει με Star Wars είναι ένα θέμα το οποίο είχε γράψει ο John Williams για την τριλογία των αρχών της δεκαετίας του 2000, που ναι, μεν ήρθε αργότερα από την βασική τριλογία Star Wars, ωστόσο η υπόθεση εκτυλίσσεται αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το The Phantom Menace ήταν η πρώτη ταινία της δεύτερης τριλογίας, αλλά στην πραγματικότητα η πρώτη ταινία γενικότερα του σύμπαντος της ιστορίας του πολέμου των άστρων. Κυκλοφόρησε το 1999 και είναι μια ταινία η οποία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στον κινηματογράφο αλλά και στη μουσική. Και γιατί το λέω αυτό? Ήταν μια περίοδος, η δεκαετία του 90 και ειδικά τα τέλη της δεκαετίας του 90, που οι μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, οι μεγάλες αίθουσες αλλά και τα μεγάλα στούντιο που μπορούσαν να ηχογραφήσουν μεγάλες ορχήστρες σε ολόκληρο τον κόσμο, βίωναν την απόλυτη, κυριολεκτικά απόλυτη παρακμή. Και κάτι το οποίο συνέβαλε καθοριστικά για να σωθούν όλοι αυτοί οι φορείς στην πραγματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα, ήταν ακριβώς αυτές οι ηχογραφήσεις του John Williams και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου για τη δεύτερη τριλογία του πολέμου των άστρων. Λέγεται ότι αυτές οι ηχογραφήσεις έσωσαν και τις μεγάλες ορχήστρες αλλά και τα μεγαλύτερα στούντιο. Για παράδειγμα, θεωρούν οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν αυτή τη στιγμή το Abbey Road, ίσως το διασημότερο στούντιο στον κόσμο, πως αν δεν υπήρχαν αυτές οι μουσικές και αυτές οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις μέσα στο Abbey Road, ίσως το στούντιο αυτό να είχε κλείσει. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που εμφανίστηκε μόλις μία φορά στην ταινία The Phantom Menace του 1999 και ποτέ ξανά στο σύμπαν του Star Wars, που ωστόσο μόλις αυτή μία φορά αρκούσε για να το ανεβάσει στο Πάνθεον και να το κάνει αυτή τη στιγμή το πιο δημοφιλές θέμα του John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Είναι το Duel of the Fates, ένα αρκετά βίαιο και αυτή τη φορά μουσικό κομμάτι, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα να συνοδεύεται και από χοροδία. Μία χοροδία την οποία την έγραψε ο ίδιος ο John Williams βασιζόμενος σε ένα αρχαίο ουαλικό ποίημα, το οποίο ωστόσο το μετέφρασε στην πορεία στα σανσκριτικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διάστημα και πρέπει να ακούμε κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί προέρχεται πιθανώς από κάποιους εξωγήινους. Ας το ακούσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Νομίζω και κάπου εδώ ήταν ξεκάθαρο το που επηρεάστηκε ο John Williams για το Duel of the Fates. Ήταν το Dies Irae από το Requiem του Verdi. Η ιδιαιτερότητα εδώ ανάμεσα στις δύο ηχογραφήσεις είναι πως πρόκειται για την ίδια ακριβώς ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, η London Symphony Orchestra, όπως είναι το brand name της. Διαφορετική χοροδία βέβαια. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τους London Voices, τώρα ακούσαμε την Συμφωνική Χοροδία, αυτή την φορά του Λονδίνου, η London Symphony Choir. Παραμένουμε σε αυτήν την δεύτερη τριλογία, σίγουρα παραγνωρισμένη όσον αφορά τις ταινίες, σίγουρα παραγνωρισμένη όσον αφορά και την μουσική του John Williams. Ένα άλλο πάρα πολύ δημοφιλές θέμα μας έρχεται από τη δεύτερη ταινία της δεύτερης τριλογίας, την Επίθεση των Κλόνων, δηλαδή από το 2002, είναι το Across the Stars.

Και κάπως έτσι ο Τζον Ουίλιαμς γράφει ερωτικά θέματα για τις ταινίες του και πιο συγκεκριμένα για τον πόλεμο των άστρων. Ούτως ή άλλως η δεύτερη τριλογία του 2000 δηλαδή ήταν που είχε από πίσω της και πραγματική ερωτική ιστορία σε κεντρικό έτσι, σημείο της ιστορίας. Για να κλείσουμε τώρα την σημερινή μας εκπομπή θα σας πάω πίσω στην πρώτη ταινία στο A New Hope του 1977 για να ακούσουμε το κλείσιμο, ένα κλείσιμο στο οποίο συνυπάρχουν πολλά από τα θέματα τα οποία ήδη έχουν ακουστεί σε όλη την προηγούμενη διάρκεια της ταινίας και μάλιστα με μαεστρικό τρόπο όπως μόνο ο Τζον Ουίλιαμς θα μπορούσε να το είχε φτιάξει. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
5: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

νιώθω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάος. Νιώθω πρωταγωνιστής ιαπωνικό Mickey Mouse. Γκόμου γκόμου νο κιμά κάμε χάμε. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

Σαν αρκετοί, μπλε και κόκκινο ματώνουν οι ουρανοί. Αν μείνουμε μαζί θα γίνουμε κεραυνοί. Πέφτει μου βροχή πάνω στο SUV. Κάπως έτσι θα ήθελα το τέλος να έρθει. Όταν τα φώτα σβήσουν και ο ήλιος κρυφτεί, να ακούμε τις σταγόνες να χτυπάν στην οροφή. Απ' τη μου βροχή πάνω στο

0: αλήθεια για αυτούς.
1: Για την νίκη του έμπνος που δεν
2: χάνονται. Για τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε την γενιά για τους μυστερίδες, για τα big boys, για τους καθηγιάδες. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Γάμα τα αφουκάπα, τα φελλάρια τον κόσμο.
3: Με την MOV Βροχή ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Αυτή την MOV Βροχή πάνω στα SUV, στην οποία αναφέρεται ο Lex στο τελευταίο του άλμπουμ. Και σήμερα θα είναι η τρίτη εκπομπή, το τρίτο επεισόδιο, στο οποίο θα αναφερθούμε σε χρώματα, έτσι όπως αυτά υπάρχουν σε τραγούδια ελληνικά, σε τραγούδια ελληνικά από διαφορετικά είδη και από διαφορετικές εποχές. Θα ακούσουμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής κάποια πιο σύγχρονα κομμάτια και αρκετά λαϊκά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα οποία υπάρχουν στίχοι που αναφέρονται στο άσπρο, στο μαύρο, στο μουβ, στο γαλάζιο, στο κόκκινο και στο χρυσό. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Τον Απρίλιο του 2025 κυκλοφόρησε ο Μονόκερος, που είναι το μουσικό project που μας συστήθηκε μέσα από τον πρώτο και ομότιτλο δίσκο, ένας δίσκος που δημιουργήθηκε από μια παρέα καταξιωμένων μουσικών με διάθεση παιχνιδιού και ονειροπόλησης, και εμείς θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό το MOV.

Μοβ, ακούσαμε σε μουσική του Νίκου Κόλια και στίχους που έχει γράψει ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος από το μουσικό project που έχει τον τίτλο Μονόκερος, και πιο πριν ακούσαμε τη Μοβ Βροχή από τον Λέξ. Παραμένουμε σε χρώματα και ξεκινάμε τώρα να ακούμε μια σειρά τριών τραγουδιών που αναφέρονται στο άσπρο, και νομίζω πως το άσπρο, όπως και το μαύρο και το κόκκινο, είναι αυτά που έχουν τραγουδηθεί περισσότερο. Θα ακούσουμε το Άσπρο Περιστέρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου σε μια πολύ ξεχωριστή εκδοχή, από την Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι και τους Κρόνος Project. Πέτρος Κλαμπάνης στο κοντραμπάσο, Θωμάς Κωνσταντίνου στο ούτι, Σπύρος Μάνεσης στο πιάνο και Χρήστος Ραφαηλίδης στο βιμπράφωνο.

Άσπρο Περιστέρι. Ακούσαμε από μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από τους Kronos Project και τη Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι και νομίζω πως αξίζει κανείς να ψάξει και να ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ αυτό των Kronos Project. Παραμένουμε στο άσπρο χρώμα και θα ακούσουμε κάτι από τα reworks της Χάρης Αλεξίου, τα οποία περιέχουν γενικά νέες εκδοχές σε παλιότερα τραγούδια της Χάρης Αλεξίου. Ωστόσο, μέσα στα reworks υπάρχουν και δύο καινούργια τραγούδια και εμείς θα ακούσουμε το ένα από αυτά, Άσπρο Φεγγάρι.

Ο Βασίλης Ράλης είναι τραγουδοποιός, ο οποίος τελευταία κυκλοφορεί εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πειραματίζεται με διαφορετικούς ήχους. Εμείς θα παραμείνουμε στο άσπρο χρώμα και θα ακούσουμε το κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν ακριβώς ένα χρόνο, τον Μάιο δηλαδή του 2025, σε μουσική και στίχους του Βασίλη Ράλη, με τον Κέσσερα Κίκη και την Κωνσταντίνα Κιούλιου στην ερμηνεία, άσπρο και λάμινο.

Ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Και ήταν αυτά τα κόκκινα γυαλιά του Σταμάτη Κραουνάκη, τα οποία μάλιστα ο ίδιος έχει γράψει τους στίχους και προφανώς δεν γινόταν από μια εκπομπή με τραγούδια που αναφέρονται σε διάφορα χρώματα να λείπουν ούτε τα κόκκινα γυαλιά, ούτε και να λείπει και το επόμενο.

Ακούσαμε μια εκδοχή στα γαλάζια σου γράμματα στο πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου. Ακούσαμε την εκδοχή έτσι όπως ακούγεται στην ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Παραμένουμε σε χρώματα και θα πάμε για λίγο στο μαύρο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί αρκετά στο χρώμα των ματιών και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια», το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μάρκου.

Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια. Ακούσαμε από τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, ο οποίος δίνει τη δική του εκδοχή στο τραγούδι αυτό. Το 1936 πρωτοφωνογραφήθηκαν τα Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια από τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Κώστα Ρουκούνα. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Από τα Σκέτα θα ακούσουμε του Σωκράτη Μάλαμα, το Άσπρο Πουκάμισο Φορό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

θα την κάνω να αλλάξω την καρδιά σου και από μαύρη να γίνει χρυσή. Ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη και είναι αυτό ακόμα ένα τραγούδι του Βασιλή Τσιτσάνη που μας έρχεται από το 1950. Παραμένουμε σε χρώματα, παραμένουμε στο μαύρο, παραμένουμε σε λαϊκά τραγούδια και θα ακούσουμε το Φόρατα, Μαύρα Φόρατα σε μουσική του Κώστα Καρύπη, το οποίο πρωτοφωνογραφήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι αυτό σε μια πολύ ωραία εκδοχή από την ορχήστρα Βιολιώνε, την ορχήστρα δηλαδή που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι υπό την διεύθυνση και την γενική επιμέλεια του Γιάννη Ζαρία. Είναι μια ορχήστρα που προσεγγίζει το ρεπερτόριο αυτό και το ρεμπέτικο και των λαϊκών τραγουδιών. Θα ακούσουμε την ορχήστρα μαζί με το ρεμπέτικο ντουέτο του Βασίλη Σκούτα και του Δημήτρη Μηταράκη από την συναυλία που έδωσαν στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τον Δεκέμβριο του 2022.

Ακούσαμε την ορχήστρα Βιολιών, μια ορχήστρα που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Ζαρία. Μαζί με την ορχήστρα Βιολιών, ακούσαμε το ρεβέτικο ντουέτο του Βασίλη Σκούτα και του Δημήτρη Μηταράκη και έχουμε αφιερώσει παλιότερες ολόκληρες εκπομπές στην πολύ καλή αυτή ορχήστρα Βιολιών. Θα συνεχίσουμε με δύο τραγούδια του Σταύρου Κουλιουμτζή, ξεκινώντας από «Τα μαύρα κοροϊδεύεις».

Μες στις λαϊκές Κυριακές των δίσκων της Χαρούλας Αλεξίου βρίσκεται η πρώτη εκδοχή του τραγουδίου αυτού που εμείς ακούσαμε από την φωνή της Μελίνας Κανά. Σταύρος Κουγιουμτζής έχει γράψει τη μουσική, Μάνος Ελευθερίου τους στίχους και θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και ο Κώστας Κινδύνης έχει γράψει αυτή την φορά τους στίχους. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συμμετέχει με το κόκκινο φουστάνι στον δίσκο και Άγγελοι του Γιώργου Νταλάρα. Η μουσική, όπως είπαμε, είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές που αναφέρονται σε χρώματα τις επόμενες εβδομάδες. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Επιμέλεια κλασικής μουσικής από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Επιμέλεια κλασικής μουσικής από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: ΕΡΤ3 Kids, Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8 και μισή το πρωί και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.

0: have a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο και είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα μάζεμα των ειδήσεων από όλο τον κόσμο μέχρι και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, γιατί αυτές που θα ακολουθήσουν δεν τις γνωρίζουμε, θα σας τις μεταδώσουμε ενδεχομένως και στη διάρκεια της εκπομπής αν προκύψουν και αν τις πάρουμε χαμπάρι και εμείς, δηλαδή εδώ στο μικρό ραδιοθάλαμο της δημόσιας ραδιοφωνίας από τη Θεσσαλονίκη, από τον 958. Ο Κώστας Αβίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Εξέγερση, φίλες και φίλοι, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί φεύγει, λέει, η low cost εταιρεία Ryanair. Σκοπεύει να το κάνει, εν πάση περιπτώσει, από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην ουσία εκβιάζει η εταιρεία και τρέχουν

δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, παράγοντες της πόλης, ξενοδοχειακοί παράγοντες και διάφοροι άλλοι, για να υπερασπιστούν το δικαίωμά μας να μεταφερόμαστε, λέει, με μια εταιρεία η οποία σε στηβάζει στην ουρά και δεν σου παρέχει απολύτως τίποτα. Έχει αφαιρέσει και το διχτάκι, αν θέλετε, από τις θέσεις των αεροπλάνων και είναι τόσο στενά που θα σκάσεις αν διαρκέσει η πτήση πάνω από μια μισή ώρα. Δεν συμβαίνει μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία. Όλες οι εταιρείες αεροπορικές χαμηλού κόστους έχουν περίπου τις ίδιες συνθήκες. Κάποιες προσφέρουν και ένα νεράκι. Κάποιες έχουν και το διχτάκι να βάλεις κάπου το κινητό σου, βρε αδερφέ. Μα τι πρεμούρα είναι αυτή να κρατήσουμε μια ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, ξένη εταιρεία, στη χώρα και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ας κάνουν συμφωνία με άλλη εταιρεία χαμηλού κόστους που να προσγειώνεται στην πόλη.

Λοιπόν, θα σας πούμε τα νέα από όλο τον κόσμο σε λίγο. Έχουμε νέα για το Ιρανικό, που είναι κάτι σαν τη Μαργαρίτα, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, θα ξεκινήσει πόλεμος, δεν θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσει βομβαρδισμοί, θα γίνει και χειρία. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον ενθουσιασμό του, όπως τα μικρά παιδιά βεβαίως, και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, για παράδειγμα, επίκειται συμφωνία και εχειρία με το Ιράν, βγαίνει το Ιράν την επόμενη στιγμή και λέει δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Κάτι τέτοιο είναι μόνο στη φαντασία του Αμερικανού Προέδρου, λέει το Ιράν. Η εντύπωση που έχουμε εμείς είναι ότι παίζεται ένα σκληρό πόκερ αυτά τα τελευταία 24 ώρες και μάλλον θα δούμε να ειρηνεύει η κατάσταση. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να αποχωρούν με την ουρά κάτω από τα σκέλια, λένε αρκετοί.

πάση περιπτώσει, όπου έχουν και εκεί κρίσιμες εκλογές και μια μεγάλη φυσιογνωμία, λέει, του διεθνούς μηδιακού στερεώματος έφυγε από τη ζωή σήμερα. Ο Ted Turner, ο ιδρυτής του CNN. Θα πούμε δύο λόγια και για την πορεία αυτού του ανθρώπου που άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο που ενημερωνόμαστε τηλεοπτικά σε απευθείας μετάδοση στον κόσμο μας. Ευχόμαστε καλή ακρόαση.

επικεντρώνονται στο εξής, δηλαδή κάνοντας χάρη στον κόσμο που εκβιάζεται από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανή συμφωνία και πως παραμένει ο αποκλεισμός του Ορμούς, κάτι που έχει συμφωνήσει από κοινού με το Ιράν. Ωστόσο δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Με βάση, λέει, το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, την τεράστια στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά του Ιράν και επιπλέον, το γεγονός ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν, έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ίσχυ, το σχέδιο «Η Ελευθερία», δηλαδή η κίνηση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί». Πρόεδρος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ. Υπογραφή. Αυτή είναι η μία πλευρά. Πώς τα βλέπει τα πράγματα ο Αμερικανός Πρόεδρος και το επιτελείο του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε και στην άλλη πλευρά, να δούμε τι λένε και οι Ιρανοί. Τα πρωτοσέλιδα παρουσιάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως δύναμη σε υποχώρηση και τις αραβικές χώρες του κόλπου παγιδευμένες λόγω της ευθυγράμμισής τους με ΗΠΑ και Ισραήλ. Με κοινό παρονομαστή λοιπόν την εικόνα μιας Αμερικής που αποδυναμώνεται και ενός Ντόναλντ Τραμπ που αποτυγχάνει να επιβάλλει τη στρατηγική του, οι Ιρανικές εφημερίδες, από τις πλέον συντηρητικές πρέπει να πούμε έως τις πιο μεταρρυθμιστικές, κυκλοφόρησαν σήμερα με πρωτοσέλιδα που αποτυπώνουν κλίμα πολιτικής αυτοπεποίθησης στην Τεχεράνη. Τα πρωτοσέλιδα παρουσιάζουν τις ΗΠΑ ως δύναμη σε υποχώρηση, υποστηρίζουν ότι μια νέα γεωπολιτική τάξη διαμορφώνεται γύρω από την αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, πρέπει να πούμε, αραβικές χώρες του κόλπου εμφανίζονται, σύμφωνα με την ιρανική οπτική, παγιδευμένες λόγω της ευθυγράμμισής τους με τις πολιτικές των Αμερικανών και των Ισραηλινών. Για να γίνουμε πιο σαφείς, η συντηρητική Καϊχάν, η εφημερίδα του Ιράν, που υπήρξε διαχρονικά ιδιαίτερα κοντά στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, κυκλοφόρησε ένα πρωτοσέλιδο που ειρωνεύεται την αμερικανική στρατηγική στα στενά του Ορμούζ. Τι γράφει? Το βουνό των πρωτοβουλειών του Τραμπ γέννησε ποντίκι. Τα στενά του Ορμούζ έγιναν στενότερα. Έγραφε χαρακτηριστικά ο τίτλος, παραπέμποντας βεβαίως τη ρίση που συναντάμε στον Έσοπο. Όδυνεν όρος και έτεκεν μην. Στο δεύτερο θέμα της, η εφημερίδα Καϊχάν. Η εφημερίδα έκανε λόγο για αποτυχία της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Κανένα πλοίο δεν εμπιστεύτηκε την Αμερική και το σχέδιο Τραμπ απέτυχε απέναντι στο Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν και οι μεταρρυθμιστικές εφημερίδες στο Ιράν, συνεχίζουν να υπάρχουν. Η εφημερίδα Σάργ, για παράδειγμα, που εστιάζει περισσότερο στις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή και στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Κίνας. Το βασικό της πρωτοσέλιδο αναφέρει: «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παγιδεύτηκαν στην παγίδα του Τελαβίβ». Υπότιτλος της εφημερίδας ήταν η φράση: «Το Πεκίνο διατάζει οικονομική επίθεση κατά τον ΗΠΑ». Ακόμη πιο επιθετική είναι η προσέγγιση της Farhik Tegan, η οποία παρουσιάζει τον τραμπισμό ως απειλή για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εφημερίδα χρησιμοποιεί ναζιστική εικονογραφία για να απεικονίσει τον Αμερικανό πρόεδρο ως αυταρχικό και πολιτικά αποδυναμωμένο ηγέτη. Το πρωτοσέλιδο γράφει: «Ο τραμπισμός θα σημάνει την καταστροφή της Αμερικής». Είναι οι πληροφορίες που έρχονται από το CNN για αυτό το πρωτοσέλιδο του Ιρανικού τύπου. Στο CNN θα πάμε λίγο αργότερα, καθώς έφυγε ο ιδρυτής, το Τεντ Τέρνερ. Να πούμε ότι τα πρωτοσέλιδα αποτυπώνουν τη μάχη αφηγημάτων και εξελίσσεται παράλληλα με τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παρότι οι δύο πλευρές εμφανίζονται πιο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όπως λέγαμε και στην αρχή, το Ιρανικό

πολιτικό και μηδιακό σύστημα επιχειρεί να παρουσιάσει τις εξελίξεις ως στρατηγική νίκη της Ταχεράνης και ως απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν υπό την πίεση της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Εσείς διαλέγετε και παίρνετε όποιο αφήγημα θέλετε. Ή ενδεχομένως απορρίπτοντάς τα όλα, τα αφήγηματα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της νύχτας.
2: Yeah, I got two units.

από τον Ιρανικό τύπο, πάμε στον Αμερικανικό τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα New York Times. Αν παρακολουθούσαμε κάποια ταινία από αυτές τις εφάνταστες, ξέρετε, αμερικανικές ταινίες με τα επίσης εφάνταστα σενάρια και παρακολουθούσαμε μια υπόθεση που έλεγε ότι το νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής νομιμοποιεί λαθρέο χρυσό από καρτέλ ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντας τον εγχώριο προϊόν και μέσω νομικών κενών στην αλυσίδα προμηθειών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ διοχετεύει εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της φατρίας του κόλπου, θα λέγαμε, εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Συμβαίνουν στην πραγματικότητα όμως, γιατί είναι ρεπορτάζ των New York Times. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο η Χριστίνα Πάντζου στην Εφημερίδα των Συντακτών που λέει ότι κάποιος που βομβαρδίζει κυρίαρχα κράτη με πρόφαση την καταπολέμηση των ναρκωτικών, όπως ο πρόεδρος Τραμπ, δεν δικαιούται, λέει, να προφασίζεται άγνοια για τις ηρωές του παράνομου χρυσού των ναρκοκαρτέλ προς τις ΗΠΑ. Και για το Υπουργείο του των Οικονομικών που έχει εντάξει τους ηγέτες του πιο διαβόητου καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας, της φατρίας του κόλπου δηλαδή, σε μαύρη λίστα κυριώσεων και τρομοκρατών, είναι τουλάχιστον οξύμερο να διατείνεται πως δεν έχει ιδέα πως χρυσός των ναρκεμπόρων φτάνει στο αμερικανικό νομισματοκοπείο και γίνεται περιζήτητο επενδυτικό νόμισμα.

Σύμφωνα με αυτή την έρευνα του New York Times, παρά το γεγονός ότι ο νόμος απαιτεί ο χρυσός να είναι 100% αμερικανικής παραγωγής, η κυβέρνηση επέτρεψε σε χρυσό μολυσμένο με υδράργυρο και αίμα να διεισδύσει στα θησαυροφυλάκια της, γράφει το ρεπορτάζ. Σε μια εποχή που η τιμή του χρυσού υπερβαίνει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, η απληστία, λέει, των δυτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει δημιουργήσει την τέλεια γέφυρα για να γίνουν τα χρήματα από τα ναρκωτικά ένα νόμιμο ασφαλές καταφύγιο, γράφει η εφημερίδα. Στην κολομβιανή περιοχή Καουκάσια, όπου έγινε η δημοσιογραφική έρευνα των New York Times, η φατρία του κόλπου δεν διακινεί μόνο κοκαίνη, αλλά έχει μετατρέψει τον χρυσό στη μεγαλύτερη επιχείρηση ξεπλήματος χρήματος. Σε μέρη όπως το τεράστιο κρατικό κτήμα La Mandinga, το καρτέλ έχει τον απόλυτο έλεγχο της εξόρυξης. Κανείς δεν μπορεί να σκάψει χωρίς την αδειά του και όλοι πληρώνουν βεβαίως πολλά χρήματα. Οι μεταλλορύχοι δουλεύουν σε συνθήκες σχεδόν σκλαβιάς, σκάβοντας τη γη υπό την επίβλεψη ενόπλων, και κάθε ομάδα των 5 εργατών πληρώνει στο καρτέλ 400 δολάρια τον μήνα. Υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, λέει το ρεπορτάζ, τέτοιες ομάδες. Με εξκαφείς και σωλήνες υψηλής πίεσης μετατρέπουν τις πλαγιές της La Mandinga σε λάσπη και την αναμειγνύουν με υδράργυρο για να ξεχωρίσουν τους κόκκους χρυσού. Μία διαδικασία παράνομη, τοξική, καταστροφική για τους ίδιους, τις γύρω κοινότητες και το περιβάλλον. Και δρούν με τέτοια ατιμωρησία που δουλεύουν αμέριμνοι στη La Mandinga δίπλα σε μία στρατιωτική βάση, τα όρια της οποίας έχουν καταπατήσει και εξορίσουν χρυσό σε στρατιωτικά έδαφη. Οι έμποροι που αγοράζουν τον χρυσό στα εκατοντάδες πρακτορία, ας τα ονομάσουμε έτσι, της Καουκάσια, πληρώνουν επίσης 400 δολάρια τον μήνα στα καρτέλ και φροντίζουν να νομιμοποιήσουν τον βρώμικο χρυσό μέσα από επιχειρήσεις βιτρίνα και πιστοποίησης ότι δήθεν προέρχεται από μεταλλορύκους αδειοδοτημένους από ειδικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που τους επιτρέπει μικρής κλίμακας εκμετάλλευση σε εξουσιοδοτημένες περιοχές χωρίς χρήση βαρέων μηχανημάτων και υδράργυρου. Τίποτα από αυτά βεβαίως δεν ισχύει, αλλά στα λογιστικά τους βιβλία όλα εμφανίζονται εντάξει, όπως καθόλου ανώμιμος παρουσιάζεται και ο χρυσός από τους εξαγωγείς. Έτσι ο ναρκοχρυσός ρέει μέσα από ένα δίκτυο εξαγωγέων σε μεσάζοντες στο Τέξας,

όπως η Dillion Cage. Αναμειγνύουν εγχώριο χρυσό με τόνους που εισάγονται από περιοχές που ελέγχονται από τη φατρία του κόλπου και λιώνοντάς τους μαζί η εγκληματική προέλευση εξαφανίζεται. Ο χρυσός βαφτίζεται αμερικανικός και πωλείται χωρίς προβλήματα βεβαίως στο αμερικανικό νομισματοκοπείο.

Ας αφήσουμε την κοκαίνη, τα υπόλοιπα ναρκωτικά, τους ναρκεμπόρους, τα καρτέλ, το ξέπλυμα του ναρκοβρώμικου χρήματος και το ανακάτεμα του χρυσού από το ναρκεμπόριο με χρυσό αμερικανικό που βαφτίζεται αμερικανικός και είναι μια χαρανόμισμα, λένε οι Αμερικανοί. Και ας πάμε να δούμε, να γυρίσουμε εδώ στην Ευρώπη, καθώς σε μια εποχή παραλογισμού και αλλοπρόσαλλου καιρού καλούμαστε να παρακολουθήσουμε και τα πυρηνικά προγράμματα για το καλό μας.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι, είδαμε και πολύ μεγάλες αντιδράσεις στην κοινωνία σχετικά με τις ανακοινώσεις για τη λεγόμενη γαλλική πυρηνική ομπρέλα σε σχέση με τη χώρα μας στην Ελλάδα και τη συμφωνία που υπέγραψαν ενδιαφέροντος το να συζητήσουν κτλ. Κτλ. Υπάρχει μια ανακοίνωση όμως που βγήκε από την πρωτοβουλία των Πράσινων Οικολογία, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με διάφορους εκπροσώπους του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου και μάλιστα εκτιμούν ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση στις προτάσεις τους στην ανοιχτή επιστολή τους προς τα κόμματα, για την ακρίβεια η πρωτοβουλία Πράσινη Οικολογία, και στις συναντήσεις τους μαζί τους στη Βουλή. Θεωρούν αδιανόητη, λέει, κάθε φιλοξενία, και το φιλοξενία το έχουν σε εισαγωγικά, γαλλικών ή άλλων πυρηνικών όπλων στη χώρα μας. Γαλλική πυρηνική ομπρέλα στην πράξη σημαίνει ελληνική ανθρώπινη ασπίδα στο πυρηνικό προστάσιο ξένης δύναμης. Αυτά τα λέει η συγκεκριμένη συλλογικότητα. Οι αποφάσεις για τυχόν χρήση τους θα είναι 100% γαλλικές. Η συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων απαγορεύει κάθε είδους συναπόφασης με μη πυρηνική δύναμη, αλλά το ρίσκο των βέβαιων πυρηνικών αντιπίνων θα είναι 100% δικό μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Κάλεσαν για συζήτηση μάλιστα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για τις σχετικές εξαγγελίες Μακρόν και για τις συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Ζητούν επίσης να υπογράψει και να κυρώσει η Ελλάδα τη συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, που ισχυροποιεί τη συνθήκη μη διάδοσης και έχει ήδη κυρωθεί από 99 χώρες. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η πλήρης απουσία, λέει, σχετικού διαλόγου στη χώρα παρά τις ήδη δημόσιες σχετικές εξαγγελίες Μακρόν. Από τις αρχές Μαρτίου, βεβαίως. Στο πλαίσιο αυτό, η Πράσινη Οικολογία απευθύνουν σχετική ανοιχτή επιστολή προς τα κόμματα και, όπως είπαμε, είχαν συναντήσεις ήδη μαζί τους στη Βουλή. Να πούμε ότι η ανοιχτή επιστολή των Πρασίνων Οικολογία επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι το στίχημα για την Ελλάδα δεν είναι να συμμετέχει στην αδιέξοδη κλιμάκωση των εξοπλισμών και στα όπλα μαζικής καταστροφής, αλλά να οικοδομήσει ασφάλεια και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της, αναλαμβάνοντας και σχετικές πρωτοβουλίες. Αυτά, σίγουρα θα υπάρξει εξέλιξη στο θέμα αυτό. Έτσι κι αλλιώς, μόλις τώρα αρχίσαμε να κινούμαστε κάτω από τον αστερισμό της πυρηνικής ομπρέλας, θα μου πείτε τι δουλειά έχουν τα αστέρια τώρα με τα πυρηνικά. Ελαντέ θα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθουμε στο θέμα, καθώς και το περιεχόμενο της εκπομπής το επιτάσσει. Έτσι καλύψουμε σε μια εκπομπή που ισχυριζόμαστε ότι μιλάμε για τον ανύπαρκτο πλανήτη Β από τον υπαρκτό ακόμη πλανήτη Α, με την ελπίδα ότι θα παραμείνει τέτοιος, κατοικήσιμος δηλαδή από το ανθρώπινο είδος. Στη Γερμανία υπήρχε ένα περίφημο μεγάλο αντιπυρηνικό κίνημα στο παρελθόν και ακόμη υπάρχει, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά έχουν κυκλοφορήσει και κομμάτια, το περίφημο μήνυμα Atomkraft Nein Danke, που σημαίνει ατομική ενέργεια όχι ευχαριστώ, το ακούμε τώρα που έχει γίνει και κομμάτι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
2: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παρενέβη σήμερα στην υπόθεση της συνεχιζόμενης κράτησης δύο ακτιβιστών από το Ισραήλ, από τις Ισραηλινές αρχές. Είχαμε αναφερθεί εκτενώς στη χθεσινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, ενώ απελευθερώθηκαν οι υπόλοιποι της αποστολής με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Απελάθηκαν, έφυγαν στις χώρες τους. Δύο κρατήθηκαν. Ο Ισπανός Σαΐφ Αμπουκέσεκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβυλα, οι οποίοι κρατούνται σε φυλακή στην Ασκελόνη. Παρατάθηκε η κράτησή τους μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον. Συγκαταλέγονταν μεταξύ δεκάδων ακτιβιστών που επέβαιναν σε νιοπομπή με κατεύθυνση στη Γάζα. Σήμερα παρενέβη και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που καλεί το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους δύο ακτιβιστές που συνελήφθηκαν.

0: be true. Αυτό το γνωρίζατε?
1: Σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών το 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται στις κάλπες αύριο Πέμπτη για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται, λέει, να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. Η αναμέτρηση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας, όπου ψηφίζουν δεκάδες εκατομμύρια πολίτες για την ανάδειξη περισσότερων από 5.000 δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.

0: Αντίστροφη μέτρηση.
1: And Captain Outrageous, Ted Turner built a media empire that changed cable news forever.
2: I didn't have any upper limits to how far we could go.
1: Champion, philanthropist, environmentalist.
3: I don't know how to quit. It's not in my genes.
1: But growing up wasn't easy for Ted. Born in Cincinnati, Ohio in 1938, his parents sent him to boarding school when he was just 4 years old.
3: I didn't like boarding school. I wanted to be home.
1: Ted's little sister, whom he adored.
4: Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ του ίδιου του CNN που ίδρυσε ο Ted Turner για τον θάνατο του ιδρυτή. Ο Ted Turner, ιδρυτής του CNN, έφυγε γαλήνια από τη ζωή περιστοιχισμένος από την οικογένειά του. Αναφέρουν οι δικοί του. Άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την τηλεοπτική ενημέρωση, πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Το στόμα του Νότου, λόγω του ενίοτε προκλητικού δημόσιου λόγου του, ο εξωφρενικός καπετάνιος ή ο τρομερός Τεντ, μερικά ακόμη από τα προσωνυμία του, κατάφερε να χτίσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλάμβανε από τον πρώτο σταθμό καλωδιακής τηλεόρασης έως δημοφιλή κανάλια με ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.
2: I had worked very hard. It took me a number of years to become a champion.
1: He put that same drive into expanding the business.
4: Έγινε δισεκατομμυριούχος αναλαμβάνοντας την επιχείρηση διαφημιστικών πινακίδων του πατέρα του, αγοράζοντας έναν τηλεοπτικό σταθμό το 1970 και μετατρέποντάς του σε αυτό που θα γινόταν αργότερα ένας τεράστιος τηλεοπτικός όμιλος. Ο Τέρνερ υπήρξε αναμφισβήτητα μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Με τα δίκτυά του να ειδικεύονται σε ειδήσεις, αθλητικά αλλά και παλιές ταινίες.
1: But starting out, Ted needed content. He bought the Atlanta Braves and broadcast their games nationwide.
4: Η αλήθεια είναι ότι το CNN έγινε τελικά γνωστό για την live κάλυψη μεγάλων γεγονότων σε όλο τον πλανήτη. Η απογείωσή του και η διεθνής αναγνώριση ήρθε 10 χρόνια μετά τη γέννησή του με τη ζωντανή κάλυψη του πολέμου του κόλπου το 1991. Ο Ted Turner γεννήθηκε στο Σινσινάτι του Οχάιο στις 19 του Νοέμβρη του 1938 και μετακόμισε στο Νότο με την οικογένειά του όταν ήταν 1 έτον.

Λοιπόν, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να λείψει από τις δηλώσεις για το θάνατο του Τεντ Τέρνερ ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν Τραμπ λοιπόν αποτελεί, ο Τεντ Τέρνερ λέει, έναν συνδυασμό, η ανάρτησή του τουλάχιστον, προσωπικό αποχαιρετισμού και πολιτικού σχολιασμού για τα μέσα ενημέρωση. Δεν τα πάει και πολύ καλά με το CNN, θέλει πιο πολύ πιο συντηρητική ενημέρωση ο Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αποδίδει επίσης φόρο τιμής στον ιδρυτή του CNN, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών. Υπάρχουν βεβαίως και πολλές άλλες εκδοχές του Σινσινάτι και του Οχάιο, ένα κομμάτι που ακούγαμε από τα παλιά αμερικανικά τραγούδια πριν, με αφορμή βεβαίως τη γέννηση του Τεντ Τέρνερ στο Σινσινάτι, Οχάιο. Το Οχάιο

έγινε γνωστό και για κάτι άλλο. Από το μακρινό Λος Άντζελες, ο Νίλ Γιάνγκ, συγκλονισμένος από το μακελιό του Κέντ, εμπνεύστηκε το τραγούδι Ohio. Στις 21 Μαΐου του 70 μπήκε στο στούντιο μαζί με τους David Crosby, Stephen Stills και Graham Nash. Οι τέσσερις τους αποτελούσαν τους Crosby, Stills, Nash and Young. Ένα από τα σπουδαιότερα και επιδραστικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της αμερικανικής rock μουσικής. Και γιατί είχε βγάλει αυτό το τραγούδι? Στις 4 του Μάη του 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο διατάχθηκε να διαλύσει φοιτητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Κέντ. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, 4 φοιτητές έπεσαν νεκροί από τα πυρά των Εθνοφρουρών και 11 τραυματίστηκαν. Εκατοντάδες κολέγια, γυμνάσια και πανεπιστήμια έκλεισαν τις επόμενες ημέρες ως αντίδραση στο μακελιό, σε μια πρωτοφανή μαθητική απεργία με τη συμμετοχή περισσότερων από 4 εκατομμυρίων μαθητών και φοιτητών, η οποία αποτέλεσε ορόσημο στον αντιπολεμικό αγώνα της εποχής. Αυτό το κομμάτι θα θυμηθούμε του Νίλ Γιάνγκ και των υπολείπων, το Ohio. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνησή μας στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B και τον 958 της R3. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ!

0: τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Βάρη και ασήκωτη, οι These Wicked Rivers ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή. Ain't no smoke where there ain't no fire. Και οι τύποι είναι όσο βαρύς φαίνονται, όσο βαρύς ακούγονται, άλλο τόσο φαίνονται κιόλας. Βέβαια είναι από το Derbyshire, από την Βρετανία. Έχουν ήδη 3 άλμπουμ και όσον ούπο θα έχουμε και το καινούριο τους όταν θα κυκλοφορήσει το Fire and Folklore. Έχουν αυτό το blues rock ήχο και ήταν αυτοί που μέσα στις αρχές της δεκαετίας ονομάστηκαν οι άνθρωποι που ξεκίνησαν αλλά και προώθησαν το νέο κύμα αυτού του ήχου, του blues rock ήχου στην Βρετανία. Πώς είσαι? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε και σήμερα εδώ στο 958 της R3 στην εκπομπή «Πες τη μαμά», πώς θα αργήσω, Μάρια Βασιλιάδου. Στην επιμέλεια και στην παρουσία της εκπομπής και ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Αυτός ο ήχος ο βαρύς θα συνεχίσει τουλάχιστον για 2-3 κομμάτια ακόμα, γιατί μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσο εμφανείς τις επιρροές από εκείνο το hard rock και το πρώτο στάδιο της heavy σκηνής και το φέρνουν στο σήμερα και το κάνουν ακόμη πιο βρώμικο και σίγουρα πιο κοσμικό από ό,τι ήταν τότε, πιο αποδεκτό θα έλεγε κανείς. Κάτι τέτοιοι τύποι είναι και οι Crobot. Οι Crobot είναι και αυτοί έτσι λίγο, θα ακούσεις με το θέμα της heavy rock έχουν ένα κόλλημα και η επιστροφή τους σηματοδοτείται από το Supermoon, γιατί είχαν και καιρό να βγάλουν καινούριο άλμπουμ. Dirty Groove Rock οι ρίζες τους και βαριά riffs, μέχρι και αλαζονικά blues έχουν χαρακτηρίσει τις μουσικές τους και το καινούργιο τους άλμπουμ, το καινούργιο τους σίγγλ έχει τίτλο Foot Off.

Ήταν η Crowbot με το Foot Off και τώρα θα πάω στην Αυστραλία, θα κάνουμε τέτοιες βόλτες σήμερα και σήμερα όπως κάθε φορά Αμερική, Αγγλία και τώρα Αυστραλία για την Courtney Barnett. Η Courtney έχει καινούριο άλμπουμ, η Courtney που από την Αυστραλία έφυγε σχετικά αργά, από το 10 μέχρι και το 11 ήταν αυτή που έπαιζε δεύτερη κιθάρα σε ένα grand συγκρότημα εκεί στη Μελβούρνη που λεγόταν Rapid Transit. Από εκεί και μετά είχε και κάτι της Olivet, πώς λένε, Courtney Barnett and the Olivet, και μετά το κάνανε Olivet. Μετά πήγε σε ένα άλλο Shy Country συγκρότημα, Immigrant Union, και γενικά έκανε τις βόλτες της μέχρι που να καταλήξει ότι φτάνει ρε παιδιά, μοναχία σου χόρευε και ότι θέλεις πάει, εντάξει, όχι κάπως έτσι, αλλά οι συνθήκες της ζωής την έφεραν κάπως έτσι ώστε να αναγνωριστεί η δουλειά της και το πρώτο προσωπικό EP που κυκλοφόρησε το 2013 να πάει ιδιαίτερα καλά και κάπως έτσι να ακολουθήσει την προσωπική της καριέρα. Courtney Barnett, One Thing at a Time.

One Thing at a Time ήταν η Courtney Barnett και τώρα έρχονται οι Bust. Οι Bust είναι από τα πιο συναρπαστικά ανερχόμενα ροκ συγκροτήματα της Ιρλανδίας και έχει επενεθεί τόσο πολύ από τον τύπο, για αυτό το λόγο μάλιστα λέμε πως είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στην Ιρλανδία εδώ και αιώνες. Μάλλον υπερβάλλουν λίγο, αλλά okay, έτσι κι αλλιώς τα παιδιά δεν έχουν μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει ντεμπούτο άλμπουμ, αλλά σίγουρα έχουν εμφανιστεί και έχουν δώσει δείγμα σε πολλά φεστιβάλ και σε πολλά live στη χώρα τους, σε μεγάλα φεστιβάλ, σε Leeds, Supersonic Party, τώρα είναι στο Liverpool, Sound City, έχουν τέτοιες εμφανίσεις στο ενεργητικό τους, έχουν ένα EP Bitter and Twisted, αλλά ως ντεμπούτο για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει ο δίσκος τους τον Νοέμβρη που μας έρχεται. Παρ' όλα αυτά το single Perfume έρχεται για να μας... να μας βάλει σε ένα κόσμο στην ουσία δυσίωνο και ενδοσκοπικό, γιατί ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Jack Levy σχολιάζει και λέει πως αφορά τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου από την οπτική γωνία του γιου, καθώς αφηγείται την κατάρρευση του γάμου των γονιών του. Και εδώ πιάνει και ασχολείται ο καλλιτέχνης με ένα θέμα που προφανώς απασχολεί ιδιαίτερα την κοινωνία της Ιρλανδίας, τη συντηρητική κοινωνία της Ιρλανδίας, αφού διαμορφώνεται, λέει, η ιστορία της από την ισχυρή επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας στην ιδιωτική

η ζωή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απρογραμμάτισης εγκυμοσύνης, όπου νεαρά ζευγάρια συχνά πιέζονται να παντρευτούν και να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους για να αποφύγουν την ντροπή. Φαντάσου όλο αυτό σε τραγούδι.

Ήταν η Bust στο Perfume και αυτός είναι ο Kurt Weill στο Chance to Bleed, που είναι ένα πολύ καινούριο single. Έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε και είναι προπομπός από το Philadelphia's Been Good to Me album του, που θα ακολουθήσει ένα κομμάτι που ο ίδιος ο Weill το περιγράφει σαν hillbilly techno, ένα θρασί κομμάτι, ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια, ένα κομμάτι με κιθάρες που μονομαχούν, αλλά και low-fi αισθητική και φυσικά έναν ήχο πολύ κολλητικό, ένα hooky ήχο αυτό που λένε, το πιασάρικο δηλαδή, που φέρνει στο μυαλό μια ατμόσφαιρα από τα 70s. Chance to Bleed.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Πολύ πιο θορυβώδες το Punching the Flowers που μόλις τελείωσε από το καινούριο άλμπουμ των Death Cab for Cutie από το προηγούμενο σίγγλ τους Riptides. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι ένα ντουέτο που λέγεται Memorials, και δεν ξέρω γιατί λέγεται Memorials, ενώ οι δύο άνθρωποι που το αποτελούν είναι η Verity Sussman από τους Electro Lane και ο Matthew Sims από τους Wire και τους It Hugs Back. Δηλαδή θα μπορούσαν να βρουν ένα καλύτερο όνομα αν με ρωτάς, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι καταπληκτικοί. Το θέμα είναι ότι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και δυναμικό εκείνο το ανωδικό crowd rock, λίγο από lounge και λίγο από post-punk, αλλά και έχουν και μία prog πινελιά της δεκαετίας του 60 με έναν τρόπο που μοιάζει εντελώς φυσικός ως συνδυασμός. Τι να σου πω, μπορεί να φταίει το ότι αυτό το άλμπουμ τους ηχογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε έναν αχυρώνα σε κάτι απομακρυσμένα δάση της Γαλλίας. Μπορεί και αυτό να παίξει ρόλο. Για άκου.

τι ωραίο κομμάτι, πόσο νοσταλγικό σε ό,τι αφορά τον ήχο των πλήκτρων και όχι μόνο. Μάλιστα έχει πει το συγκρότημα, οι Memorials δηλαδή, πως αυτό ήταν πραγματικά ένα κομμάτι που θέλαμε για τα live μας, για το ρεφρέν και για το upbeat του κομματιού, και χρειαζόταν πραγματικά ένα τέτοιο ξεσηκωτικό κομμάτι. Το βρήκαν, πήγε καλά και μόλις τώρα το ακούσαμε, dropped Down the Well ο τίτλος. Πάω στους Editors, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από το 2022 που είχαμε να τους ακούσουμε με ένα single, Call It In. Το συγκρότημα έχει συνεχίζει τον ήχο του, τον δυναμικό του και μελαγχολικό του και εξελίσσεται και όλα αυτά. Αλλά να σου πω κάτι, έχω την εντύπωση πως ο τραγουδιστής δεν είναι όπως ήταν. Δεν είναι καθόλου ο ίδιος άνθρωπος. Νομίζω έχει αλλάξει. Αν δεν έχει αλλάξει ο ίδιος, έχει αλλάξει η φωνή του. Τώρα θα μου πεις μετά από τόσα χρόνια, σίγουρα έχει αλλάξει ο ίδιος. Έχουν αλλάξει όλοι, γιατί αυτό το άλμπουμ αποφάσισαν πως θέλουν να το ηχογραφήσουν όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Δηλαδή να συνεργαστούν μέσα στο στούντιο και όχι όπως το κάναν μέχρι τώρα ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί και ο καθένας από τα μέρη του. Οπότε καταλαβαίνεις πως και ήταν μια ανάγκη τους που φαίνεται και στο κομμάτι που θα ακούσουμε, στο θέμα του δηλαδή. Ο Σμιθ εξηγεί ότι πρόκειται για ένα κομμάτι που πραγματεύεται την αναζήτηση βοήθειας και παρηγοριάς μέσα στο θόρυβο της σύγχρονης ζωής, αναδεικνύοντας την σημασία της εγκύτητας και της συναισθηματικής στήριξης.

Κολιτίν ήταν οι editors και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι MES. Οι MES είναι ένα ηλεκτρονικό εναλλακτικό ντουέτο από το Bristol που τα πρώτα τους βήματα, αν ψάξει κανείς, τα βρίσκει κάπου εκεί πίσω στο 1996. Οι επιρροές τους είναι από την ηλεκτρονική pop αλλά και από την εναλλακτική μουσική βιομηχανία και το καινούργιο του single λέγεται Bury Me Again.

A Place to Bury Strangers, αυτό που μόλις τελείωσε, ήταν το Heartless από την φετινή του κυκλοφορία με τίτλο Rare and Deadly. Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα είναι από τους Hank Wire και θα λέγεται Trial. Με αυτό θα σε χαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω, αγαπημένη μου κρατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μάμα» που θα αργήσω στον 958 της R3 με τη Μαρία Βασιλιάδου κάθε βράδυ στις 9. Ο Χρήστος Σιδηρόπουλος, όχι Σιδερίδης. Πότε θα στα αλλάξω και στην ταυτότητα και θα το λες και εσύ έτσι, χαμπάρι θα πάρεις. Ο Χρήστος Σιδερίδης έκανε ό,τι μπορούσε για να με πείσει ότι λέγεται έτσι και όχι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων αυτά. Θα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο,

0: 58 T-Shirt 3.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Καλησπέρα, να είμαστε και πάλι ζωντανοί στον 958 με διαμάντια. Έλα ρε μεγάλε, δώσ' τα. Έλα λίγο ακόμα. Να και ο Mike Ness, να και Social Distortion.

Τι είχε ρε γαμό το μέχρι και πιανάκια είχε. Στο τέλος σαν πιανάκια μου ακουγόντουσαν. Δεν είναι πρωτοφανές, συνηθίζεται πια, αλλά δεν είναι πάντα και ευπρόσδεκτο ούτε ευχάριστο. Ποιο, ακόμη και 2 μέρες πριν να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, να κυκλοφορεί το τελευταίο σιγκλάκι από αυτό το άλμπουμ. Αυτό συνέβη και με τους Social Distortion, οι οποίοι σήμερα που είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, κάτσε μου ξέφυγε η ημερομηνία, σωστά, έβγαλαν το τελευταίο σιγκλάκι από το νέο άλμπουμ τους, το οποίο άλμπουμ βγαίνει μεθαύριο Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Και άντε, αυτό ας το παραβλέψουμε. Είναι χαρακτηριστικό γενικό της streamingοκρατούμενης εποχής μας. Το σιγκλάκι, το οποίο λέγεται The Way Things Were και είναι το τρίτο από τον δίσκο καθώς έχουν προηγηθεί άλλα δύο, είναι χλωμό και αδύναμο. Αυτό πώς να το παραβλέψεις. Ούτε τα προηγούμενα μας είχαν κάνει, όπως λέμε, κλικ. Με λύπη τα μολογάμε όλα αυτά στο μικρόφωνο του δεύτερου καναλιού της R3 στο ράδιο, καθότι η Social Distortion και ο ηγέτης τους, ο μεγαλοπρεπής Mike Ness, είναι βαθιά ριζωμένη με όμικρον γιώτα στο πετσί μας, δεκαετίες τώρα. Λέω καναού για να δώσω έμφαση. 15 χρόνια περιμέναμε να τους γευτούμε ξανά και η Social Distortion από τους λαμπρότερους, τους εξέχοντες, τους οδηγητές εκπροσώπους του αμερικανικού punk, τους οδηγητές του αμερικανικού punk rock, είναι στο δρόμο για την αλμπουμική επιστροφή Social Distortion με το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά το Hard Times and Nursery Rhymes του 2011, σπάζοντας επιτέλους την μεγαλύτερη χρονική περίοδο σιωπής στην πολυετή ιστορία τους. Η κυκλοφορία του πολύ αναμενόμενου νέου άλμπουμ των Social Distortion έχει οριστεί, είπαμε, για τις 8 Μαΐου 2026 από την Epitaph Records, αν πως, και ο δίσκος έχει λάβει τίτλο Born to Kill. Το δε πιο πρόσφατο και τρίτο σιγκλάκι από εδώ είναι αυτό που μόλις αρίσαμε στο 958 για ξεκίνημα των απόψινών διαμαντιών, το χλιαρό που λέγαμε, και λέγεται αυτό το τρίτο σιγκλάκι από το άλμπουμ των Social Distortion, σημερινή κυκλοφορία, The Way Things Were. Με αυτό έχουμε ξεκινήσει. Ας ελπίσουμε ότι ο δίσκος, τι λέει, θα έχει και διασκευή μέσα Chris Isaac, Wicked Game. Ας ελπίσουμε ότι ο δίσκος θα έχει φλογερότερα τραγούδια από τα 3 που έχουν δημοσιοποιηθεί με τη μορφή single. Ασήμεθα βέβαια και λίγο επίοικης με τον κύριο Mike Ness, με το αιτιολογικό ότι κονταροχτυπήθηκε με τον καρκίνο και έχει επανακάμψει. Πάντως, η σιρούλα με τον Mike Ness, ο Pat Todd, συνεχίζει να μας βομβαρδίζει με βαρβάτα rock'n'roll ουργήματα, όπως το ολόνεο σιγκλάκι αγώνα Live Before I Die με τους... Hey, The North Hollywood Phantoms, στην κονσόλα απόψε μαζί μας ο Χρήστος Σιδερίδης.

Ω, σιγά ρε, πονέσαμε. Ακούσαμε την παρέα των North Hollywood Phantoms στο I Wanna Live Before I Die. Το ακούμε και σε χαλάκι τώρα να το χορτάσουμε. Και το ακούσαμε από μια 7-inch έκδοση, Good Old Vinyl, στην πίσω όψη της οποίας έχουμε διασκευή Rolling Stones και πόσες φορές μας έχει απασχολήσει ο μέγας παίκτης και ρέκτης Pat Todd στην εκπομπή με Lazy Cowgirls. Ακόμα όταν... Τι είναι Lazy Cowgirls? Έλα τώρα. Ακόμα όταν τα διαμάντια έβγαιναν στο δημοτικό ραδιοσταθμό Θεσσαλονίκη σε FM 101, τότε μεσουρανούσαν οι Lazy Cowgirls. Με Rank Outsiders εδώ και χρόνια. Rank Outsiders. Πίσω από το μυστηριώδες όνομα The North Hollywood Phantoms κρύβονται οι Pat Todd, The Rank Outsiders, The Lazy Cowgirls, Lauren Molinare, The Dogs Detroit, Little Caesars, Λαμπτινίστας και Richard Duguay, αν το προφέρω σωστά, που είναι Beautiful Decline, Personality Crisis, το συγκρότημα που είναι και ο Duff McKagan μέσα. Ο Μολινάρε περιγράφει, τα είπαμε και χθες, πως εξελίχθηκε η φάση. Μιλούσα μια μέρα με τον Παντ, με τον Πατ, και μέσα στη συζήτηση λέει ο Μολινάρε, ανέφερε ότι ήθελε να ζήσει πριν πεθάνει. Αυτή η φράση με χτύπησε βαθιά και μερικές εβδομάδες αργότερα έγραψα τη μουσική για κάτι που πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει τραγούδι. Τραγούδι βασισμένο σε αυτό που είχε πει ο Pat Todd. Τον πήρα τηλέφωνο για να του το θυμίσω και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι I Wanna Live Before I Die. Μετά μπήκε στο παιχνίδι ο Richard Duguay που έχει κάνει την παραγωγή σε πολλά άλμπουμ και αρχίσαμε να ηχογραφούμε το τραγούδι με τον Pat να τραγουδάει. Ο Richard είχε την κιθάρα, τον μπάσο και τη δεύτερη φωνή. Εγώ έπαιζα κιθάρες και έκανα επίσης δεύτερη φωνή. Ήταν ιδέα του Pat. Να κάνουμε τώρα, μιλάει για την πίσω πλευρά του σίγκλ. Ήταν ιδέα του Pat, συνεχίζει ο Μολινάρε, να κάνουμε μια εκτέλεση του τραγουδιού των Rolling Stones Let Me Go από το album Emotional Rescue. Ο στόχος ήταν να δούμε αν μπορούσαμε να κρατήσουμε τη δική μας εκδοχή κοντά στο vibe της original, αλλά βάζοντας ταυτόχρονα τη δική μας φραγίδα. Όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσουν πώς θα ονομάσουν αυτό το τρίο των περιπλανόμενων street rockers, street rock and roller, οι Μολινάρα και Todd κατέληξαν στο όνομα The North Hollywood Phantoms. Άρα ακούσαμε North Hollywood Phantoms, καινούριο συγκλάκι στην πολωνική heavy medication, παρακαλώ, στο I Wanna Live Before I Die. North Hollywood Phantoms, συγκρότημα τραγούδι I Wanna Live Before I Die. Μετά τον Pat Todd, που τον ακούσαμε αυτή τη φορά δια των North Hollywood Phantoms, άλλη μια παλιά καραβάνα του αμερικανικού underground, ο Greg Norton, τον Husker Du, αλλά βέβαια από το σήμερα με το συγκρότημα Ultra Bomb.

Έλα. Τέλειωνε. Κλείστο. Έτσι, μπράβο. Οι Ultra Bomb, δηλαδή οι Ultra Bomb, για να συνεννοούμαστε, έχουν επανέλθει την Πρωτομαγιά του 2026 με τον τρίτο τους δίσκο, το album The Bridges That We Burn. Και εδώ μιλάμε καθαρά για punk supergroup. Στον πυρήνα παραμένει ο Greg Norton, ο παίκτης που έμαθε στο αμερικανικό punk rock πώς να συνδυάζει μελωδία, ταχύτητα, κάψα με συναισθηματικό βάθος, ήδη από τους Husker Du. Στους Ultra Bomb δεν λειτουργεί εξαργυρώνοντας αρχαία clay, που θα έλεγε και ο Όμηρος. Δύο-τρία μας έμειναν από τον Όμηρο, εμάς τους αμόρφωτους, αλλά κλαίει ανδρών, δεν έλεγε κλαία ανδρών, αλλά ως πρωταρχικός δημιουργικός άξονας λειτουργεί στους Ultra Bomb ο Greg Norton. Μαζί με τον Norton βρίσκουμε στο άλμπουμ τον Ryan McWhy Smith των Soul Asylum στην κιθάρα και στις δεύτερες φωνές, και τον Derek O'Brien που είναι Social Distortion. Να, ακόμα μια διασύνδεση. Διασύνδεση με τους εναρχτήριους μας Social Distortion, όπου πάντως δεν παίζει πια ο Derek O'Brien. Είναι επίσης Agent Orange και Adolescent στα τύμπανα. Αυτή η τριάδα, δηλαδή Greg Norton, Husker Du, Derek O'Brien, Social Distortion και άλλα, και Ryan Smith Soul Asylum, δίνει στο άλμπουμ των Ultra Bomb έναν αμερικανικό σφιχτοδεμένο punk ήχο. Δεν είναι και καινούργοι δηλαδή, ξέρουν το παιχνίδι, με σαφείς pop απολήξεις. Μόλις λοιπόν μας την έπεσαν οι Ultra Bomb από τον λόγο άλμπουμ The Bridges That We Burn, Πρωτομαγιά 2026, στο τραγούδι Last Time. Ultra Bomb, νέο άλμπουμ. Και μια που επισημάναμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι μας ακούγονται κάπως νοθροί και διεκπεραιωτικοί Social Distortion του σήμερα, με βάση τα σιγκλάκια που έχουμε ακούσει, δεν ακούσαμε όλο το άλμπουμ, βγαίνει μεθαύριο Παρασκευή, ας παραθέσουμε ένα παράδειγμα του τι εννοούμε εμείς ως ένα γενναίο, λαμπαδιασμένο πανκοτράγουδο. Γκαρσονιέρα στη Βαγδάτη, ιδέα και απόδοση, φρέσκο πεθαμένοι καλλιτέχνες.

Αυτά είναι ντέρτια. Φρέσκο πεθαμένοι καλλιτέχνες μας τραγούδισαν το τραγούδι «Γκαρσονιέρα στη Βαγδάτη» από το μίνι άλμπουμ τους «Γκαφράγια Χημεία» που ξεπρόβαλε και 2 free downloads στο Bandcamp την 1η Απριλιά του 2026. Για ερωτήσεις, απορίες, φώτιση των ενδεχόμενων σκοτεινών σημείων, είμαι facebookικός διαθέσιμη στο inbox του John Simandiras Radio DJ. J-O-H-N Simandiras με νου και ντου, εν και ντι. John Simandiras Radio DJ στο facebook. Στο τεξανικό San Antone αναλαμβάνει στη συνέχεια να μας ξεναγήσει ο εκεί ντόπιος Garrett, 2 Ρου 2 Του, T-Caps, άλμπουμα στη Love San Antone, τραγούδι Home in San Antone.

Ο Γκάρετ Διορού, Διοτού, Τι Κάπς μας τραγούδισε το τραγούδι Home in San Antone από το άλμπουμ του I Still Love San Antone. Τραγούδι που ακούμε και σε χαλάκι τώρα. Άλμπουμ που αναδύθηκε στην πλατφορμική επιφάνεια στις 10 Μαρτίου 2026. Στην κιθάρα, ένας συντοπίτης του, ένας Πολ Λύρη, όχι ένας, ο Πολ Λύρη. Ο Πολ Λύρη είναι Αμερικανός κιθαρίστας και παραγωγός, περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των Butthole Surfers, μιας από τις πιο αλόκοτες και επιδραστικές συμμορίες του αμερικανικού underground. Γεννήθηκε ο Πολ Λύρη, αυτός που κάνει αυτά τα φευγάτα στην κιθάρα, τα κόλπα, το 1900, σε αυτό που ακούμε, με τον Garrett T. Capps. Γεννημένος το 1957 ο Πολ Λύρη στο Σαν Αντώνιο στο Τέξας, ανέπτυξε ένα εντελώς ιδιόμορφο κιθαριστικό ύφος, παραμορφωμένο, σαρκαστικό, θόρυβος από τη μια αλλά και απρόβλεπτες μελωδικές εκρήξεις. Δεν είναι ο τυπικός βιρτουόζος, λειτουργεί περισσότερο ως αρχιτέκτονας του αδόμητου και πρέσβης ενός χαοτικού κλίματος στις κιθαριστικές παραμορφώσεις. Δεν γυρνάει την πλάτη του στη μελωδία. Το παίξιμό του στους Butthole Surfers, ειδικά σε άλμπουμ όπως το Hairway του Steven, συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ήχος που ισορροπεί ανάμεσα στο punk, την ψυχεδέλεια και μια νέα γλώσσα κιθαριστική, μια γλώσσα με ασύντακτο συντακτικό, κοινώς όχι προβλέψιμο. Συνολικά ο Πολ Λύρη είναι μια... Όχι ότι έχει πάρει ναρκωτικά, ποτέ. Συνολικά ο Πολ Λύρη είναι μια προσωπικότητα κλειδί για την κατανόηση του αμερικανικού alternative των 80s και 90s, όχι τόσο για την φήμη του και για την φήμη όσων έχουν κάνει on stage και backstage. Είναι χαρακτηριστική μια πρόσφατη συνέντευξη του Kramer που έχει κολλήσει μαζί τους με τους Butthole Surfers. Όχι τόσο για τη φήμη που έχουν για πάνω στη σκηνή και πίσω από τη σκηνή στα καμαρίνια οι Butthole Surfers, αλλά κυρίως για το πόσο βαθιά επηρέασε τον ήχο της κιθάρας, παίζοντας έξω από τα καθιερωμένα, τα τυπικά, αρνούμενος πρότυπα και τεμπλεϊτίδια. Αν θες να ακούσεις με λίγα λόγια κάποιον που να αντιμετωπίζει την κιθάρα σαν να είναι εργαλείο αποσταθεροποίησης, ο Πολ Λύρη είναι από τους βασικούς, βασικούς. Αχα, και επειδή όπως λέμε κάθε τρεις και λίγο επαναλαμβάνοντας ενοχλητικά τα ίδια και τα ίδια, αλλά τι να κάνουμε που συνέχεια δικαιωνόμαστε. Πώς να κάνουμε λάθος. Το έχει πει βέβαια πρώτο απ' όλους με στεντόρια φωνή και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Άσε με να κάνω λάθος, αλάθητος. Και επειδή όπως λέμε κάθε τρεις και λίγο στην εκπομπή, όλα συνδέονται με όλα. Εμείς μιλάμε για τη δισκογραφία, το rock and roll βέβαια. Οι Butthole Surfers έχουν νέο συγκλάκι στην αγορά και σε αυτό κατευθυνόμαστε.

Έτσι, νάτος πάλι ο Garrett Teacups. Ο παίκτης είναι ξανά μαζί μας με έναν δίσκο που κατά τα ιωθότητα του έχει στο επίκεντρό του το San Antonio του Τέξας και λέγεται I Still Love San Antonio. Στο άλμπουμ συνυπάρχουν το Tex-Mex, η Country, τι πρωτότυπο για τον Garrett Teacups, αισθητή ψυχεδέλεια, Paisley Underground άρωμα και άλλα τινά. Ο Man, δηλαδή ο Garrett Teacups, ξεδιψά από την πηγή του Dan Stewart ειδικά και τον Green on Red γενικότερα. Αυτό το επισημαίνω τακτικά γιατί μου θυμίζουν πολύ Green on Red. Το στυλ του άλλωστε έχει διασκευάσει και παίζαμε τη διασκευή παλιότερα στο αμέσως προηγούμενο άλμπουμ Green on Red ο Garrett Teacups, αλλά εμείς μιλάμε για το καινούργιο του άλμπουμ που λέγεται I Still Love San Antonio και βγήκε στις 10 Μαρτίου. Ο αποκαλούμενος ή μήπως αποκακούμενος Cosmic Cowboy του San Antonio είναι από το San Antonio, λειτουργεί μέσα από εκεί, ζει στην πόλη, παίζει εκεί και την έχει σταθερή αναφορά και σημείο εκκίνησης για τις εμπνεύσεις του. Μαζί του στο τραγούδι Sorry

Ισαμού που μόλις αρίσαμε στο 1958. Η Ρόζι Φλόρες. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. 2313-338-456. Αλλά για πλάκα το δίνω, μην πάρει κανείς και με ενοχλήσει. Η γεννημένη το 1950, αν θέλουμε το πιστεύουμε αυτό, τόσο φρέσκια ακούγεται, Φλόρες, γεννημένη στο Σαν Αντώνιο του Τέξας και με βαθιές ρίζες στη σκηνή του Όστιν αλλά και του Λος Άντζελες, υπήρξε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μια από τις πρώτες γυναίκες που μεταλαμπάδεψαν την αισθητική του πανκ στην κάντρι, κολλώντας και ροκαμπίλι προσθήκες και έτσι ανοίγοντας το δρόμο για αυτό που αργότερα ονομάστηκε alt country. Πέρσι, η Ρόζι Φλόρες, συνοδευόμενη από τους Talisman, έβγαλε ένα πολύ ελκυστικό αλμπουμίδιο με τίτλο Impossible Frontiers, το οποίο αρχίζει με ένα γλυκύτατο και ουχή γλυκανάλατο τραγούδι. Lines, γραμμές, Rosie Flores and the Talisman. Είναι τα διαμάντια με τον Γιάννη Σημαντήρα, ζωντανά στο 10 με 10 του 958 της R3, Τετάρτη και 6 Μαΐου 2026.

Rosie Flores, R-O-R-O-S-I-E, Rosie Flores, προσωπικότητα που όρισε το αμερικανικό cowpunk, έτσι τα λέγαμε παλιά, και το σύγχρονο roots rock στο Impossible Frontiers, η γραφή, το περσινό άλμπουμ της με τους Talisman από που ακούσαμε το αναρκτήριο Lines, η γραφή λάμπει τραγουδοκεντρική, άμεση, θελκτικές μελωδίες και ρεφρέν που δεν ξεχνάς. Και εμείς θα πάμε σε λίγο, αφού έχουμε μπει στα ρουτσίστικα, στο νέο άλμπουμ του Ringo Starr με τίτλο Long Long Road. Κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου, δεν μας βιάζει κανείς, και είναι καθαρά country αμερικάνα έργο, συνέχεια του Look Up, στο ίδιο ύφος. Το 2025 είχε βγει το Look Up. Από τα 10 τραγούδια του δίσκου, τα περισσότερα είναι original, είτε γραμμένα είτε συνυπογεγραμμένα από τον ίδιο τον Ringo, κυρίως μαζί με τον παραγωγό του T-Bone Burnett. Μεγάλο κεφάλι. Ενώ υπάρχει και μια διασκευή, το I Don't See Me In Your Eyes Anymore. Μιλάμε τώρα για το καινούργιο άλμπουμ του Ringo Starr, το οποίο βγήκε στις 24 Απριλίου. Η σύνδεση του Ringo με την country μήτε καινούργια είναι, μήτε συγκυριακή. Ξεκινά από τα χρόνια των Beatles, περνά από τον δίσκο Boku of Blues το 1970 και φτάνει στο σήμερα. Σήμερα που ο ίδιος τραγουδά αυτά τα τραγούδια, όχι δοκιμαστικά, όχι σαν πείραμα, αλλά σαν κάτι απολύτως οικείο στο ταμπεραμέντο του. Returning Without Tears, ο 85χρονος cowboy Ringo Starr, από το καινούριο

Ringo Starr, καινούργιο άλμπουμ Long Long Road. 24 Απριλίου ακούσαμε το Returning Without Tears. Αν είναι να συνδεθούμε e-mailικά, αυτό θα γίνει μέσω του isimandiras@papakier.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μία λέξη Σιμαντήρας μενού και ντου. Εν και ντι. isimandiras@papakier.gr. Και μετά από όλη αυτή την roots και λίγο punk ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, κρίνουμε τη στιγμή ως ταιριαστή για να υποδεχτούμε τους καπανίστης Αμερικάνα, The Long Riders.

fade out, άρα μπορούμε να μιλήσουμε. Η δεύτερη φάση μετά από την πολυετή αποχή 30 χρόνια των Long Riders. Δεν είναι το άλμπουμ επιστροφής αυτό, αλλά είχαν 30 χρόνια να ξαναβγάλουν άλμπουμ όταν επέστρεψαν. Τέλος πάντων, μιλάμε για τη δεύτερη φάση μετά από 30χρονη αποχή των Long Riders, η οποία είναι τουλάχιστον εφάμιλη με την αρχική, αλλά εγώ την λογίζω ως καλύτερη, πολύ πιο μεστή, πολύ πιο συνειδητοποιημένη. Είναι ταλέντα, είναι δουλευταράδες, είναι παιχταράδες. Είναι ωραίοι κύριοι. Ένα group που αξίζει να συλλέγει σε άλμπουμ τους. Και μιλάω για τους Long Riders και ειδικά το High Noon Hymns, που βγήκε στις 13 Μαρτίου 2026, αποτελεί το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους και αποτυπώνει ακριβώς το κλίμα και το πνεύμα αυτής της δεύτερης όριμης φάσης στη μακρά διαδρομή των Long Riders. Ακούσαμε λοιπόν Long Riders, τραγούδι Stand a Little Further in the Fire, από το άλμπουμ High Noon Hymns. 13 Μαρτίου, Long Riders, καινούριο άλμπουμ. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια. Θα επαναλάβουμε ότι στην κονσόλα βρίσκουμε τον Ed Stasium. Μην πούμε τώρα ποιος είναι ο Ed Stasium. Οι μισές παραγωγές από group που μας ενδιαφέρουν είναι δικές του. Το Ramones, Smithereens, το Stand a Little Further in the Fire. Είναι το τραγούδι το οποίο παίζουμε αυτή την εποχή. Έχουμε βάλει και single και mingle από εδώ. Όλο το άλμπουμ όμως έχει τα φώτα. Όλο το άλμπουμ, το High Noon Hymns, το καινούριο άλμπουμ των Long Riders. Γι' αυτό συνεχίζουμε να μιλάμε. Να παιχτεί σε εκπομπές, ακόμα και σε πιο εμπορικές από τη δική μας εκπομπή, που σιγά τώρα μην ασχοληθούμε με Long Riders. Και αν δεν βάλουμε τώρα μετά από τους Long Riders πρόσφατο Russ Tolman, πότε θα βάλουμε? Russ Tolman, Streets of Denim, συγκλάκι από τις 24 Απριλίου του 2026, γραμμένο μαζί με τον Steve Wynn. Έλα, Russ.

Φύγαμε με τους Hangmen και το Real Blues από τον Χρήστο Σιδερίδη στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Ευχαριστούμε, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, για χαρά!

Καλησπέρα. Ώρα για Standards, αυτή η ώρα του Jazz Club, και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 12 διαφορετικές ερμηνείες του These Foolish Things που συνέθεσαν ο Jack Strachey τη μουσική και ο Eric Maskvitz τους στίχους το 1936. Η αρχή έγινε από την μπάντα του Benny Carter. Ακολουθεί η Billie Holiday.

Η τρίτη για απόψε ερμηνεία του Standard These Foolish Things που θα ακούσουμε τώρα φέρει την υπογραφή του τρομπετίστα Chet Baker και βρίσκεται στο LP The Italian Sessions.

Ο Dave Brubeck στο πιάνο και ο Paul Desmond στο άλτο είναι το ντουέτο που ερμηνεύει την τέταρτη άποψη πάνω στο standard These Foolish Things. Την ακούμε.

Στην πέμπτη ερμηνεία του These Foolish Things συναντάμε το Thelonious Monk, ενώ στην έκτη που θα ακολουθήσει τον τενορίστα Lester Young με το τρίο του πιανίστα Oscar Peterson.

Στην ένα τη ερμηνεία του «These Foolish Things» που θα ακούσουμε, συναντάμε την ορχήστρα του πιανίστα Count Basie, ενώ στη δέκατη που θα ακολουθήσει τη μεγάλη μπάντα του drummer Gene Krupa.

Ο Τσαρλς Μίγκους και η μπάντα του υπογράφουν την 11η και προτελευταία για απόψε εκτέλεση του Standard These Foolish Things.

Θα βαδίσουμε προς το φινάλε αυτής της ώρας του Jazz Club που ήταν αφιερωμένη στο Standard του Jack Stritchie These Foolish Things με μια ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού που έγινε στο Παρίσι το 1994 με τον Μισελ Πετρουτσιάνη στο πιάνο και τον Eddie Lewis στο όργανο.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Musical αυτή την εβδομάδα και πάμε να ασχοληθούμε σήμερα με τον Peter Pan. Το 24ο πρωτότυπο θεατρικό musical του Paul Boyd, Peter Pan The Musical, έκανε πρεμιέρα στο Lyric Theatre στο Belfast στις 29 Νοεμβρίου του 2019 και έπαιξε μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου του 2020. Το cast περιλάμβανε τους Rhiannon Chesterman, Alan Richardson, Christopher Finn και πολλούς ακόμα. Η παράσταση που απέσπασε διθυραμμικές κριτικές σχεδιάστηκε από τον Stuart Marshall και τα κοστούμια έκανε η Gillian Lennox και ο Erin Chasseris.

0: gone cold.
1: Oh, the cat won't be placed.

0: Jacob, are you mad?
1: Take the gun off him, for goodness sake.
2: Lost boy, lost boy.
1: That's not a lost boy, you fool. That's a squirrel. Oh, we'll be keel-hauled for this. There won't be a living creature in Neverland that didn't hear that shot. Oh, you'd better hope the cat wasn't.
3: Miss
4: Ακούμε τη μουσική του Paul Boyd για την 24η μεταφορά του Peter Pan στη σκηνή που έκανε πρεμιέρα στο Lyric Theater του Belfast στις 29 Νοεμβρίου του 2019. Η χώρα του Ποτέ βρίσκεται σε κρίση. Πειρατές έχουν φτάσει στο νησί και οι κάτοικοι της χώρας του Ποτέ προσπαθούν να τους κρατήσουν μακριά. Τα πράγματα είναι τόσο άσχημα που οι νεράιδες έχουν κρυφτεί και οι γοργόνες δεν έχουν εμφανιστεί στον ανοιχτό ωκεανό από τότε που ξεκίνησε η μάχη. Ο Peter Pan ρωτάει τη Wendy, τον John και τον Michael αν θα πετάξουν μαζί του και αν θα ενωθούν με την Tinkerbell και τα χαμένα αγόρια για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της χώρας του Ποτέ από τους άντρες του Captain Hook. Αλλά η Wendy πιστεύει ότι ακούγεται αυτό πολύ επικίνδυνο.
1: Don't make an excuse. Just stick to the plan.

0: Ακούμε τη μουσική του Paul Boyd για την 24η μεταφορά του Peter Pan στη σκηνή που έκανε πρεμιέρα στο Lyric Theatre του Belfast το 2019. Peter Pan είναι ένα musical του 1954, παρακαλώ, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Barry. Η αρχική παραγωγή του Broadway με πρωταγωνιστές την Mary Martin ως Peter και τον Cyril Richard ως Captain Hook κέρδισε βραβεία Tony και για τους δύο πρωταγωνιστές. Ακολούθησαν τηλεοπτικές μεταφορές του NBC και το 1955, το 1956 αλλά και το 1960 με τους ίδιους πρωταγωνιστές, καθώς και αρκετές αναμεταδόσεις της τηλεοπτικής μετάδοσης το 1960. Το 2014 το musical μεταδόθηκε στο NBC με αρκετά νέα νούμερα. Η παράσταση έχει γνωρίσει αρκετές αναβιώσεις στη σκηνή. Το 2024 ξεκίνησε μια μεγάλη εθνική περιοδία σε σκηνοθεσία Lonnie Price με ένα νέο βιβλίο της Larissa Fasthorse.
1: The drums of the Neverlanders!
2: Tiger Lily said that if the pirates attacked, we would hear the drums.
3: She said, if the battle is won, you will hear our drums a second time. That is a signal that the coast is clear.
2: Yes, John.
4: I should go and help.
2: No, Peter. You're injured. You can't help. We must do as Tiger Lily said. We have to wait for the second drums to know that the pirates have been defeated.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας για την μία περίπου επόμενη ώρα. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη η Tommy and the O's, ένα νέο και με έδρα το Nashville του Tennessee Group της Αμερικάνα, μιας ψυχεδελικής ως επιτοπλίστων Αμερικάνα και ένα πρώτο δείγμα από τον πρώτο τους φετινό δίσκο με τίτλο Mariposa Gold. Με το Wine Country Girl ξεκινήσαμε, με το California Holiday συνεχίζουμε.

Πριν όμως, φίλοι και φίλες, αφήσουμε πίσω μας τους Tommy and the O's, πάμε τώρα να τους ακούσουμε και σε ένα τελευταίο και με ένα υπέροχο τίτλο τραγούδι. Old Perfume for a New Day είναι αυτός, παλιό άρωμα δηλαδή για μια καινούρια μέρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

και από το Νάσβιλ του Τένεσί, φίλοι και φίλες, από όπου και ξεκινήσαμε τη σημερινή μας περιπλάνηση, να είμαστε τώρα κάπου στην Βόρεια Καλιφόρνια, όπου και η έδρα της Νταϊάν Πάτερσον, της βασίλισσας της folk, όπως την αποκαλούν, συντροφιά με τραγούδια από τον καινούργιο της και έκτο κατά σειρά δίσκο με τίτλο Satchel of Songs. Το ομότιτλο ακούσαμε πρώτο-πρώτο και πάμε τώρα για το Cookfire.

Πριν όμως αφήσουμε πίσω μας και την Diane Patterson, ας γευτούμε κάτι ακόμη από την ιδιότυπη αυτή τραγουδοποιία της, την μυστικιστική ακουστική Αμερικάνα, όπως την αποκαλεί η ίδια, ακούγοντας τώρα το Roots Heart Rhythm, ένα όπως και το προηγούμενο ιδιότυπο ρέγγε κομμάτι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλο ένα ιδιότυπο ρέγγε κομμάτι ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες. Last Night ο τίτλος του. Υπογράφεται από την Πακιστανή τραγουδοποιό μέδρα τη Νέα Υόρκη Αρούτζα Φταμπ και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε μάλιστα με την πλέον περιζήτητη ρυθμική βάση όλων των εποχών που δυστυχώς πια δεν υπάρχει. Τους Τζαμαϊκανούς δηλαδή Sly Dunbar και Robbie Shakespeare. Ντράμερ ο πρώτος, μπασίστας ο δεύτερος. Από τον δίσκο τους Dub Rising του 2014 τους ακούμε στο Flame Thrower.

Και πάλι το τζαμαϊκάνικο δίδυμο των Sly and Robbie κοντά μας, τη φορά αυτή πλαισιωμένο και από εξαιρετικούς σκανδιναβούς μουσικούς, τους Νορβηγούς Nils Petter Molvær και Eivind Tarset, τρομπέτα ο πρώτος, κιθάρα ο δεύτερος, και τον Φιλανδό ηλεκτρονικάριο Vladislav Delay, Strange Bright Crowd.

Με αυτά και με τα άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι από τα τελευταία του Νορβηγού τρομπετίστα Nils Petter Molvær, «Angels Ahead» ο τίτλος του. Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια, πάλι μαζί αύριο, γεια σας μέχρι τότε.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η 30 Απριλίου ανακηρύχθηκε η Διεθνής ημέρα Jazz από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO τον Νοέμβριο 2011. Στόχος είναι να επισημάνει στη διεθνή κοινότητα τις αρετές της μουσικής αυτής ως εκπαιδευτικού εργαλείου και ως δύναμη προώθησης της ειρήνης, του διαλόγου και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Στην σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε καλλιτέχνες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική εν γέννη, ερμηνευτές και συνθέτες που επηρεάστηκαν από τη δυτική jazz και την ενσωμάτωσαν στην παραδοσιακή μουσική της χώρας τους. Πριν από την έλευση του διαδικτύου και της κοινής χρήσης αρχείων, το Παρίσι ήταν σημείο συνάντηση μουσικών από όλη την Αφρικανική Ήπειρο, Μανού Ντιμπάνκο, Τόνι Άλεν, Ρέι Λέμα, Σαλίφ Κεϊτά, Ρισάρ Μπονά και από πολλούς άλλους. Μέσα σε αυτήν την ζωντανή πανεαφρικανική σκηνή, μουσική από τη Γουινέα και τη Σενεγάλη, ο πιανίστας Αμπντουλαγέ Ντιαμπατέ, ο Τζέλι Μούσα Ντιαουάρα και Μούσα Σισοκό δημιούργησαν τους Κόρα Τζαζ Τρίο, οι οποίοι ξεκίνησαν την εκπομπή με την υπέροχη διασκευή τους στο Via Con Me του Παόλο Κόντε. Μια μοναδική συνάντηση μεταξύ δύο συγγενών αλλά και ξεχωριστών κόσμων, μεταξύ του σεβασμού των προγονικών μουσικών ιδιωμάτων, συνάντηση της Κόρα, του πιάνου και των Κόγκας. Ο Ντιαμπατέ σπούδασε στο Οδείο του Ντακάρ, όπου ανέπτυξε πάθος για το πιάνο και κέρδισε πολλά βραβεία. Το χάρισμά του για τη μουσική θεωρία άνοιξε τις πόρτες στις περίπλοκες συνθέσεις και την ενορχίστρωση. Η ελευθερία της jazz, οι καινοτομίες του Μον και του Μίγκους αντιχούσαν μαζί του με μια διάβια που δεν νιώθουν όλη η μουσική του σοβαθιά. Γρήγορα αναγνωρίστηκε για το ταλέντο του και ο Ντιαμπατέ εντάχθηκε στην Εθνική Ορχήστρα της Σενεγάλης, στην οποία αργότερα θα διεύθυνε με στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη της τοπικής μουσικής, με ανοιχτό πνεύμα και ανανέωση. Ο συντηρητικό μέλος των Κόρα Τζαζ Τρίο, ο Αμπντουλαγέ και οι συνάδελφοί του, έχουν μια θεμελιώδη αρχή, την οποία τηρούν από την γέννηση του σχήματος, την αναζήτηση νέων ιδεών, προσφέροντας μια πρωτότυπη και υψηλής ποιότητας μουσική σύνδεξη, ένα πάντρεμα της παράδοσης μαντίνγκα, της ελευθερίας της jazz, των δυτικοαφρικανικών κρουστών και του αφροαμερικανικού swing. Μετά από τρία άλμπουμ, να πούμε πως ο Τζελί Μουσά Ντιαουάρα έφυγε από το συγκρότημα για να επικεντρωθεί σε προσωπικά μουσικά εγχειρήματα και αντικαταστάθηκε από τον Σορίπα Κουγιατέ. Οι Κόρα Τζαζ Τρίο μετονομάστηκαν σε Κόρα Τζαζ Μπαντ, καθώς το σχήμα διευρύνθηκε με νέους μουσικούς, και εμείς από αυτή τη φάση τους θα ακούσουμε το Now is the Time του Charlie Parker και το άλμπουμ Κόρα Τζαζ Τρίο Part 1, συγγνώμη, ακούσαμε το, να κάνω μια διόρθωση, το Via Con Me ακούσαμε από την πιο κοντινή φάση τους, αυτοί που άλλαξαν τη σύστασή τους. Το Now is the Time είναι από την αρχή τους σχετικά. Κόρα Τζαζ Part 3, το 2003.

Στη συνέχεια ανήκει στον διάσημο Γαλλο-Λιβανέζο Ιμπραήμ Μαλούφ, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παγκόσμιας μουσικής, με μεγάλη ηχητική γκάμα. Συνδυάζει πολλά είδη, από την τζαζ και την αράβικη μουσική μέχρι τη ραπ. Ο τρομπετίστας Ιμπραήμ Μαλούφ έχει φανατικό κοινό σε όλον τον κόσμο. Είχαμε την χαρά και την τύχη να τον δούμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με τον ίδιο, γεννήθηκα στον Λίβανο αλλά μεγάλωσα στη Γαλλία. Μετακομίσαμε στη χώρα αυτή όταν ήμουν μωρό. Όλο το οικογενειακό μου περιβάλλον ήταν διανοούμενοι. Ήταν και είναι σαν να περιτριγυρίσεις από ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη και την ποίηση. Βλέπεις τα πάντα μέσα από διαφορετικό πρίσμα, προσέχεις πράγματα στα οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν δίνει σημασία. Και όταν μεγαλώνεις σε μια οικογένεια που υπάρχουν εικαστικά, ποίηση, λογοτεχνία και μουσική, έχεις συνέστηση του τι σημαίνει να είσαι ευάλωτος. Σου δημιουργείται άλλου είδους ευαισθησία. Οι γονείς μου με δίδαξαν τα πάντα. Ο πατέρας μου, ο οποίος επινόησε την τετραβάλβηδη μικροτονική τρομπέτα, πώς να παίζω το μουσικό όργανο, πώς να στέκομαι πάνω στη σκηνή και πώς να παίζω κλασική και αράβικη μουσική. Μ' ανέβασε σε πολύ μικρή ηλικία στη σκηνή για να παίξουμε ως ντουέτο και έτσι όπως ήμουν 8 ή 9 χρονών άρχισα να περιοδεύω μαζί του να δίνουμε κονσέρτα παίζοντας κυρίως κλασική και αράβικη. Ήταν συναρπαστικό. Η μητέρα μου με οθούσε να δημιουργώ πράγματα και επίσης με ενθάρρυνε να συμμετέχω σε διαγωνισμούς επειδή πίστευε ότι ήταν κάτι που θα με πήγαινε μπροστά. Πραγματικά πίστευε πολύ σε μένα. Οι γονείς μου έδωσαν πολλά, κυρίως όμως μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η δισκογραφία του Γαλλο-Λιβανέζου τρομπετίστα, παραγωγού και συνθέτη περιλαμβάνει 17 στούντιο άλμπουμ με επιρροές από την αράβικη κουλτούρα και πολλά τζαζ στοιχεία που μας απασχολούν περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Έχει κυκλοφορήσει επίσης και πολλά soundtracks, έχει διακριθεί με πολλά βραβεία συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Victoire du Jazz και Victoire de la Musique. Εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση Will Soon Be a Woman από το Diagnostic του 2011.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Jazz, φιλοξενούμε μουσικούς από την Μέση Ανατολή και την Αφρική εν γέννη, που δημιούργησαν το δικό τους μοναδικό ήχο με πηγή έμπνευση στη δυτική Jazz. Συνεχίζουμε. Γεννημένη στο Μπαχρέιν αλλά μεγαλωμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ηλικία των 9 ετών, η Γιάζ Αχμέντ δημιουργεί μουσική εμπνευσμένη από την μεικτή κληρονομιά της, ήδη από τον ντεμπούτο του 2011 Finding My Way Home. Ήχη της ναράβικη με στοιχεία δυτικής τζαζ. Δεν είμαι σίγουρη ότι θεωρώ τη διαδικασία σύνδεξης μουσικών ειδών πρόκλησης, λέει η συνθέτρια, τρομπετίστρια και μουσικός φλογιέρας με έδρα το Λονδίνο. Για μένα είναι σαν ώρα παιχνιδιού. Μου αρέσει να πειραματίζομαι και να βλέπω πού οδηγεί η μουσική. Μερικές φορές μπορεί να είναι ένα παζλ. Αλλά υπάρχουν πολλές λύσεις επειδή δεν υπάρχουν σωστά ή λάθος μονοπάτια και εμπόδια. Τόσο η τζαζ όσο και η ράβικη μουσική μοιράζονται τέχνη του αυτοσχεδιασμού καθώς και την ελευθερία της έκφρασης, εξηγεί. Ορισμένες κλίμακες είναι παρόμοιες, για παράδειγμα οι αρμονικές και μελωδικές ελάσσονες κλίμακες, και κάποιοι παρομοιάζουν τους τόνους των τετάρτων που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες αράβικες κλίμακες με τις μπλε νότες, τις blue notes, την jazz. Αυτές είναι που δίνουν το έντονο συνέστημα στη μουσική. Θα ακούσουμε από την Γιάζ Αχμέντ ένα κομμάτι από τον τελευταίο της δίσκο A Paradise in the Hall του 2025, είναι το Dancing Barefoot.

Συνεχίζουμε τον συγκεκριμένο ταινίο συνθέτη, τραγουδιστή και δεξιοτέχνη στο Ούτι, γνωστό για τη συγχώνευση της παραδοσιακής αράβικης μουσικής με την τζαζ και ηλεκτρονικά στοιχεία, τον Τζαβέρ Ιουσέφ. Γεννημένος στην Τεμπούλπα, ο Ιουσέφ ανέπτυξε μια μοναδική φωνητική και ορχιστρική ταυτότητα, τον καθιέρωσε αυτή η ταυτότητα στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική σκηνή. Το ενδιαφέρον του για την τζαζ αναπτύχθηκε σε νεαρή ηλικία, τότε την άκουγε κρυφά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στο Ισλαμικό σχολείο που φοιτούσε. Το 1990 έφυγε από την Τινησία για να ζήσει στην Ευρώπη, κυρίως στο Παρίσι και τη Βιέννη, ξεκινώντας μια καριέρα ως καλλιτέχνης fusion μουσικής. Από την αρχή της πορείας του, ο Τζαφέρ έχει αναπτύξει μια χαλήνωτη περιέργεια σε μια συνεχή αναζήτηση ανανέωσης. Αυτή η νοοτροπία τον οδήγησε να διευθύνει πολλά παράλληλα project, μουσικά εγχειρήματα με μουσικούς από την Ινδία, την Νορβηγία, Αρμενία, Τουρκία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες και Μάλι. Μεταξύ αυτών περιόδευσε και ηχογράφησε με τον Λοράν Γκαρνιέ, Ζακίρ Χουσάιν, τον Dave Holland και τον Paolo Fresu, έπαιξε με τον Bill Aswell και αυτές οι συνεργασίες τον βοήθησαν να διαμορφώσει νέους ήχους. Αλλά επίσης του επέτρεψαν να σφυριλατήσει δεσμούς που ξεπερνούν τη μουσική. Να πούμε πως έχει χορηγήσει 10 άλμπουμ με τελευταίο το Siraz, από όπου επιλέγουμε τη σύνθεση I Blink and Eternity Part 1.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην παγκόσμια, μάλλον στη Διεθνή ημέρα Τζαζ, η οποία ανακηρύχθηκε από την UNESCO τον Νοέμβριο του 2011 με στόχο να επισημάνει στη διεθνή κοινότητα τις αρετές της μουσικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως δύναμη προώθησης της ειρήνης, του διαλόγου και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Και ακούμε καλλιτέχνες από την Μέση Ανατολή και την Αφρική εν γέννη, που ενσωμάτωσαν την δυτική τζαζ, την παραδοσιακή μουσική της χώρας τους. Θα ασχοληθούμε με δύο εκπροσώπους πολύ σημαντικούς, θα θέλαμε με πολύ περισσότερους, αλλά νομίζω ότι θα το κάνουμε αυτό σε κάποια άλλη εκπομπή, με την αγαπημένη νοτιοαφρικανική τζαζ, ένα ζωντανό πολιτικά φορτισμένο είδος που συνδυάζει παραδοσιακούς αφρικάνικους ρυθμούς με αμερικάνικο bebop και ηθαγενή στήλο όπως το μαραμπί και το cape jazz, με εμβληματικούς πρωτοπόρους του είδους μεταξύ άλλων τον Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, το Χιούμα Σεκέλα και την Μίρια Μακέμπα. Δυστυχώς η Μίρια Μακέμπα λόγω χρόνου δεν θα μπορέσει να φιλοξενηθεί στη σημερινή εκπομπή. Ο Ιμπραχήμ είναι ο πιο επιφανής πιανίστας της Νότιας Αφρικής, ένας σεβαστός δάσκαλος παγκοσμίως, γεννημένος στο Cape Town ή Dollar Brand όπως είναι το γνωστό του όνομα. Όπως ήλθε σε επαφή με ένα χωνευτήρι πολιτισμικών επιρροών από παραδοσιακή αφρικάνικη μουσική, χριστιανικούς ύμνους, gospel και spirituals, αμερικάνικη jazz, μουσική της πόλης και κλασική μουσική. Από αυτό το μείγμα του κοσμικού, θρησκευτικού, παραδοσιακού και μοντέρνου αναδύθηκε ο παράμιλος ήχος και το μουσικό λεξιλόγιο του. Ο Ιμπραχήμ, η Dollar Brand, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 7 ετών, έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο στα 15, παίζοντας αργότερα ηχογραφώντας με τοπικά συγκροτήματα όπως είναι τα Ξίδα Slickers, και στην πρώτη γραμμή του μπίμπο με πινελιές από το Cape Town ήταν τον καιρό εκείνο. Το 1958 έφτιαξε το Dollar Brand Trio και το πρωτοποριακό του Septetto Jazz Epistle, που σχηματίστηκε το 1959 με τον σαξοφωνίστα Κίπι Μοεκέτσι, τον τροπετίστα Χιούμα Σέκελα, τον τροποτίστα Τζόνας Κουάνγκουα, τον βασίστα Τζόνι Γκέρση και τον ντράμερ Μακάγια Τσόκο. Ηχογράφησε το πρώτο άλμπουμ jazz με ανώτιο αφρικανούς μουσικούς και την ίδια χρονιά γνώρισε και εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τραγουδίστρια Σατίμα Μπέα Μπέντζαμιν. Πατρεύτηκαν 6 χρόνια αργότερα και το Song for the Σατίμα που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο σε αυτήν.

Να πούμε πως Αμπδουλάχ Ιμπραχήμ σποραδικά δίνει κάποιες συναυλίες. Συνεχίζουμε. Στις 4 Απριλίου συμπληρώθηκαν 87 χρόνια από τη γέννηση του Νοτιοαφρικανού Χιούμα Σέκελα. Ο τρομπετίστας, τραγουδιστής, κορνετίστας και συνθέτης χαρακτηρίστηκε ως ο πατέρας της νοτιοαφρικανικής τζαζ και μια στιβαρή πολιτική φωνή. Χρησιμοποίησε τη μουσική του ως όχημα ενάντια στο καταπιεστικό σύστημα της λευκής εξουσίας του Απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική, ενώ πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις την απελευθέρωση Νέλσον Μαντέλα. Συνδέθηκε με τη χρυσή εποχή της Jazz Νότια Αφρική, ήταν μέλος του θρηλυκού συγκροτήματος The Jazz Epistles. Επίσης συμμετείχε στο περιοδεύον musical King Kong στα τέλη της δεκαετίας του 50 μαζί με τη μετέπειτα σύζυγό του Μίρια Μακέμπα. Αυτοεξορίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 60, εκεί εγγράφηκε σε σχολή μουσικής στο Μανχάταν. Την εποχή εκείνη βυθίστηκε στη σκηνή της Jazz της Νέας Υόρκης και κάθε βράδυ παρακολουθούσε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Miles Davis, ο Τζον Κολτρέιν, ο Θελόνιος Μόνγκ, ο Τσαρλς Μίγκος και ο Μαξ Ρόουτς. Υπό την καθοδήγηση των Ντίζι Γκιλέσπι και Λούις Άρμστρονγκ, ο Χιού ενθαρρύνθηκε να αναπτύξει το δικό του μοναδικό στυλ, τροφοδοτούμενο περισσότερο από αφρικάνικες παρά αμερικάνικες επιρροές. Γνώρισε επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες με τραγούδια όπως είναι το Up Up and Away και το σήμα κατευθέντου του The Grazing in the Grass, το οποίο πούλησε 4 εκατομμύρια αντίτυπα και το οποίο θα ακούσουμε στην συνέχεια. Θα θέλαμε να πούμε και πολλά πράγματα ακόμη, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει.

Η μουσική σκηνή της Νιγηρίας είναι συνδεδεμένη με τον πατέρα του Afrobeat Fela Kuti και τον εξαιρετικό επίσης πρωτοπόρο μουσικό και συνοδοιπόρο του τον Tony Allen. Ο ντράμερ από το Λάγος ηχογράφησε το 2017 ένα IP φόρο τιμής στον Art Blakey. Οι δυο τους προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους. Ο Blakey μεγάλωσε στο Pittsburgh και έγινε μια σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία της bebop μουσικής, κυρίως με το συγκρότημά του τους Jazz Messenger. Ο Allen γεννήθηκε στην Νιγηρία και ουσιαστικά εφήβρε το Afrobeat ως συνοδοιπόρος του συγκροτήματος Africa 70 του Fela Kuti, αλλά οι δύο άνδρες συνδέονται με άλλους τρόπους. Ο Blakey, ο οποίος επιβίωσε το 1990, πέρασε 2 χρόνια στην Αφρική τη δεκαετία του 40, παρακολουθώντας και πειραζόμενος από τους ήχους, ενώ ο Allen έχει πιστώσει τον Blakey ως την κυρία έμπνευση για το δικό του στυλ να παίζει drums. Είναι λοιπόν εύλογο πως κάποια στιγμή δημιούργησε ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο αυτό drummer από την Αμερική, με την μορφή, όπως είπαμε, ενός EP του 2017, περιλαμβάνει διασκευές 4 τραγουδιών των Jazz Messengers και το κύριο κομμάτι είναι το Morning που θα ακούσουμε, μια δυναμική εκδοχή του ενακτήριου κομματιού από το μόνιμο άλμπουμ του Blakey το 1958. Το επταμελές σύνολο του Allen παραμένει βλαβικό στο φωτεινό swing του μουσικού, προσθέτοντας funk στοιχεία με τον μπάσο, και η νέα εκδοχή έχει περίπου τη μισή διάρκεια από την αρχική, την αυθεντική, αλλά προσφέρει μάλλον μια μεγάλη δύναμη κίνηση του σώματος, αποδεικνύοντας το καλλιτεχνικό όρομα και των δύο ανδρών ήταν αρκετά ευρύ ώστε να καλύπτει όλα τα μουσικά είδη. Ας ακούσουμε τον Allen και Morning.

Στο σημερινό αφιέρωμα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω μια αγαπημένη σχολή, την Αίθιο Jazz, ένα μοναδικό είδος που συνδυάζει παραδοσιακές αιθιοπικές πεντατονικές μελωδίες με δυτικούς ήχους, jazz, funk και latin ρυθμούς, και αναπτύχθηκε κυρίως στις δεκαετίες του 60 και 70 με πρωτοπόρο και πατέρα του είδους τον βιμπραφωνίστα και κρουστό μουλάτο Αστάτικε. Γεννήθηκε το 1943 στην αιθιοπική πόλη Τζίμα, σπούδασε στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη. Έγινε ο πρώτος Αφρικανός φοιτητής στο Μουσικό Κολέγιο του Berkeley. Είναι πολύ ωραίο να είσαι ο πρώτος σε ένα τόσο σπουδαίο ίδρυμα με την Αφρική να είναι η πηγή της jazz και να συνεισφέρει τόσο πολύ στη μουσική του κόσμου. Και ήμουν πραγματικά περήφανος και ευτυχισμένος που ήμουν ο πρώτος. Και πάντα θα αισθάνομαι πολύ πρωτομιούχος. Θυμάμαι να παίζω σε events στη Νέα Υόρκη, να περνάω πολλές ώρες δουλεύοντας στην ορχιστρώση για να φτιάξω αίθιο jazz για να πετύχω τη σωστή ισορροπία μεταξύ της δυτικής μουσικής και των παραδοσιακών μουσικών χρωμάτων και δομών της χώρας μου, είχε δηλώσει ο Μουλάτου, ο οποίος το 70 συνεργάστηκε με τον Duke Ellington μεταξύ άλλων και βοήθησε στην παραγωγή πολλών καλλιτεχνών της Ανατολικής Αφρικής, συμπεριλαμβανομένου του Μαχμούτ Αχμέτ. Το 2005 η μουσική του αξιοποιήθηκε στο soundtrack της περίφημης ταινίας του Jim Jarmusch Broken Flowers, κάνοντας την αίθιο jazz γνωστή στο δυτικό κόσμο, ενώ η τέταρτη έκδοση της σειράς Ethiopic αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στις προσωπικές του συνθέσεις. Αξιομνημόνευτη είναι επίσης η συνεργασία του με τους Helios Hendrix το 2008 στο Inspiration Information, ενώ εμείς θα κλείσουμε την εκπομπή με την δουλειά του 2024 Tension με τους Χούντνα Orchestra. Να πούμε πως σε διάφορες συνεντεύξεις του Μουλάτου Αστάτικε στέκεται συχνά στο πόσο χορτάτος αισθάνεται, θεωρώντας που πέτυχε όσα επιθυμούσε να κάνει. Αυτό δικαιολογεί το γεγονός ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από τις περιοδίες και ίσως μόνο να ηχογραφεί, και το ελπίζουμε βεβαίως. Να πω την αλήθεια, ποτέ δεν δούλεψα τα χρήματα. Πάντα σκεφτόμουν πως θα κάνω αυτή την επιστήμη γνωστή στον κόσμο και πως θα γίνω ο εαυτός μου, πως θα γίνω ο Μουλάτου. Έτσι κλείνουμε λοιπόν με το Major Μουλάτου Αστάτ και Χούντνα Όρκεστρα. Είναι η δική μας συμβολή, μικρή συμβολή στην Διεθνή ημέρα Jazz. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ρύθμισε τον ήχο, ήταν η Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.

όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.